0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχοπτώσεις από το απόγευμα στην Κρήτη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με δύο σοβαρά τραυματίες στο Λαύριο, συνελήφθη ο δράστης. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Παραμένουν για ένα ακόμα μήνα οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ισλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Την πιθανότητα νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου ανέφερε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός, νέα επικυρωποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι και μας λέει η Άλεξ, μετά τον coronavirus δεν υπάρχει πια κλειστό σχολείο, μιας και το Υπουργείο Παιδείας απαιτεί να είναι όλα στο WebEx όταν έχει κακοκαιρία.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό, να μην κάνουν τα μαθήματα.
0: Τι να πω, λέει, εδώ θα πνιγόμαστε, θα έχει φύγει η σκεπή από το σπίτι, αλλά τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν WebEx. Φαντάζεστε ένα Υπουργείο Παιδείας που θα έλεγε να μην υπάρχει τηλεργασία ή να μην κάνουν μαθήματα τα παιδιά. Θα πέφτουν, θα το φάνε.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, από εκεί και πέρα κανονίζει, φαντάζομαι, ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο διευθυντής, ξέρω εγώ τι, διάφορες αρχές οι οποίες υπάρχουν, η ενδιάμεση κρίκη, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την αλυσίδα, οι οποίοι μπορούν να πούνε ότι σήμερα δεν θα κάνουμε τίποτα. Άμα θέλουν και θα το αναπληρώσουν με έναν τρόπο την επόμενη μέρα ή την μεθεπόμενη μέρα.
1: Φτάνει.
0: Τι.
1: Αν ήμουν μαθητής και εισάγω ή μαθήτρια, τώρα θα είχα σκάσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη, δεν ήθελα.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν ήθελα.
1: Ωραία δεν ήταν που ήταν κλειστά τα σχολεία και χουλιάζαμε εμείς το.
0: Είναι αντιεκπαιδευτικό. Τώρα ωραίο είναι, αλλά μετά όταν ήταν κλειστά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τα σχολεία, λέγαμε ότι τα παιδιά μας απομονώθηκαν και αποκοινωνικοποιήθηκαν.
1: Για την πανδημία, λες.
0: Διάφορα.
1: Στην πανδημία. Η πανδημία είχε άλλα πράγματα.
0: Η πανδημία ήταν μεγάλο σχολείο. Λοιπόν, τώρα έχουμε. Θυμάστε που σας λέγαμε χθες προχθές για αυτήν την ιστορία με το. Που δεν ήταν αεροπειρατεία, με το αεροσκάφο. Της Fly Dubai.
1: Ναι, για αυτό.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε.
1: Ναι, για πες.
0: Υποπτεύομαι πως είναι το Ιράν. Και απειλεί. Μην γελάς, ρε.
1: Τι να κάνω.
0: Και απειλεί να το πλήξει πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά.
1: Για αυτό το. Δεν έχει αποδείξεις, έχει ενδείξεις.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει τώρα μια καινούργια θεωρία, την οποία εγώ σας την λέω, όπως σας λέμε τα πάντα, για να τα ακούτε από αυτή την εκπομπή και να τα ξέρετε.
1: Ναι.
0: Θυμάστε που σας λέγαμε ότι ήταν στα σκαριά η συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Ισραήλ κτλ. Ζητούσε κάτι τη Σαουδική Αραβία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν στο τελείωμα των υπογραφών.
1: Τέλος
0: για αυτό
1: πάντων,
0: το διάδρομο, εν πάση περιπτώσει, που θα γινότανε.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν έγινε. Έγινε η 7η Οκτωβρίου, επιτέθηκε
1: τότε
0: η Χαμάς και σταμάτησε. Τώρα κάποιοι λένε ότι επειδή προχθές είχε πάει ο Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου υπήρχαν εκπρόσωποι 10 αραβικών κρατών και κάτι ετοιμάζονταν σε αυτό το επίπεδο, έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό για να διακόψει όλες τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις ή και να στείλει μήνυμα ότι αν προχωρήσετε σε κάποιο είδους συμφωνία Ισραήλ και αραβικές χώρες, υπάρχουν κάποιες δυνάμεις οι οποίες θα την τυνάξουν στον αέρα.
1: Για το μήνυμα το ακούω.
0: Και εγώ το ακούω.
1: Όχι, θέλω να πω ότι μου στέκει, πώς το λένε,
0: ναι,
1: για το μήνυμα. Αλλά διακόπηκαν τίποτα.
0: Όχι, υπάρχουν αναλυτές που λένε ότι το χτύπημα αυτό ήταν, πώς το λένε, προειδοποιητικό, ότι αν προχωρήσετε, έχουμε τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, από δυνάμεις που δεν θέλουν να υπάρξει.
1: Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις, γιατί είναι λίγο εξαθεωρήσει
0: νομοθεσία. Μπορεί να είναι το Ιράν, μπορεί να είναι άλλες δυνάμεις, δεν το ξέρω.
1: Ποιες άλλες?
0: Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι
1: πάλι και το Ιράν.
0: Μπορεί να μην είναι το Ιράν, μπορεί να είναι και άλλες δυνάμεις της περιοχής που δεν θέλουν τέτοιου είδους προχώρημα, ας πούμε, σχέσεων.
1: Ποιες δυνάμεις είναι?
0: Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι, ξέρω.
1: Είναι λίγο.
0: Μην με βάλεις τώρα να πω.
1: Όχι, δεν το λέω σε σένα. Ναι. Δεν το λέω για σένα, ρε παιδάκι μου. Λέω. Ναι. Βγαίνουν οι αναλυτές και λένε μπορεί να είναι κάποιοι που δεν θέλουν αυτή τη συμφωνία. Ναι, αλλά πείτε τους. Είναι σαν τα ολιγοπόλια κι αυτό.
0: Έτσι είναι. Αλλά αυτοί οι τύποι που το λένε παρομοιάζουν την επίθεση της. Επίθεση,
1: ναι.
0: Αυτό το παρολίγον,
1: ναι,
0: περιστατικό με τη Fly Dubai, με την επίθεση της 7η Οκτωβρίου της Χαμάς.
1: Όπου η Χαμάς δεν ήθελε να γίνει.
0: Δεν ήταν η Χαμάς. Η Χαμάς ήταν ενεργούμενο.
1: Ποιος την έβαλε?
0: Το Ιράν λένε. Τι θες τώρα?
1: Το ότι λένε όμως έχουν αποδείξεις.
0: Ότι το Ιράν ελέγχει τη Χαμάς.
1: Όχι, ρε παιδί, ότι την έβαλε.
0: Ότι τη χρηματοδοτεί.
1: Ότι την
0: στέλνει τα όπλα. Ναι, βέβαιως, έχουν αποδειχτεί αυτά.
1: Μόνο το Ιράν.
0: Όλα αυτά έχουν αποδειχτεί. Ως επιτοπλίστων.
1: Και άλλοι.
0: Ποιοι άλλοι?
1: Υπάρχουν και άλλοι που χρηματοδοτούν τη Χαμάς.
0: Προφανώς υπάρχουν και άλλοι. Γιατί δεν υπάρχει Τουρκία που χρηματοδοτεί
1: τη Χαμάς? Γιατί να μην είναι η Τουρκία λοιπόν?
0: Δεν το ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το πω.
1: Όχι, λέω σε αυτούς που τα λένε αυτά. Δεν το λέω σε
0: αυτούς
1: ένα παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία.
1: Βρέχει πάρα πολύ στα ανόγια τώρα που σας μιλάμε.
0: Αφού είχε υποτίθεται θεματάκι του καιρού και δεν θα βρέχει
1: τώρα.
0: Βρέχει. Θα βρέχει αργότερα.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδάκι μου. Ρίχνει 60 χιλιόμετρα νερό.
0: Όχι, Παναγία μου. Μάλιστα. Για το απαγορευτικό σας είπαμε.
1: Τα νόησα, μας ακούτε? Στείλτε μας.
0: Έλα, Τάχα μου, που έμαθες και μιλάς και κριτικά, ας πούμε.
1: Γιατί να μην έμαθα? Χρόνια τα λέω.
0: Όχι, ακούει κάθε μέρα τον Ανδρουλάκη και καταλαβαίνεις. Και σου λέει, μιλάω κι εγώ κριτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Τώρα που θα υπάρχει και ο Ζατρός.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, να σου πω. Έρχεται ο Ρούμπιο, λέει.
1: Έρχεται ο Ρούμπιο. Ναι. Δεν θα έρθει μόνο εδώ, θα πάει και αλλού.
0: Πού θα πάει αλλού. Πού αλλού θα πάει.
1: Θα πάει και σε άλλες χώρες. Ναι, θα πάει και σε άλλες χώρες.
0: Στην Τουρκία θα πάει.
1: Όχι.
0: Ήτανε τις προάλλες.
1: Όχι.
0: Ναι, ήταν τότε στη σύνοδο του Ιουλίου.
1: Στο Ρέικιαβικ, στην Ισλανδία και στη Λισαβόνα και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα έρθει για τον έκτο στρατηγικό διάλογο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Όχι εγώ και ο Ρούμπιο, ή αυτοί που πρέπει.
0: Δηλαδή,
1: ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Ναι.
1: Που θα συναντηθούν μαζί του. Αυτό μαθαίνουμε. Γιατί έχουμε και συμφωνίες στην ενέργεια, έχουμε και συμφωνίες στην άμυνα, έχουμε και με αυτό. Θα του πούμε και για την Τουρκία. Θα το πούμε.
0: Δεν ξέρω αν θα το πούμε για την Τουρκία.
1: Θα το πούμε. Θα μας ρωτήσει. Δεν μπορεί να μας ρωτήσει. Θα πει τι γίνεται με την. Μπορεί να σου πει. Κάτσε. Λοιπόν. Κάνει εσύ.
0: Ναι.
1: Ποιο θες, το Μητσοτάκι ή το Ρούμπιο?
0: Κανέναν.
1: Έλα, ρε Διονύση.
0: Κανέναν.
1: Γιατί?
0: Για πες, ναι, τι θες. Πού θες.
1: Εντάξει,
0: θα κάνω εγώ το Ρούμπιο. Ναι, θα κάνω εγώ το Ρούμπιο.
1: Είμαι εγώ Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ρώταμε.
0: Τι γίνεται με την Τουρκία?
1: Άστα, πού να στα λέω. Τώρα τελευταία δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουν πάθει. Έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Δεν μας αφήνουν. Θέλουμε να κάνουμε το καλώδιο. Εκεί πέρα μας ζαλίζουν. Βγάζουν κάτι ναύτεξ άκυρες. Κάτι με αυτά θέλουν. Προσπαθούν να φτιάξουν και αυτοί έναν αγωγό που δεν λένε και πόσο κοστίζει. Για να συνδεστούν τα κατεχόμενα ηλεκτρική. Μας αντιγράφουν τέλος πάντων. Αλλά πέρα από αυτό έχουν ανεβάσει τους τόνους.
0: Εγώ είμαι ο Ρούμπιο, έτσι.
1: Ναι, μίλα.
0: Να είστε αγαπημένοι. Τι νομίζω θα πει δηλαδή.
1: Έλα ρε Διονύση, θα πει να είστε αγαπημένοι. Τι είναι η γιαγιά μου, είναι ο Ρούμπιο. Μη μαλώνετε.
0: Σχεδόν.
1: Όχι.
0: Σχεδόν.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτό μπορεί να το λέει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Να είστε αγαπημένοι. Ο Ρούμπιο νομίζω ότι θα πει περισσότερα.
0: Ναι.
1: Τον έχω λίγο πιο... Πώς να το πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Πορούνα Καμπέζα. Το ταγκό από την ταινία Άρωμα Γυναίκας. Με τον
1: Αχ, τι ωραίο κομμάτι, ρε παιδιά.
0: Καλημέρα στη Δέσποινα που λέει: κρίμα να περνάτε στα ψηλά ένα άρθρο που θα μπορούσε να σώσει περιπτώσεις όπως του Μαζονάκη. Τι είδους λογοκρισία είναι αυτή?
1: Ποιο άρθρο?
0: Ποια λογοκρισία? Έχετε κάτι στο μυαλό σας και νομίζετε ότι επειδή εμείς δεν λέμε αυτό που έχετε ζήσει στο μυαλό σας, κάνουμε κάτι λογοκρισία. Αυτό το πράγμα πώς το βαφτίζετε?
1: Ποιο άρθρο λέτε?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν ρωτάω εσένα, μάνα μου, την κυρία Δέσποινα ρωτάω.
0: Ναι, αλλά εγώ είμαι στο στούντιο.
1: Ναι, αλλά ρωτάω την κυρία Δέσποινα να μας απαντήσει.
0: Να μας στείλει ένα μήνυμα για ποιο άρθρο αναφέρεται.
1: Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τα σοβαρά εμείς και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, γιατί θα ρίξουμε έξω τη χώρα. Πάμε στα αθλητικά. Ποιον έχουμε. Τάσο, Τάσουλης μας. Τάσο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τάσο.
2: Καλημέρες.
0: Τι γίνεται?
2: Πώς πάτε?
0: Εμείς και μια χαρά.
1: Έλα μου, στεναχωρήθηκα με την ισοπαλία τώρα, εντάξει.
2: Ναι, στεναχωρήθηκες, αλλά για πες τώρα πριν από τη διοργάνωση, πριν ξεκινήσει τη διοργάνωση αυτή το Nations League. Αν σου έλεγαν αγοράζεις την ισοπαλία με τους Ολλανδούς που ποτέ δεν τους έχεις νικήσει σε επίσημο παιχνίδι. Θα έλεγες εύκολα το αγοράζω αυτό το παιχνίδι να είναι ισοπαλία.
1: Και
2: μάλιστα με 2-2 να χορτάσει και ο κόσμος κολλάκια. Ας μην είμαστε πολύ αρνητικοί, βεβαίως.
1: Όχι, δεν είμαι αρνητική, στενοχωρήθηκα.
0: Όχι, εμένα αυτό που είπα τώρα, θα μείνω λίγο σε αυτό. Ήταν ωραίο θέαμα. Δηλαδή, ευχαριστήθηκαν και κολλάκια αλλά και παιχνίδι. Αυτοί που το είδαν, εγώ δεν το είδα, να μην λέω ψέματα. Αλλά αυτοί που το είδαν λένε ότι έπαιξε καλά, στάθηκε καλά η εθνική, ρε παιδί μου, και έπαιξε. Αν και στο δεύτερο ημίχρονο λίγο ότι του πήρε λίγο παραμάζωμα η Ολλανδία. Διάβαζα.
2: Θυμίζει και λίγο το Γιώργο Παπαδρέου που έλεγε ήταν ένα ωραίο αγώνα. Μια και κάνετε και πολιτική εκπομπή. Κοινωνικού περιεχομένου δηλαδή.
0: Ποικίλη ύλη θα την έλεγα.
2: Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι, το είπε και ο Γιωβάνοβιτς, γιατί μπαίνει μέσα και περιμένει να δει κάτι όμορφο, κάτι θετικό τέλο πάντων αγωνιστικά. Και από την άλλη. Υπάρχει αυτή η παράμετρος που έχει μια αγωνία πότε είναι το επόμενο μάτς, τώρα που είναι και απάνω τα τραβε, για να τους ξαναδείς. Και αυτό είναι ένα δείγμα πόσο καλή εικόνα έχει η εθνική ομάδα. Νομίζω ότι ήταν δίκαιο όμως το 2-2, παρά το γεγονός ότι σοφαριστήκαμε στην εκπαίδευση, γι' αυτό και λέμε και στεναχώρια. Γιατί είσαι προς
0: αυτό. Η Κατερίνα, γι' αυτό στεναχώρια. Γιατί κοιμήθηκε στο 2-1 και δεν είναι το 2-2. Και μετά το πρωί σηκώθηκε με την ισοπαλία.
1: Έτσι ακριβώς έγινε.
0: Στεναχωρέθηκε γι' αυτό.
2: κοιμάσαι στο 2-1 και ξυπνά στο 2-2.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γι' αυτό λένε ότι η μπάλα παίζεται μέχρι το 90 φεύγα, μέχρι το τέλος, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Γι' αυτό το λένε. Και ότι είναι στρογγυλή και λένε και διάφορα άλλα κλισέ που δεν
1: άλλα που
0: δεν
1: τα πει, γιατί.
0: Μην τα επαναλάβω, γιατί θα έρθει το εσουρού.
2: Λοιπόν, στο άλλο παιχνίδι, Γερμανία-Σερβία 2-0. Τι σημαίνει αυτό τώρα, ότι η Ελλάδα, λίγοντας το πρώτο μισό, να το πω έτσι, της διοργάνωσης όσον αφορά τους ομίλους, είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, η Ολλανδία στους 5, τρίτη θέση η Γερμανία στους 4 και στο τέλος χωρίς βαθμό η Σερβία. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρώτα απ' όλα η Ελλάδα, εκτός πολύ θεαματικού απρόπτου, κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση, ασχέτως αν είναι πρώτη τώρα, το λέω, γιατί αυτός ήταν ο βασικός στόχος στην αρχή, ώστε τουλάχιστον μέσα στην πρώτη τριάδα, αν είναι, εξασφαλίζει μια θέση στους ισχυρούς της κλήρωσης που θα γίνει το Δεκέμβριο για το Euro. Το National Link δεν μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα παρά μια διοργάνωση, η οποία είναι πιο επίσημα παρά φιλικά παιχνίδια, έτσι. Να το καταλαβαίνουμε αυτό και πρέπει να το κατακτήσεις για να έχει μια αξία ότι κατέκτησε ένα τίτλο. Κατά τα άλλα, δεν μπορεί να βοηθήσει σε κάτι παραπάνω το Nations League, μοντάρισμα, τις ομάδες και όλα αυτά, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος για ποιο λόγο τα λέμε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, το ερχόμενο παιχνίδι την Κυριακή, επαναλαμβάνω, 10 παρατέταρτο πάλι στην Τούμπα, υποδεχόμαστε τους Γερμανούς. Εάν δεν χάσουμε τους Γερμανούς, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, με νίκη επί των Γερμανών, διεκδικούμε άμεσα την πρώτη δεύτερη θέση και που σημαίνει και πολλά αυτό για...
0: Να σου πω ένα από τα επιτεύγματα της εθνικής είναι ότι καθόμαστε και συζητάμε να κερδίσουμε τους Γερμανούς.
2: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες που πριν από λίγο καιρό, ρε παιδί μου, πριν από λίγο καιρό, δεν θα μπορούσε να μπει καν στο μυαλό μας ή στη συλλογιστική μας αυτό το πράγμα ή να το εκτομίσουμε ότι υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε τους Γερμανούς.
2: Πολύ σωστά το λες και να θυμίσω ότι τους Γερμανούς τους νικήσαμε ήταν για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Δηλαδή 100 χρόνια ΕΠΟ, 100 χρόνια ποδόσφαιρο και παραπάνω βέβαια. Δεν είχαμε νικήσει ποτέ τους Γερμανούς σε επίπεδο ανδρών και τους νικήσαμε πριν από λίγες μέρες στη Γερμανία, στο Άγκβο. Εντάξει, είναι, σε κάνουν και αισιοδοξίες αυτά τα παιδιά και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, ο μεγάλος στόχος της εθνικής, για να τα λέμε και έτσι νορμάλ, είναι να πάρει ένα εισιτήριο για τελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης που αυτή δεν
0: να
2: είναι.
0: Να μην παίρνουν και τα μυαλά μας αέρα από την άλλη, έτσι. Να είμαστε να πατάμε λίγο στο έδαφος.
2: Μια όμορφη εικόνα, την οποία μπορεί να την προλάβατε αγωνιστικά, ήταν δεν ήταν όμορφη, αλλά ήταν μια διαφορετική εικόνα. Ο τραυματισμός του Τζόλι, ο οποίος είπε στη φλάση, δεν έχει ήδη φύγει για την Αγγλία. Δεν θα αγωνιστεί την Κυριακή. Πραγματικά φορμαρισμένος και πολύ καλός στο χθεσινό παιχνίδι μέχρι το 18, όταν και τραυματίστηκε. Ο οποίος ζήτησε από τον προπονητή του, υπόθηκε και σε συνέντευξη τύπου αυτό, να μην βγει, να μην γίνει αλλαγή. Και το ρώτησαν τον Γιοβάνοβιτς, λέει, ζήτησε να μην βγει, ξέρω εγώ, εσείς πώς αντιδράσατε? Και γυρνάει ο Γιοβάνοβιτς και λέει στο δημοσιογράφο, εσείς τι θα κάνετε στη θέση μου? Του λέω να βγει και αυτός δεν ήθελε να βγει, ενώ ήταν τραυματίας. Δηλαδή έδειξε το πάθος που είχαν οι ποδοσφαιριστές. Και μιλάμε για ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει κοστίσει εκατομμύρια στην Arsenal, αγωνίζεται στην Arsenal βεβαίως, και κάλλιστα θα μπορούσε να σκεφτεί.
1: Παιδιά, κάποιοι βλέπουν το εθνόσημο διαφορετικά από κάποιους άλλους.
2: Σωστό, γι' αυτό και το τόνισα.
1: Ρονάλντο.
2: Ναι, ο Ρονάλντο δεν νομίζω ότι το εθνόσημο το έχει τιμήσει.
1: Ναι, όχι, λέω με τις συμπεριφορές του τώρα στο τέλος που τα χαλάει, αυτό λέω.
2: Ναι, εντάξει, εδώ είναι.
0: Σηκώνει κουβέντα πολύ.
2: Σηκώνει κουβέντα, την οποία ενδεχομένως να προλάβουμε και το λέω αυτό τώρα, δεν θα προλάβουμε, διότι έχουμε Ευρωλίγκα χθες πρώτα απ' όλα.
0: Είχαμε και μπασκετάκι, ναι.
2: Ένα παιχνίδι πολύ ιδιαίτερο και συγκλονιστικό στο φινάλε. Αυτή τη φορά αντιστάθηκαν οι όροι, ενώ στο τελευταίο σουτ το είχε ο Ολυμπιακός στο Κάουνας απέναντι στις Αλγκύρες και νίκησε. Αυτή τη φορά η Βίρτους είχε το τελευταίο σουτ και στην εκπνοή νίκησε 96-94 τον Ολυμπιακό στη Πολώνια, παρά τους 23 πόντους του Εντζάι και του στις 22 του Ντόρσεϊ, και την ερχόμενη Παρασκευή υποδέχεται την Εφέσο στα Διερνής και Φιλίας, δεν θα ανέβει γιατί φτιάχνεται.
1: Ναι,
2: έχει πάρει την έδρα της ΑΕΚ ο Ολυμπιακός τώρα. Στο κλειστό των Ανολιοσίων, συγγνώμη. Τέταρτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός έχει υποστεί την πρώτη του ήττα, έτσι, μετά από δύο συνεχόμενες. Παίζει συνεχώς εκτός έδρας, κουραστεί και είναι λίγο πολύ λογικό σήμερα. Όμως παίζει και ο Παναθηναϊκός, έτσι, Κατερίνα.
1: Ναι, βέβαια.
2: 9 και 4, τζάμπολ το αγώνα, από την Ερασπόρ βέβαια το μάτς αυτό και από την Νόβα, απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι Παναθηναϊκό, ο οποίος φιλοδοξεί και με τη φορά που έχει πάρει, παρά τις πάρα πολλές απουσίες του.
1: Έχει προπονηταρά γι' αυτό.
2: Έτσι, καλά τα είπες.
1: Έχει προπονηταρά.
0: Να μπει να παίξει.
1: Έχει προπονηταρά. Βάζει τους άλλους να παίξουν.
0: Ο οποίος είναι μελιτζανή.
1: Όχι πάντα.
0: Ενίοτε γίνεται
1: όταν μας θυμώνει. Όταν μας θυμώνουν, γινόμαστε.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Σε φιλούμε.
0: Τι θες.
1: Μίλα.
2: Η Εθνική Ελπίδων 4-2 χθες.
1: Τη Λετωνία, ναι, τους πατήσαμε.
0: Σταμάτα ρε, μην μιλάς έτσι.
2: Κυνηγά, διεκδικεί την πρώτη θέση. Δύσκολο, γιατί έχει και εύκολο έργο και η Γερμανία τελευταία αγωνιστική. Όμως διεκδικεί στη χειρότερη τη δεύτερη θέση, που περνάει την καλύτερη δεύτερη θέση από όλους τους ομίλους, που της δίνει το δικαίωμα να προκριθεί απευθείας στο Euro του 2027 Under 21 που μπαίνει στο χωριό.
1: Μπράβο στα παλικάρια.
0: Για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, να προσέξουν στον αγώνα της Κυριακής ποιοι θα πάνε στο γήπεδο και πώς θα κάτσουν, γιατί μπορεί να βγει κανένας πολιτικός αρχηγός να βγάλει πολιτικά συμπεράσματα από το πώς κάθονται και ποιοι μιλάνε και δεν μιλάνε στα θεωρία εκεί, εν πάση περιπτώσει, στα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο που είναι στην Εγνατία. Ναι. 18 βαθμούς, ηλιοφάνεια με ελάχιστα σύννεφα και λίγη κίνηση. Η κίνηση επανήλθε στα κανονικά της, λέει. Ευχές για όλους για καλό Σαββατοκύριακο και πολλά φιλιά σε εσάς. Για να μην έχει παράπονα η Κατερίνα. Πότε παραπονέθηκε στο Γιώργο?
1: Θα παραπονέθηκα κάποια στιγμή και δεν θυμόμαστε. Δεν θυμόμαστε τι είπαμε πριν 5 λεπτά. Τώρα.
0: Νομίζω ότι παραπονιώσουν μια μέρα που έστελνε φιλιά μόνο στη μαμά του και στον αδερφό του. Νομίζω τότε είχες παραπονηθεί. Σε εμάς τίποτα. Νομίζω ότι τότε.
1: Αχ, βρε Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Έτσι τα λέει η Κατερίνα. Δεν κρατάει κακιά.
1: Ναι, βρε, δεν κρατάω. Δεν ούτε μούτρα κάνω, ούτε κακίες κρατάω. Τίποτα.
0: Καλημέρα, κύριε Σταύρο. Αν και καλά κάνετε και τη λέτε, μην μιλάς έτσι, αλλά αυτό ότι πατήσαμε που λέει η κυρία Σερέτη το λέει με πολύ ωραίο τρόπο. Ναι, αλλά είναι χουλιγκάνικο. Δεν είναι φιλάθλο. Εγώ είμαι του φιλάθλου.
1: Όχι, όχι, κάνεις μεγάλο λάθος. Δεν είναι
0: καθόλου
1: χουλιγκάνικο.
0: Είναι
1: ναι,
0: του
1: γιατί κατάλαβα δηλαδή.
0: Εγώ δεν είμαι του οπαδικού.
1: Γιατί κάνω επεισόδια.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Τι δεν ξέρεις.
0: Μέσα στο στούντιο, όχι.
1: Ούτε έξω από το στούντιο. Δεν κάνω επεισόδια.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Εγώ ένα φούνα μου κάνει, δεν έφυγα.
0: Πες παιδί μου την κίνηση. Μπιπ.
1: Όχι, δεν λέω τίποτα. Θα κάνω λευκή απεργία να την πεις εσύ.
0: Καλημέρα, 5 βαθμούς στην κοιλιά της Κοζάνης. 5 βαθμούς.
1: Σε ποια?
0: Στην κοιλιά.
1: Ποια είναι η κοιλιά?
0: Ναι. Τι είναι, μια περιοχή. Κάπου στην Κοζάνη.
1: Μήπως είναι τα κύλα, ας πούμε, Κοζάνη.
0: Από κοιλιά λέει. Κοιλιά γράφει εδώ πέρα. Μήπως το άλλαξε ο διορθωτής. Δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Κοζάνη.
1: Μήπως είναι τα κύλα, ας πούμε, Κοζάνη.
0: Από κοιλιά λέει. Κοιλιά γράφει εδώ πέρα. Μήπως το άλλαξε ο διορθωτής. Δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα και

0: Κωνσταντίνου που βγαίναν όλοι χαμογελαστοί, άνετοι. Χαμογελαστοί. Άνετοι, που κάνανε δηλώσεις, σαν να είχε κάποιες ελαφρύες αναταράξεις στην πτήση.
1: Από κύλα είναι, ρε παιδί μου, διορθωθείς κι αν θέλεις. Συγγνώμη για διακοπή.
0: Κατερινά, ρε, βουλωμένο.
1: Ναι, ρε, εσύ ρετάρα, ναι, έμπαινε.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα.
1: Βγαίνανε χαμογελαστοί, ναι,
0: εγώ,
1: ωραία.
0: Μετά θα με βγάζαν με φορείο από την ταραχή μου, όχι από το επεισόδιο που.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Ότι δεν είναι ακριβώς.
1: Οι άνθρωποι επέζησαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είδαν το χάρο με τα μάτια τους.
0: Ωραία.
1: Και επέζησαν,
0: λοιπόν,
1: ένα.
0: Δεν θέλω να μου εξηγήσεις.
1: Και δεύτερον, επέζησαν επειδή τον νίκησαν αυτόν τον τρομοκράτη.
0: Περίμενε τώρα, ναι. Γιατί βιάζεσαι.
1: Δεν
0: θέλω να μου εξηγήσεις πώς αισθάνονται αυτοί.
1: Τότε
0: εγώ
1: τους
0: είδα πώς αισθάνονται. Όχι. Εγώ ήθελα να κάνω γκάλωπ και να πω: ήσουν σε αυτό το αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Σφαζόντουσαν ο κυβερνήτης με τον συγκυβερνήτη, έναν υδραυλικό, έναν οδοντίατρο, αίματα. Έπεφτε στα 14.000 πόδια μέσα σε 20 δευτερόλεπτα το αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Πώς θα ήσουν μετά,
1: έτσι όπως βγήκαν αυτοί.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Όχι, δεν ξέρω. Γκάλωπ κάνεις. Ας σου απαντήσουν οι ακροατές.
0: Έτσι, εσύ.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όπως βγήκανε.
1: Δεν το ξέρω πώς θα έβγαινα.
0: Εγώ
1: δεν ξέρω αν θα έβγαινα ή αν δεν είχα μείνει στον τόπο.
0: Αυτό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αυτό.
1: Αλλά
0: λέω,
1: ρε παιδί.
0: Δηλαδή, μπράβο στους ανθρώπους.
1: Απλά προσπαθώ να ερμηνεύσω τη δική του συμπεριφορά.
0: Έχεις δύναμη μέσα σου, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή και θα το εξέρχεσαι.
1: Η οποία βγαίνει σε τέτοιες στιγμές. Εκεί βγαίνει.
0: Εγώ νομίζω ότι θα είχα καταρχήν μπει κάτω από το κάθισμα.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια όλων αυτών.
1: Αν έχεις μπει κάτω από το κάθισμα, δεν θα έχεις πάρει πρέφα τι έγινε.
0: Καλύτερα. Θα ήμουν πιο ήσυχη.
1: Τώρα θα πεις την
0: λοιπόν,
1: κίνηση.
0: Ακούστε τώρα.
1: Έχω κορνάρει εδώ και μισή ώρα.
0: Ναι. Έχει κίνηση, αλλά όχι τρελή στην Αττική Οδό. Έχει στον κόμβο της μεταμόρφωσης μόνο σε εκείνο το σημείο και λίγο πιο πριν στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το ποτάμι μας είναι καλό για Παρασκευή, σχετικά τώρα, μην φανταστείτε, γιατί είναι πολύ φορτωμένο ανάμεσα σε λεωφόρο Αθηνών και στην. Πώς το λένε αυτό το δρόμο, και Αχαρνών, σε αυτό το κομμάτι. Σκεφτείτε, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο λίγο πριν τη Λένορμαν. Γι' αυτό έχει μποτιά, για τις άλλες μέρες είναι καλό. Τέλος πάντων, η παραλιακή είναι καλή, εντάξει, έχει σε κάποια σημειάκια λίγο χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν είναι τίποτα αυτό το πράγμα τώρα όπως σε άλλες μέρες που είναι κατακόκκινα, έτσι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, Εθνικής Αντιστάσεως Κηλιοπόλεως έχουν κινησούλα, η Συγκρού είναι πάρα πολύ καλή, είναι από πιο ψηλά, έχει μποτιλιάρισμα. Η Μεσογείων και η Κηφισίας, η πιο δύσκολη είναι η Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου. Έχει πρόβλημα από τον Παράδεισο, που δεν έχουμε καταλάβει με τον Διονύση γιατί τον λέμε Παράδεισο εκείνο το σημείο, γιατί είναι πάντα μποτιλιασμένο. Λοιπόν, μέχρι και την Αγία Βαρβάρα, σε εκείνο το σημείο. Και έχει και στο ύψος, στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας, το ύψος του Νέου Ψυχικού. Αυτά δεν είναι τώρα, αυτά είναι πτέσματα.
1: Η κυρία έτσι. Μαρία λέει, ναι. Εγώ θα ζητούσα αποζημίωση αν έβγαινε από το αεροπλάνο.
0: Δεν θέλει, δεν με νοιάζει τα κανένα.
1: Η κυρία Κυριακή λέει, θα με είχαν πάρει με ασθενοφόρο από το φόβο μου.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Και εμένα, τέσσερις.
1: Ενώ η κυρία Κατερίνα,
0: ναι,
1: λέει, με μια τσικουδιά κέρασμα με όλους, με χαμόγελο και μια χαρά θα βγαίναμε. Ανάτα.
0: Δυνατή.
1: Να το.
0: Πο. Ωραίο όνομα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: κυρία Κατερίνα. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη μας έχει πρόβλημα στον περιφερειακό. Αλλά όχι όπως άλλες.
1: Δεν έχει η Θεσσαλονίκη μας πρόβλημα στον περιφερειακό. Ο περιφερειακός έχει πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχεις δίκιο. Να σου πω κάτι, σου δίνω δίκιο, σου δίνω δίκιο. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
1: Είναι φιλοσοφημένα, άμα το σκεφτείς, ναι, καλά, όταν θα, ναι, πούμε το στούντιο. Είναι πολύ φιλοσοφημένο αυτό που είπα.
0: Πάρα πολύ, ναι, Διονύση. Τσιμισκή δεν έχει πρόβλημα, η Εγνατία δεν έχει πρόβλημα, η Λαγκαδά έχει λίγο προβληματάκια και στα δύο ρεύματα ανάμεσα σε, στο ύψος Νεάπολης, να ξέρετε, και από τη μία Νεάπολη, από την άλλη Αμπελόκηπη. Στα δάχτυλα την παίζω.
1: Θα βγούμε το στούντιο.
0: No one ever felt this way.
1: Θα θέλει τώρα να τη σηκώσω στα χέρια.
0: Ναι.
1: Όπως έκανε ο Patrick Swayze.
0: Ναι.
1: Στην ταινία.
0: Ναι,
1: ναι. Okay.
0: Πάμε.
1: Πάρε φόρα και έρχομαι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, ναι, σε όλους. Θα τα πούμε
1: Δευτέρα.
0: Γεια
1: σας.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς στις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Δρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν θυελλώδης άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Άγριο επεισόδιο στο Λαβρίο, επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και το σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Εισέβαλε στο σπίτι τους αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσται πάνω από 4% στα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Βασιλείου, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιεβού στον Δνίπερο, ενώ ρωσικά ντρόν στύπησαν σχολείο, προκαλώντας φωτιά, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλη Κλίσκο. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό στην Ελλάδα τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με το δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με τους πολίτες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2 γκολ η Ελλάδα, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία, συνεχίζοντας όμως αίτητη την πορεία της.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική, νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία 21 βαθμούς έως 25 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα
2: είπες και τι δεν είπες.
1: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρου.

0: κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια.
1: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Κρήτη και ευρύτερα το Νότιο Αιγαίο θα παραμείνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχίζονται κατά διαστήματα. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και η βρεφονιπιακή σταθμή του Δήμου. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσεται πάνω από τα $102 το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες ντίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Ράιτ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διατάξει να χτυπηθεί πολύ δυνατά το Ιράν αν επιβεβαιωθεί τυχόν εμπλοκή του στην επίθεση κατά την πτήση της Fly Dubai, ενώ το Ισραήλ υπέδειξε την ισλαμιστική κατήχηση του υπόπτου. Δύο μέρες μετά την κατεπήγουσα προσγείωση στη Σαουδική Αραβία του αεροσκάφους που συνέδεε το Ντουμπάι με το Τελαβίβ, το προφίλ και τα κίνητρα του φερόμενου δράστη δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Στα 11,5 λεπτά ένα κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το πράσινο αυξάνεται κατά περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό την Ελλάδα, τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο, 32χρονος από τη Ρουμανία επιτέθηκε με μαχαίρι στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και μαχαίρωσε την ίδια και τον σύντροφό της μπροστά στα παιδιά τους. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 85χρονη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιέβου, ενώ ρωσικά ντρόν χτύπησαν σχόλιο προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίσκο.
3: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη ως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
0: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
2: Ζουμ στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Ζουμ στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζάκυνθε.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
6: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
6: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. Never know how much I love you. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Άκου τώρα είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Λιβέρης και στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε ή μπορείτε να μας ακούτε αν δεν το έχετε κάνει ήδη μέσω της εφαρμογής Ερτέκο, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας ή σε κάποια άλλη έξυπνη συσκευή εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί κάποιες αποδεικνύονται ξυπνότερες και τους ανθρώπους. Στην εφαρμογή αυτή Ερτέκο μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα, είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, και μεταξύ αυτών βέβαια στην ενότητα περιφερειακή και η ΕΡΤ Ζακίνθου. Τα τηλέφωνα για να επικοινωνείτε μαζί μας είναι 26950-33022 και 26950-37114. Τα email μας είναι το βασικό μας ertzakinthu@ert.gr και το δευτερεύον erazak1@yahoo.gr. You can tell it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Στα social μας βρίσκεται ως Ερτ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και ο νέος τρόπος επικοινωνίας μας είναι μέσω Viber, όπου στην αναζήτηση γράφετε Ερτ Ζακίνθου και μας στέλνετε τα μηνύματά σας.

Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι λοιπόν σήμερα, 2 Οκτωβρίου. Και γιορτάζει ο Κυπριανός, η Κυπριανή, η Ιουστίνη, η Ιουστίνα, η Ιουστίνα. Και χρόνια πολλά να πούμε σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Είναι Διεθνής ημέρα μη βίας, είναι παγκόσμια γιορτή πουλιών και είναι και παγκόσμια ημέρα χαμόγελου.

Ήταν 2 Οκτωβρίου του 1869 όταν γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Ινδός πολιτικός, ο οποίος τελικά ειρηνιστής, με μια απίστευτη πορεία στη ζωή του. Και υπάρχει και μια πολύ καλή ταινία την οποία μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος, ο οποίος τελικά δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές το 1948. Επίσης, 2 Οκτωβρίου του 1988 φεύγει από τη ζωή ο Άλεκ Ισηγόνης. Ποιος είναι ο Άλεκ, ποιος ήταν ο Άλεκ Ισηγόνης? Ήταν ελληνικής καταγωγής Βρετανός και ήταν αυτός ο οποίος σχεδίασε το αυτοκίνητο Mini Cooper. Κάτι ελληνική πινελιά λοιπόν.

στην επικαιρότητα είναι τα πρώτα θέματα, είναι βέβαια η κακοκαιρία στην Κρήτη, όπου εκφράζονται φόβοι για νέα πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι πολύ μεγάλες οι καταστροφές σε διάφορα σημεία, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Είχαμε και ένα νεκρό δυστυχώς. Είναι σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός και η πολιτική προστασία. Φαίνεται ότι επιδεινώνεται ο καιρός στην Κρήτη από το μεσημέρι και μετά, και κυρίως το απόγευμα, και αυτή τη φορά θα χτυπήσουν στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού, και αυτή τη φορά μάλλον. Υπάρχει ανησυχία στο Ηράκλειο κυρίως γιατί το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Μιλάμε τώρα σε 1-2 μέρες πρόλαβε το έδαφος και έχει κορεστεί από το νερό που έχει πέσει. Είναι τώρα και πρέπει να γίνει και μια έρευνα για το κατά πόσο ήταν καθαρισμένα τα ρέματα, τα ποτάμια, τα φρεάτια, όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι θα γίνει μια έρευνα και παράλληλα γίνονται και καθαρισμοί, γιατί και όπου ήταν, αν ήταν και εφόσον ήταν, μπορεί να ήταν και όλα, δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε αυτό αργότερα. Καθαρισμένα με τα φερτά υλικά είναι σαν να μην καθαρίστηκαν ποτέ.

Έχουμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, όπου ένας 32χρονος Ρουμάνος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην γυναίκα του και τον σύντροφό της. Ήταν μπροστά στο περιστατικό, στην επίθεση ήταν και τα παιδιά του δράστη. Είχε συλληφθεί ξανά αυτός ένα μήνα πριν για ενδοοικογενειακή απειλή. Εισέβαλε λοιπόν με βαριοπούλα στο σπίτι και μαχαίρωσε και την πρώην σύζυγό του και τον νυν σύντροφό της μέσα στο σπίτι τους.

Στην Ισπανία συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το στεγαστικό πρόβλημα και έχει ένα απίστευτο βίντεο, παιδιά, το πρώτο θέμα, με έναν διάλογο ο οποίος είναι... έχει κατέβει και διαδηλώνει για το στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία ένας ο οποίος δηλώνει Ισπανός κομμουνιστής, είναι ιδιοκτήτης δύο διαμερισμάτων τα οποία τα νοικιάζει σε μετανάστες. Δηλαδή έχουν ξεσηκωθεί οι Ισπανοί γιατί δεν βρίσκουν σπίτια στη χώρα τους για να μείνουν, γιατί λέει τα νοικιάζουν αυτό σε μετανάστες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, και έχει κατέβει, δείτε τώρα το οξύμορο, έτσι, είναι για γέλια απίστευτα αυτό το πράγμα, ή είναι απίστευτο σκέτο, ή για γέλια σκέτο. Έχει κατέβει ένας ο οποίος φοράει, έχει και ένα μενταγιόν εδώ, βλέπουμε το Λένιν κλπ. Είναι κομμουνιστής, λέει, στην Ισπανία, Ισπανός κομμουνιστής, ο οποίος έχει δύο διαμερίσματα, τα νοικιάζει σε μετανάστες και έχει κατέβει στη διαδήλωση να διαμαρτυρηθεί απέναντι σε αυτούς που κάνουν ό,τι κάνει αυτός. Πού να βρω μια αγωνία, είχα μια αγωνία αιχμηρή εδώ να αντιδράσω με τον κιόλας. Δεν υπάρχει λογική, ρε φίλε, σε αυτόν τον τόπο. Αλήθεια. Τι κατέβηκες να κάνεις, ρε φίλε. Αλήθεια τώρα. Τι να πω.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Σοκ στις αγορές ομολόγων. Εκρηκτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Στην αυλαία του Athens Democracy Forum, ο αρθρογράφος των New York Times, Thomas Friedman, ο βοηθός διευθυντής σύνταξης Patrick Healy και η διακεκριμένη δημοσιογράφος Liz Adelman συζητούν για τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια φωτογραφία που έχει στο πρωτοσέλιδο η Καθημερινή. Τα social media βλάπτουν τη δημοκρατία. Τα συμπεράσματα έρευνας του Πίου, όχι του το μαύρο πιστόλι, του Πίου, του Ινστιτούτου. Φεύγει από την καλντέρα η χωματερή. Πτυχίο ξένων γλωσσών για το ΑΣΕΠ σε τρεις μέρες. Βιομηχανία πιστοποιήσεων. Η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για το καλώδιο, τουρκική Ναύτεξ για το Ουρούτς Ρέις. 5 χρόνια ενεργειακής κρίσης από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στο σήμερα της Καθημερινής, στην ενότητα σήμερα, Μήλος, απορρίφθηκε η προσφυγή για το ξενοδοχείο στον Μίτακα. Τούνελ στο ελληνικό, ο λογαριασμός στο δημόσιο. Περνάμε στα νέα. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο, μια παρέλαση με μηνύματα. Ιστορική από πολλές απόψεις η φετινή εκδήλωση για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί έδωσαν το παρόν στρατιωτικές μονάδες ξένων χωρών. Αιγυπτιακό άγγιγμα παρελάμβνει στο κέντρο της Λευκωσίας, είναι μια φωτογραφία από την παρέλαση. Δεύτερο θέμα, διέξοδος σωτηρίας για δασικά ακίνητα. Οδηγός με 15 ερωτήσεις, απαντήσεις. Όλα τα δικαιολογητικά, τα απαραίτητα στοιχεία και οι αιτήσεις. Κυριάκος Πιερακάκης, παράθυρο ευελιξίας για το κόστος ενέργειας. Θα αναζητηθεί στο επόμενο Eurogroup. Στα διεθνή της εφημερίδας Τα Νέα, τα πρόσωπα του δράματος των 80 λεπτών. 1763 προσαγωγές μαθητών στη Γαλλία. Είναι σε εξέλιξη εκεί οι διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών. Διπλό τελεσίγραφο από Τραμπ σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλληλεγγύη, κινητό πλυντήριο για τους αστέγους. Απογευματινή. 5 δισεκατομμύρια ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νέα προγράμματα για εργαλεία στήριξης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Όλες οι λεπτομέρειες. Δεύτερο θέμα, η Κρήτη τρέμει γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμα. Έχει τα ύψη βροχής αναπεριοχής, τα οποία ξεκινάνε από 130 μιλιμέτρ που είναι στα Σταυράκια Ηρακλείου, με τα ανώγια να δέχονται 361 μιλιμέτρα νερού. Ανακαινίζω προκαταβολή 50% εντός Οκτωβρίου. Εθνικό πρότυπο κέντρο για την άνοια στο Περιστέρι από το 2027. Μήνυμα δένδια. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου. ΔΥΠΑ, 15.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για άνεργες γυναίκες. Παρατείνεται η παρουσία των Patriot στην Σαουδική Αραβία. Άρχισε ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Ποιοι πρέπει και πότε για τις ευπαθείς ομάδες. Αναισθησιολόγος και διασώστρια του ΕΚΑΒ καίνε τη γιατρό που άλλαξε πάλι δικηγόρο. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ακροδεξιές προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη. Εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκλησης στο μεταναστευτικό. Αναστολή της διαδικασίας ασύλου σε περιπτώσεις αθρώασης εις ροής μεταναστών πρότεινε η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιφυλακτική η Κομισιόν στην πρόταση. Καλά, άμα το δείτε να περνάει, το ξανασυζητάμε. Τι περιλαμβάνει ο κανονισμός επιστροφών που εγκρίθηκε. Γιατί έχει εγκριθεί. Άρα, αφού εγκρίθηκε το πρώτο, φαντάζομαι θα περάσει από κόσκινο και μάλλον θα εγκριθεί και το δεύτερο, χωρίς να θέλω να γίνω μάντης, ας πούμε. Απλά, εντάξει, ακροδεξιές προτάσεις. Όταν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο η κατάσταση, μέτρα για τα καύσιμα, άλλο θέμα. Πίσω από την άρνηση της Κομισιόν κρύβεται ο Μητσοτάκης. Δεν εγκρίθηκε η πρόταση της κυβέρνησης για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία. Κυβέρνηση με την Κάσο στην πλάτη.
Διέψευσε Μητσοτάκη Μαρινάκη ο γαλάζιος βουλευτής Συρίγος, τονίζοντας ότι η Ελλάδα υποχώρησε δις για το καλώδιο. Σάμος, συλλήψεις μαθητών γυμνασίου και των γονέων τους επειδή έκαναν κατάληψη. Υπάρχει νόμος, δεν ξέρω αν το ξέρετε πια. Δεν είναι όπως ήμασταν εμείς που πηγαίναμε, βάζαμε ένα λουκέτο την κουβέρτα στον νόμο και φεύγαμε από το σχολείο τρεις μήνες μετά. Έχει νόμο τώρα. Πρέπει να υπάρχει λόγος για να γίνει κατάληψη. Πάμε παρακάτω. Κρήτη. Πλημμύρες με δραματικό απολογισμό. Πρόεδρος ΑΣΕΠ βέλει αμφισβήτησης στο πρόσωπό του. Φλωρίδης, αιμονή για τα μπάζα, επιμένει να προκαλεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Γερμανία, πόλεμο στα συνδικάτα κηρύζει η Volkswagen. Nations League, η πρόκριση στα χέρια της, 2-2 η εθνική χθες με την Ολλανδία. Ευρωλίγκα, ήττα Ολυμπιακού στην Πολώνια. Ριζοσπάστης. Παρέμβαση του ΚΚΕ Μετροπολογία στη Βουλή. Στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Δημήτρης Κουτσούμπας. Ποτέ και πουθενά δεν είναι δυνατόν να συναντηθούν τα κέρδη των ομίλων με τα συμφέροντα και τις ανάγκες της πλειοψηφίας των εργαζομένων και του λαού. Η ανακούφιση του λαού προϋποθέτει σύγκρουση με τη μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου. Καταστροφική κακοκαιρία στην Κρήτη με έναν νεκρό, απροστάτευτος ο λαός στο νησί του τουριστικού θαύματος και των εμβληματικών αναπτυξιακών έργων. Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο, διευρύνεται η συμμετοχή στη Διεθνή Μέρα Δράσης στις 30 Οκτώβρη. Ένα ακόμα θέμα από το ριζοσπάστη, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις, σε όλη τη χώρα απλώνεται το μήνυμα ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο. ΚΝΕ, σύγχρονες ασφαλείς αθλητικές υποδομές με ευθύνη του κράτους. Μαζική διαμαρτυρία χθες στο Σύνταγμα με αφορμή τον θάνατο 16χρονου σε γήπεδο της Θάσου. Ελεύθερος τύπος. Αναλυτικοί πίνακες με τιμές για 243 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα. Ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την Άνοια, το πρώτο στο Περιστέρι το 2027, μετά σε Ιωάννινα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία, Ροδόπη και δεύτερο στην Αττική. Διπλή απάντηση στην Άγκυρα για καλώδιο και όρουτς ρέις. Ρεκόρ βροχής και καταστροφές στην Κρήτη σε κόκκινο συναγερμό έως την Κυριακή. Άλλα θέματα από τον Ελεύθερο Τύπο. Στοιχεία σοκ της Ελστάτ, μόλις 65.618 γεννήσεις πέρσι, μειώθηκε κατά 56.223 ο πληθυσμός. Οι λύκοι της Πάρνηθας μεταφέρονται στον Αρκτούρο της Φλόρινας γιατί έχει αυξηθεί ο αριθμός τους. Γιατί δεν τους κυνηγάει κανείς, γιατί είναι κυρίαρχοι, γι' αυτό. Πάμε στο μανιφέστο. Στεγαστική ασφυξία για αμαία. 4 στους 10 πολίτες με αναπηρία δυσκολεύονται να πληρώσουν ενίκιο και δάνειο. Κρίσιμη διάσταση ή μη προσβασιμότητα της κατοικίας. Τα στοιχεία δείχνουν όξυνση της επισφάλειας και της ανισότητας. Δεύτερο θέμα, Σοφία Βούλτεψη, κερδίζει το κράτος, όχι οι πολίτες. Η αλήθεια για το ιταλικό κόλπο γκρόσο που ανακάλυψε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο μηχανισμός του δυναμικού ΦΠΑ υφίσταται στην Ιταλία από το 2007 και δημιουργήθηκε για να προφυλάσσονται τα ταμεία του κράτους και κάθε φορά που εφαρμόστηκε αποδείχθηκε δώρον άδωρον. Δυστύχημα στα Τέμπη, η ξυλολιάδα επιστρέφει δυναμικά από την τοξική αντιπολίτευση. Μάτι, σύλλογο συγγενών, η λογοδοσία να μην σταματά εκεί όπου αρχίζει η εξουσία. Αντισημιτικό μίσος οι ήρωες της πτήσης Fly Dubai που απέτρεψαν την Ισραηλινή 11η Σεπτεμβρίου. Σαρωτικό πέρασμα έπνιξε την Κρήτη κακοκαιρία νεκρός 80χρονος βοσκός. Κυριάκος Πιερακάκης βάζει τέλος στην ασυδοσία και στα ληστρικά πανωτόκια των servicers. Κόντρα. Νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά, 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο στην ακρίβεια και τους κερδοσκόπους. Δεύτερο θέμα, η κακοκαιρία χτύπησε άγρια την Κρήτη, ένας νεκρός, καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.
Τρίτο θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Ανησυχούν 8 στους 10 Έλληνες. Τσουχτερός χειμώνας για τους Ευρωπαίους. Κόβουν ακόμη και από τις δαπάνες υγείας. Συνεχίζουμε με την Κόντρα. Πρόκληση εθνοπατέρων. Εξετάζεται διπλασιασμός της βουλευτικής αποζημίωσης για συμμετοχή στις επιτροπές. Τουρκική πρόκληση εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας. Θεσσαλονίκη, γνωστή επιχειρηματική οικογένεια της Θεσσαλίας διαχειρίζεται τις κλινικές που έκλεισαν. Στεγαστικό, φουντώνουν στην Ευρώπη τα κινήματα. Ο Λόγος. Εντοπίστηκε νεκρός κτηνοτρόφος, εικόνες βιβλικής καταστροφής από την κακοκαιρία στο μάτι του κυκλώνα η Κρήτη. Λοιπόν, παιδιά, μισό λεπτό. Δεν υπάρχει πιο λάθος έκφραση και μου κάνει εντύπωση που το γράφει ο Λόγος, γιατί συνήθως δεν υπάρχει πιο λάθος έκφραση να λες από το μάτι του κυκλώνα. Στο μάτι του κυκλώνα έχει ησυχία, δεν κουνιέται φύλλο. Στη δίνη του κυκλώνα είναι που γίνεται ο χαμός. Το μάτι του κυκλώνα, αν βρίσκεσαι στο μάτι του κυκλώνα, δεν παθαίνεις τίποτα. Θεωρητικά έχει ησυχία. Στη δίνη του κυκλώνα υπάρχει το πρόβλημα. Αλλά όταν στραβομαθαίνουμε κάτι. Λοιπόν, δεύτερο θέμα της εφημερίδας Ο Λόγος. Ο γιατρός δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο. Τι κατέθεσε διασώστρια του ΕΚΑΒ για τον θάνατο Μανζονάκη. Τρίτος δικηγόρος αναλαμβάνει την υπεράσπιση ΓΑΚΑ. Στρατιωτική παρέλαση στην Κύπρο με ελληνικά F-16 Viper και ξένα αγήματα για τα 66 χρόνια ανεξαρτησίας. Συνεχίζουμε με το Λόγο. 10 κρίσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις. Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση των social για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Ανατιμήσεις 7 έως 12% στα γαλακτοκομικά. Η ενέργεια απειλεί τις μειώσεις στα ράφια. Η Ισπανία πάτησε φρένο, η Πορτογαλία πατάει γκάζι στις εξώσεις, ψηφίστηκε νομοσχέδιο που τις επισπεύδει. Σταύρος Παπασταύρου, βρισκόμαστε σε ενεργειακή καταιγίδα, να αφυπνιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Political. Τουρκικές νάρκες στο Αιγαίο. Ο Σουλτάνος τραβάει το σκηνή. Βγάζουν Σεριάνη το Ούρουτς Ρέις και απειλούν για καλώδιο και Κύπρο. Ένας μήνας παράταση για τους Πάτριοτς στη Σαουδική Αραβία. Ηχηρό μήνυμα δένδια στην Άγκυρα. Η κυριαρχία και η ασφάλεια απαιτούν αμυντική ισχύ και δυνατότητα αποτροπής. Καμπανάκι κινδύνου, πώς το δημογραφικό πιέζει για νέα μέτρα στο συνταξιοδοτικό. Η Ευρώπη παίζει άμυνα, ο χάρτης των μέτρων στήριξης απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ. Τάκης Θεοδωρικάκος, οι άμεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν πέρυσι περίπου στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Πλεύρη στο Λουξεμβούργο, πράσινο φως από Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρόταση Μητσοτάκη για μεταναστευτικό. Δημοκρατία. Όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Πακτολός κρατικού χρήματος για παροχή συμβουλών. Υπουργεία, κρατική φορείς και πανεπιστήμια σε ανοιχτή γραμμή από το 2019 με την εταιρεία The Crystal Blue, που με τον ίδιο αφημί προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες και σωματικής ευεξίας. Και 1,9 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας στη φίλη της Μαρέβας, σύζυγο του Περιφερειάρχη Τοψίδη. Ο μεγάλος εμπεγμός με τις 120 δόσεις τιμωρούνται για άλλη μια φορά οι συνεπείς. Αναλυτικά οι 4 συν 1 παγίδες που αν δεν διορθωθούν θα μετατρέψουν σε φιάσκο και αυτή την πολυδιαφημισμένη ρύθμιση. Νέος θαλάσσιος Ατύλλας στην Κύπρο και από την Άγκυρα στα λόγια η Αθήνα επανέρχεται και στις απειλές για το καλώδιο. Πρόκληση, διπλασιάζουν οι βουλευτές τα επιδόματά τους. Πόρτα στον Μητσοτάκη για χαλάρωση λόγω ενεργειακής κρίσης από την Ούρσουλα.

Ναυτεμπορική. Δίκοπο μαχαίρι το υψηλό χρέος των εισηγμένων. Πρώτο εξάμηνο τα αυξημένα δάνεια οδήγησαν σε ανάπτυξη, εκτείναξη κερδών αλλά και διόγκωση ρίσκου. Standard & Poor's αχίλιος πτέρνα για τις τράπεζες, η συγκέντρωση των επιχειρηματικών δανείων. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι κόκκινες γραμμές για παρέμβαση στα ομόλογα παραμένουν στα ύψη αποδόσεις. Αναπτυξιακός, 100 εκατομμύρια για επιχειρηματική εξωστρέφεια. ΕΣΠΑ 2021-2027, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 17 εκατομμύρια ευρώ σε SDIT και R&D. Χρέη προς εφορία, ελάχιστες οι ρυθμίσεις πριν από τις 120 δόσεις. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε μετά στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με τη Sport Day. Άγγιξε το όνειρο. Η υπέροχη εθνική του Γιοβάνοβιτς μετά τα εκοφαντικά διπλά σε Σερβία-Γερμανία κρατούσε μέχρι την τελευταία φάση τη νίκη και κόντρα στους υπτάμενους Ολλανδούς. Ακούμπησε και άξιζε το 3-3 στο Nations League και το απόλυτο στη συγκομιδή με σκόρερ Ιωαννίδη στο 23 και Μασούρα στο 45-2 η Ελλαδάρα, αλλά δεν άντεξε ως το φινάλε και δέχτηκε την ισοφάριση από γκολ των Φαντάικ το 59 και Ρέιντερ στο 89. Παραμένει πρώτη στον όμιλο με 7 βαθμούς η ομάδα του Ιβάν, που είδε τους παίκτες του να κάνουν μαγικό πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν άντεξαν στην πίεση του δεύτερου μέρους. Άλλο θέμα από τη Sport Day, εθνική με κόκκινες ρίζες. Παγκόσμιες διαστάσεις πήρε η τροφοδοσία της Ακαδημίας του Ολυμπιακού στα γαλανόλευκα συγκροτήματα που ανέδειξε η Sport Day. Εκτενές αφιέρωμα της κορυφαίας ισπανικής εφημερίδας Μάρτσα στους διεθνείς ανδρών και ελπίδων που ανδρώθηκαν στη μεγάλη του θρύλου σχολή. Πρωταθλητής. Αριθμίες τον έκοψε στα δύο η κούραση για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Πάλεψε σκληρά ο Ντάνστον, πετούσε ο Εντιαγέ. Ο Ολυμπιακός με τρίποντο μαχαιριά στο τελευταίο δευτερόλεπτο έχασε 96-94 από την Virtus στην Ιταλία. Ο Μπράιαν Ντάνστον έπαιξε για 18 λεπτά. Για την εθνική νέα μεγάλη εμφάνιση, την ατυχία μου είναι ο τίτλος. Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0, κρατούσε την νίκη μέχρι το 89, αλλά ισοφαρίστηκε στο φινάλε από την Ολλανδία. Βάθκεθ μέσω Φουστέρ. Στον θρύλο στέλνουν ισπανικά μήνυμα τον 23χρονο αριστερό μπακ. Τον είχε προωθήσει ο Νταβίδ στην πρώτη ομάδα των νυχτερίδων. Το καρέ της εκτόξευσης. Κάρμο, Πόποβιτς, Μαΐλοβιτς και Πέντερσεν είδαν τις μετοχές τους να ανεβαίνουν στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Ένα ακόμα θέμα από τον πρωταθλητή. Διεθνής αναγνώριση για θρύλο και μαρινάκι μέσω της Μάρτσα. Η Νέα Ελλάδα έχει τις ρίζες της στον Πειραιά. Το ισπανικό μέσο αναφέρθηκε στην ερυθρόλευκη ράχοκοκαλιά της εθνικής ομάδας. Αποθέωσε τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού για τη σπουδαία δουλειά που γίνεται στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Φως. Και πάλι κερδισμένη, πρώτη παρά το 2-2 η εθνική. Δεύτερο θέμα, πικρό φινάλε, πρώτη απώλεια του Ολυμπιακού στη φετινή Ευρωλίγκα με ήττα στην Πολώνια από την Virtus με 96-94. Ζωντανή για την πρωτιά, η Εθνική Ελπίδων 4-2 τη Λετωνία στη Λιβαδιά για τα προκριματικά του Euro 2027 και συνεχίζει το κυνήγι της Γερμανίας. Τζόκερ με τζολάκι, ήδη το όνομά του συνδέεται με μεγαλύτερους συλλόγους, Τότεναμ, Λίβερπουλ και άλλες, και ο Ολυμπιακός, λόγω του ποσοστού που έχει κρατήσει, θα γεμίσει κι άλλο τα ταμεία του. Ώρα των σπορ. Ελλάδα στην κορυφή με τρομερό πρώτο ημίχρονο 2-0 και γκολάρες από Ιωαννίδη Μασούρα, με ασφυκτική πίεση στο δεύτερο ημίχρονο από τους Ολλανδούς που ισοφάρισαν, η εθνική μας είναι η πρώτη στον όμιλο μετά από 3 μάτς. Στη βαθμολογία είναι πρώτη η Ελλάδα με 7, ακολουθεί η Ολλανδία με 5, η Γερμανία με 4 και η Σερβία που δεν έχει ακόμα βαθμούς. Μάκης Αγγελόπουλος, υπήρξε σοβαρό ενδιαφέρον από ξένο φαντ, η σύμβαση με υποχρεώνει να δώσουμε το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Live Sport. Αξίζει τη λατρεία. Η εθνική στάθηκε όρθια απέναντι και στην πολυδιαφημισμένη Ολλανδία και έχασε τη νίκη στις λεπτομέρειες 2-2 θυμίζουμε το σκορ, με γκολ στο 89. Πόρωση και στην Τούμπα για τους μάγκες με τα γαλανόλευκα. Το πιο μεγάλο κέρδος ήταν ότι οι διεθνείς απογοητεύτηκαν επειδή πήραν μόνο έναν βαθμό. Αγωνία για Τζόλι σήμερα οι εξετάσεις. Σε άλλα θέματα από τη Live Sport, μπαμ και κάτω για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Πατάει τον γκάζι για το 3-3 ο Παναθηναϊκός, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός. Και Μέτρο Σπορ. κράτησε την πρωτιά, υπτάμενη στο πρώτο με κορυφαίους και σκόρερ στους Ιωαννίδη Μασούρα, κακή στο δεύτερο και δίκαιη ισοπαλία για την Εθνική με τους Οράνιες στην κατάμεστη Τούμπα. Τσιμίκας, πρέπει να μείνουμε ταπεινοί και να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Βούρκωσε ο άτυχος Τζόλης που έγινε αναγκαστική αλλαγή λίγα λεπτά μετά την έναρξη. Ζωντανή για πρόκριση με... Τι λέει, Δαμυρά Κοστούλα για τους κάτω των 21 η Εθνική. Ήρθε και ανακοινώνεται ο Μοντεγιούνας στον ΠΑΟΚ. Μάρτσα κατέθεσε φάκελο για EuroLeague ο Άρης. Αυτά ήταν και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Πάμε σε μουσική ανάσα.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Παντελής Τουτουντζής. Η Άννα Βύση δεν είχε καμία απέτηση για το μακιγιάζ της στο ΆΚΑ.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Στη συνεργασία του με την Άννα Βύση και το look που επιμελήθηκε για τη μεγάλη συναυλία της στο ΆΚΑ αναφέρθηκε ο Παντελής Τουτουντζής.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ο γνωστός make-up artist μίλησε στην κάμερα του Happy Bay την Πέμπτη και περιέγραψε... Παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Ναι, εδώ θα μας τα πει όλα ο Αλέξανδρος. Έχει απαιτήσει στο μακιγιάζ η Άννα η Βύση. Έχει, άρα λέει ψέματα ο Τουτουντζής. Το διαψεύδεις επίσημα. Άρα έχει απαιτήσεις. Όχι, δεν έχει λοιπόν. Καλά τα λέει ο, πώς τον είπαμε, ο Παντελής. Λοιπόν, η Άννα Βύση λέει έδωσε στο Ολυμπιακό Στάδιο μια μεγάλη συναυλία με τον Παντελή Τουτουντζή να βρίσκεται ανάμεσα στους συνεργάτες που φρόντισαν για την εικόνα της στη σκηνή.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Όπως εξήγησε, πριν από κάθε εμφάνιση συζητούν το τελικό αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη το styling, το ρούχο, τον φωτισμό, αλλά και τη γενικότερη διάθεση που θέλουν να αποπλέει η εμφάνιση.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Δεν είχε καμία απέτηση η Άννα. Είναι πάρα πολύ μπροστά η Άννα. Πάρα πολύ μοντέρνα και μοδάτη.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παντελής Τουτουντζής. Όπως εξήγησε, παιδιά, για να μαθαίνετε τώρα, δεν τα λέμε, να προσέχουμε όμως όταν μιλάμε, έτσι. Μιλάμε τώρα, μιλάει ο Παντελής ο Τουτουντζής για το μακιγιάζ της Άννας Βύση. Έλα. Όπως εξήγησε. Τι είναι χρόνια. Να το χαίρετε το συνεργάτη. Λοιπόν, όπως εξήγησε, το μακιγιάζ δεν αποφασίζεται, λέει, απομονωμένα. Σαφέστατα και συζητάμε πριν τι θα κάνουμε, γιατί είναι μια ολόκληρη ιεραρχία. Είναι το ρούχο, είναι η συνθήκη, καινούρια λέξη που χρησιμοποιούν όλοι. Η συνθήκη, η διάθεση και τι θέλουμε να πετύχουμε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Και πάμε στην αποκάλυψη. Αποκάλυψε ο ίδιος, όχι άλλος, ο ίδιος. Αποκάλυψε πως για τη συγκεκριμένη εμφάνιση δεν χρειάστηκε, λέει, να προηγηθεί μεγάλο διάστημα δοκιμών. Αντίθετα, πραγματοποιήθηκε μία γενική πρόβα, κυρίως ώστε να προσαρμοστεί το μακιγιάζ στις ιδιαίτερες συνθήκες του θεάματος και του φωτισμού του ΟΑΚΑ.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Πήγα, τώρα μπαίνουμε σε λεπτομέρειες ανατριχιαστικές, προσέξτε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Πήγα σε πάρα πολύ ελαφρύ μακιγιάζ για μια τέτοια σκηνή και νομίζω ότι πέτυχε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Δεν κάναμε αρκετό καιρό πριν πρόβες. Κάναμε μια τζενεράλε, όπως όλοι οι άνθρωποι, με ένα make-up της στιγμής, πιο πολύ για να ρυθμίσουμε τα φώτα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Σημείωσε ο Παντελής ο Τουτουντζής, παιδιά. Δεν είναι, είναι σοβαρό τώρα αυτό. Πήγε ο άνθρωπος και έβαψε την Άννα Βύση, τραγουδίστρια δεν είναι. Άμα δεν πετύχει το μακιγιάζ, μπορεί να τραγουδήσεις. Δεν μπορείς τώρα, είναι σοβαρά τα πράγματα. Εδώ έχω αρχίσει εγώ να το σκέφτομαι, δηλαδή να φοράω ένα μακιγιάζ, γιατί πρέπει να... πώς θα μιλάμε. Εδώ έχω αρχίσει εγώ να το σκέφτομαι, δηλαδή να φοράω ένα μακιγιάζ, γιατί πρέπει να... πώς θα μιλάμε.

0: είπα και εγώ, είχαμε καιρό. Αθηνά Οικονομάκου. Γιατί αρνείται διαφημίσεις με τα παιδιά της?
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η ηθοποιός εξήγησε μέσα από ένα βίντεο. Σκέτο ηθοποιός, δεν είναι influencer, επιχειρηματίας, μοντέλο. Η ηθοποιός εξήγησε, λέει, μέσα από ένα βίντεο στα social media γιατί έχει επιλέξει να κρατά τα πρόσωπα των δύο παιδιών της, του Μάξιμου και της Σιένα, μακριά από τη δημοσιότητα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αφορμή στάθηκε μια τοποθέτηση της ψυχολόγου Άννας Κανδαράκη για την έκθεση των ανηλίκων στο διαδίκτυο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Γιατί θεωρώ ότι δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω σε ένα λογαριασμό που έχει τόσο μεγάλη δυναμική.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Όταν μεγαλώσετε και είστε όριμα παιδιά και το επιλέξετε, θα είναι δική σας απόφαση. Εγώ δεν έχω κανένα δικαίωμα να το κάνω αυτό, γιατί για εμένα είναι ενός είδους εμπορευματοποίηση, ανέφερε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δηλαδή το ότι δεν δείχνει τη φάτσα τους, το ότι δείχνει όλα τα άλλα, δεν είναι εμπορευματοποίηση? Είναι καλά για το, πώς τον είπαμε, Μπρούνο. Και το αυτό που, αλλά δεν θέλει την προσωπική της ζωή. Σταματήστε το πια αυτό το πράγμα. Μάλιστα αποκάλυψε η Οικονομάκου, η Αθηνά, ότι έχει δεχτεί επανειλημμένα προτάσεις για διαφημίσεις στις οποίες θα συμμετείχαν τα παιδιά της με σημαντικά οικονομικά ανταλλάγματα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Παρά το γεγονός ότι τέτοιες συνεργασίες, λέει, θα μπορούσαν να της αποφέρουν χρήματα και μεγαλύτερη προβολή, επέλεξε να τις απορρίψει.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Γιατί πάνω απ' όλα είναι μάν. Και δεν θα εκμεταλλευτεί τα παιδιά της για Αθηνά Οικονομάκου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μου έχουν προτείνει άπειρες φορές διαφημιστικά με τα παιδιά, με πάρα πολλά χρήματα που θα μπορούσα να βγάλω και να κερδίσω και likes και views και προβολή.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Να χρησιμοποιήσω τα παιδιά μου για εμπορικούς λόγους που μου το έχουν ζητήσει πάμπολες φορές και δεν το κάνω πολύ συνειδητά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Καλά, λέει, και φάτσα δεν το συζητώ.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δεν τα βγάζει μόνη της στη σέντρα αυτή τα παιδιά της, εκτός από βάζει κάτι καρδούλες και αυτά στα μούτρα τους. Τι είναι? Όχι Παναγία. Α, γιατί, απαντάει, ορίστε, μ' άκουσε. Γιατί ακόμα, λέει, και όταν είμαστε έξω και έρχεστε και μου ζητάτε φωτογραφίες, τα παιδιά μου τα γυρνάω πλάτη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τους γυρνάω την πλάτη για να μην φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους, ανέφερε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πολλές φορές έχω κατηγορηθεί, λέει, ότι δεν ασχολούμαι με τα παιδιά μου. Σόπα. Επειδή, λέει, δεν τα δείχνω ότι τα παραμελώ, ότι είμαι όλη μέρα στη δουλειά ή στα ταξίδια. Είναι, λέει, για να τα προστατεύσω.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Καταλάβατε τώρα, κατηγορείτε τη γυναίκα ότι δείχνει μόνο την προσωπική της ζωή με τον Μπρούνο και το δική είναι δυνατόν. Έχει κατηγορηθεί, λέει, ότι δεν ασχολείται με τα παιδιά της. Επειδή άλλα τσακάλια αυτή την κατηγορούν ότι δεν ασχολείται με τα παιδιά της γιατί δεν τα παρουσιάζει στο Instagram και στο TikTok και αυτά.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντιμέτωποι με τις συνέπειες της φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στα Ζωνιανά, η υπερχείλιση του ποταμού είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να περάσουν μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, τυχεία και άλλες υποδομές. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Ιδιαίτερα εκτεταμένες είναι οι ζημιές στο δίκτυο αποχέτευσης από την Αξό έως τα Απλαδιανά, ενώ σοβαρά έχει πληγεί τόσο το βασικό και το αγροτικό οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι, δεμένα τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Πιερία επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent εκτινάσεται, καθώς περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και έως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει έως τα τέλη Νοεμβρίου. Οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν σε έκτακτη συνάντηση να απαντήσουν με μία φωνή στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τις οποίες επικαλείται το πολίτικο. Οι 5 χώρες συμφώνησαν επίσης να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση αποθεμάτων πρέπει να αυξηθεί σε επίπεδο Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και να προσπαθήσουν να μειώσουν την ένταση στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το πράσινο αυξάνεται κατά 7% στα 15,913 λεπτά. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χοδερμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια.
1: Καιρός.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώς στη Θεσσαλονίκη, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες.
4: Όχι, λάθος. Δυο μπλε μάτια με πράσινες βλεφαρίδες. Μόβ είναι. Βρε αγάπη μου, μα πόσα χρώματα φακών επαφής έχει αυτό το eyesight. Κάθε τρεις ώρες αλλάζει το κοράκι.
5: Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Μέσα σε 5 χρόνια το Netflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Ερτ Ζακίνθου.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Κατά του ήχου τώρα είναι ο Αλέξανδρος Λάσης, στα ΕΦΕ ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες και σε όσους άνοιξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας ή μπήκατε στην εφαρμογή Ερτέκο. Ιδιαίτερη καλημέρα στην Καστοριά που μας έστειλε. Καλημέρα και από τη Ζάκυνθο στην όμορφη Καστοριά. Ερτ Ζακίνθου λοιπόν, 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας σε δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα και κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και στον υπόλοιπο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο. Και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthu@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο Σερτ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ο Σερτ Ζακίνθου μπορείτε να μας βρείτε και στο Viber, γράφετε στην αναζήτηση Σερτ Ζακίνθου και μπορείτε να μας στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Στο Viber μας έστειλαν και από την Καστοριά και επαναλαμβάνουμε την καλημέρα μας στην πανέμορφη Καστοριά.

Παρασκευή σήμερα, να τα πάμε λίγο πιο χαλαρά ρε παιδί μου. Έλεδα. Λοιπόν, αν το πιάσουμε εδώ από τα, από τα τοπικά, να το γελάσουμε λίγο, θα προσπαθήσουμε, γιατί δεν είναι για γέλια, είναι πολλά έτσι που... Είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει γίνει εκεί ο κακός χαμός, φωνές, ένταση σχετικά με τον αγωγό των ορεινών. Ρε παιδιά, γιατί δεν περιμένετε να, να έρθει το πόρισμα να τελειώνει αυτή η ιστορία? Για αυτό με τις εντυπώσεις και τι γίνεται, γιατί καθυστέρησε, ποιος πήρε τα λεφτά, αν τα πήρε τα λεφτά. Εδώ βγαίνει ο άλλος που είχε δώσει το έργο, ο Αρετάκης είχε δώσει το έργο, και βγαίνει και λέει τώρα έχει και μια άποψη ότι αυτό και ξέρω εγώ και πώς και τι γίνεται και αν... Δηλαδή, κάτσε να δούμε τι έχει γίνει. Γίνεται ένα συμπούρμπουλο εκεί μέσα. Ο Αρετάκης λέει γιατί, ποιος ενέκρινε την αλλαγή της μελέτης. Ντε και καλά ότι ήταν η σωστή μελέτη. Η αντιπολίτευση πολύ σωστά ρωτάει πού πήγαν τα λεφτά. Και γιατί αφού το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Συζητάμε τώρα, η συμπολίτευση απάντησε ότι θα πάρετε οριστική απάντηση όταν τελειώσει και το πόρισμα. Εάν έχουν γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα οι πληρωμές και σύμφωνα με τις διαδικασίες, ότι το έργο έχει ελεγχθεί θεσμικά, ότι όλα είναι σύνομα και ένα πράγμα τώρα γυρνάει γύρω γύρω. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς απασχολεί ή νομίζουν ότι απασχολεί. Δηλαδή σας έχω νέα, κανείς δεν συζητά έξω για το έργο Λούχα Γύρη. Συζητά άλλα που αφορούν στην καθημερινότητα, δηλαδή όπως έχουν ανοίξει τα σχολεία. Ωραία. Έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και την είπαμε και χθες, που μπήκαν 11 διαβάσεις σε σημεία, σε σχολεία και σε σημεία που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία, το έχει ξεκινήσει ο Δήμος. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ποιο? Ότι υπάρχουν και σχολεία, και είναι και αρκετά, τα οποία είναι πάνω σε δρόμους που είναι χαρακτηρισμένοι οι δρόμοι αυτοί ως εθνικές οδοί, παραδείγματος χάρη χώρα Κερί, όπου είναι 4-5 σχολεία σε αυτή τη διαδρομή και δεν υπάρχει η σήμανση, φαίνεται δεν φαίνεται, είναι ευθύνη της αντιπεριφέρειας Ζακύνθου, έτσι. Λοιπόν, η σήμανση υπάρχει δεν υπάρχει? Είχαν μπει παλιά αυτές οι ταμπέλες που έγραφε την ταχύτητα που ακολουθεί και ότι θα ντραπώ, ας πούμε, αν γράφει 62, θα πατήσω φρένο να πέσω στα 59, αφού δεν με καταγράφει έτσι και αλλιώς. Ήταν ένα και αυτό, εντάξει, το βλέπει ο άλλος και σου λέει, όπα, πάω πολύ, μπορεί να κόψω, πρέπει να κόψω. Πρέπει να γίνει σωστή δουλειά με τη σήμανση. Δεν γίνεται να υπάρχει κίνδυνο στα σχολεία να μην μπορούν τα παιδιά να περάσουν, γιατί ο Ζακυνθινός είναι ηλίθιος. Όχι όλοι. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει την οδήγηση δεν κόβουν, ενώ ξέρουν ότι υπάρχει σχολείο, ξέρουν ότι μπορεί να είναι παιδιά που θα περνάνε απέναντι εκείνη την ώρα, ξέρουν, δεν κόβουνε. Είσαι επικίνδυνα σημεία των δρόμων των λεγόμενων εθνικών οδών του νησιού, παρακορνάρουν. Ότι τι ρε, που κορνάρεις, θα κόψει ο άλλος ή θα πηδήξει το παιδί πάνω από τα μάξη ή όποιος περνάει απέναντι. Είναι ελιπέστατη η σήμανση στις χαρακτηρισμένες ως εθνικές οδούς στο νησί, ειδικά στα σημεία που υπάρχουν σχολεία. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί να είναι, όταν είναι ένα σχολείο ας πούμε και έχει μία στροφή στα 200 μέτρα πίσω, είναι δυνατόν να μπαίνει παλόμενο φανάρι ή σήμανση μετά τη στροφή? Δεν πρέπει να υπάρχει προειδοποίηση και πριν τη στροφή, που είναι τυφλή, δεν βλέπει ο άλλος τι γίνεται? Και δεν μιλάω για τους ντόπιους που ξέρουν ή άλλα περνάνε μαλλιοκούβαρα. Δηλαδή πρέπει να είναι ένας τροχονόμος έξω από κάθε σχολείο, κάθε φορά, κάθε μέρα. Και βιάζονται κιόλας. Περνάει, βλέπεις ότι σχολάνε παιδιά ρε. Να μην αρχίσω τώρα γιατί είναι Παρασκευή και δεν θέλω. Καλά, δεν με ζορίζω ότι είναι Παρασκευή. Τέλος πάντων, λέει. Λοιπόν, ξέρεις ότι περνάνε παιδιά στο σχολείο και περνάει ο άλλος
σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν, δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλήθεια. Πιθανόν να πρέπει η τροχέα να έχει έτσι, να βάλει κανένα περιπολικό ή κανένα δύο τροχονόμους στις συγκεκριμένους δρόμους που υπάρχουν τα σχολεία. Μιλάω για τους δρόμους που χαρακτηρίζονται εθνικές οδοί, που είναι αρμοδιότητα της αντιπεριφέρειας και που εκεί αναπτύσσονται υψηλότερες ταχύτητες από ό,τι στους δημοτικούς δρόμους που είναι στενά και στους αγροτικούς. Λέμε τώρα υψηλά, ότι, όχι ότι πηγαίνουν νορμάλ στους άλλους, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, να μπουν δύο τροχονόμοι σε κάθε σχολείο και να τραβάνε πρόστιμα για μία εβδομάδα να τους αλλάξουν τα φώτα. Πρέπει να γίνουν οι διαγραμμίσεις σωστά, πρέπει να μπουν παλώμενα φανάρια, πρέπει να γίνει η σήμανση σωστά, πρέπει να κοπούν τα χόρτα. Δεν γίνεται κατά μήκος αυτών των δρόμων των κεντρικών να είναι οι πικροδάφνες και τα χόρτα δύο μέτρα και όπως όποιος μπαίνει ή βγαίνει ή από σχολείο. Εμείς και εδώ στην ΕΡΤ εδώ δεν βλέπεις, γιατί δεν έχει περάσει για την περιφέρεια να κόψει τα χόρτα στους τράφους και θα γίνει ατύχημα. Δεν πρέπει να καθαριστούν αυτά. Αυτή η αντιπεριφέρεια τι κάνει τελικά? Μειοκτονίες δεν έκανε, απεντομώσεις δεν έκανε. Το ναυάγιο το φτιάξανε και αφήσανε 4 μέτρα να περνάει ο κόσμος και να παίρνει. Δηλαδή, όπα κάπου ρε παιδιά, αλήθεια όμως. Ο Περιφερειάρχης Κέρκυρας, με συγχωρείτε, Ιωνίων Νήσων, θα ασχοληθεί καθόλου? Τι είναι αυτές οι σιρήνες τώρα πάλι? Ω Χριστέ μου. Είχε μια φωτιά σε χόρτα, δεν ήταν τίποτα στο Λαγανά. Αλλά ξέρω εγώ, ακούω πάλι. Θα δούμε, θα το εξετάσουμε και θα σας πούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι πρέπει. Επίσης, άλλο τώρα, γιατί ένα-ένα μου έρχεται. Λοιπόν, υπάρχει μια σύμβαση. Η αντιπεριφέρεια Ζακύνθου είναι υποχρεωμένη από τον νόμο να μεριμνήσει για τη μεταφορά των παιδιών από και προς τα σχολεία όλων των περιοχών. Δεν σημαίνει κάτι το ότι, ας πούμε, μπορεί να είναι λίγα εκεί. Δεν απασχολεί κανέναν αυτό, ούτε μαθητή, ούτε γονέα, ούτε εκπαιδευτικό. Οφείλει να κάνει σχεδιασμό τέτοιο που να εξυπηρετούνται όλα τα παιδιά. Και να τον κάνει τώρα, όχι τα Χριστούγεννα. Και το ΚΤΕΛ επίσης οφείλει να ανταποκριθεί σε αυτό.

Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι έχει μπει άλλη φωτιά πάλι σε χόρτα. Ρε παιδιά, αλήθεια. Δηλαδή και σχόρτα δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική, τελειώνει 31 Οκτωβρίου. Λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα? Βλέπεις έξω ότι φυσάει, έχει μποφόρ. Δηλαδή αλήθεια, πόσο να μην πω πρέπει να είσαι για να πας να βάλεις φωτιά στα χόρτα τέτοια μέρα? Θα φάει το πρόστιμο τώρα. Έφαγε μία πρόστιμο προχθές, πότε ήτανε? Εδώ πάλι στους αμπελόκηπους, γιατί δεν βάζουν μυαλό. Πήγε άλλη και να κάψει έναν καναπέ μέσα στο οικόπεδό της. Άλλη έξυπνη αυτή. Πήγε να βάλει λοιπόν καναπέ στο οικόπεδό της, πήρε φωτιά, πήγε η πυροσβεστική, έσβησε, πάρε 2.000 πρόστιμο. Να το χαίρεσαι το καινούριο καναπέ τώρα. Που τον πλήρωσες λες και είναι το, πώς λένε τους δερμάτινους, τους Winchester. Λοιπόν, κάντε με γεια ο καναπές.

Λοιπόν, τώρα σοβαρά, έτσι. Δεν είναι μισή ώρα. Δεν έχει περάσει από το ένα περιστατικό στο άλλο. Πήγε ο άλλος και έκαψε χόρτα στο Λαγανά. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική και ευτυχώς, γιατί ειδικά φέτος η πυροσβεστική και τα προηγούμενα χρόνια, να μην είμαι άδικος, αλλά φέτος έχει προλάβει τα πάντα στο φτερό. Στο φτερό. Ήταν μια εξαιρετική χρονιά. Και μπράβο και στους πυροσβέστες και στο διοικητή και σε όλο το προσωπικό της πυροσβεστικής. Και στην πολιτική προστασία και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, πας ρε φίλε, πρώτα απ' όλα δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος. Τελειώνει 31 Οκτώβρη. Λοιπόν, και πας και βάζεις φωτιά σε ξερόχορτα. Με 6-7 μποφόρ έξω. Συγγνώμη που θα το πω έτσι. Πόσο ηλίθιος είσαι. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Σε κατοικημένη περιοχή. Δεν προλαβαίνει να γίνει το ένα περιστατικό στο Λαγανά. Πάνε και βάζουν τώρα σαν μπελόκηπους από πίσω να κάψουν χόρτα. Ρε παιδιά, δηλαδή αλήθεια τώρα. Τσιμπήστε τώρα το διχίλιαρο, γιατί πέφτει το τσεκούρι σύννεφο και καλώς πέφτει και λίγα είναι. Κανονικά πρέπει να έχει προσωποκράτηση. Αλλά θα αθωωθούν λόγω βλακείας. Απ' την άλλη. Αλλά πρέπει να έχει προσωποκράτηση. Έβαλες φωτιά με 7 μποφόρ εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Μέσα. Αλλά και το διχίλιαρο δεν είναι, ψιλοπονάει κάποιους. Πολλούς φαντάζομαι. Σαν την άλλη πήγε, λέει, να κάψει τον καναπέ. Πήγε να κάψει τον καναπέ. Άκου. Της ήρθε να κάψει τον καναπέ στο χωράφι της. Μα είσαστε με τα καλά σας καθόλου. Και δεν πρέπει να είναι και Ελληνίδα, από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Σου λέει, άλλαξα καναπέ. Δεν θα τον κάνω τον παλιό, θα τον κάψω. Δεν θα το δει κανείς. Είναι δυνατόν να δεις καναπέ να καίγεται τώρα? Θα δεις τον καπνό πουθενά? Στο αμπελόκηπο που είναι flat όλο. Μιλάμε για τσακάλια. Όχι σαν τα τσακάλια αυτά που κατεβαίνουν από τα βουνά και τρώνε και κατελίκι και τέτοια. Λοιπόν, είναι 2.000 το πρόστιμο, παιδιά. Σας έχω χαιρετίσματα. Φαντάζομαι ότι θα έχουν επιβληθεί και σε αυτόν που άναψε ή σε αυτήν που άναψε τώρα στο Λαγανά. Μεγάλη εξυπνάδα, με 7 μποφόρ έξω. Και στον άλλο που έχει ανοίξει, στην άλλη που άναψε τώρα πάλι στους αμπελόκηπους. Τη Δευτέρα θα τα ανακοινώσουμε και αυτά. Κανονικά πρέπει να βγαίνει σέντρα το όνομα εδώ. Με απόφαση εισαγγελέα, δεν ξέρω, να υπάρξει μια ρύθμιση νομοθετική. Έβαλες φωτιά εν μέσω αντιπυρικής περίοδου για να κάψεις χόρτα, για να κάνεις αυτό, για να κάνεις το πρόστιμο που είναι και το όνομά σου και τη φωτογραφία σου, για να σε βλέπουν όλοι και να σε μουντζώνουν στον δρόμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αλήθεια δεν γίνεται. Δεν έχει λογική.

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤΣ Ακίνθου.
1: Ένα κομμάτι της συζήτησης του Δημοτικού Συμβουλίου που πέρασε έτσι στα ψηλά, αυρόχης ποσή που λέγανε, γιατί άλλο σημαίνει το αυρόχης ποσή, αυτό που λέω τώρα και άλλο το... Λοιπόν, είναι ποιο, είναι η κουβέντα που έγινε για την κυκλοφοριακή μελέτη στους χώρους και στους δρόμους ευθύνης του Δήμου και μέσα στην πόλη προφανώς, αλλά και για την, το τι γίνεται με τις θέσεις στάθμευσης. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει μία... τις θέσεις οι οποίες είναι ήδη διαγραμμισμένες ή κρατάνε κάποιοι, βάζουν, δεν ξέρω εγώ τι βάζουν, για κάποιοι γράφει ας πούμε ιατρείο, βαρμακείο, αυτό... είναι με απόφαση που είναι καμιά κοσαριά χρόνια πίσω. Δεν έχει υπάρξει ανανέωση αυτής της απόφασης ή εκ νέου εξέταση το εάν δικαιούνται ή όχι και ποιοι δικαιούνται. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, φαίνεται ότι όχι φαίνεται, είναι ξεκάθαρο ότι θα επανεξεταστούν όλες αυτές οι θέσεις οι οποίες έχουν παραχωρηθεί σε ιατρία, κλινικές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Για τα φαρμακεία, αν θυμάμαι καλά, δίνεται μια παράταση 2 μηνών και θα εξεταστούν μετά. Αν με ρωτάτε, εκεί που πρέπει να υπάρχουν θέσεις είναι στα φαρμακεία. Τώρα, σε ιατρία, όπως υπόθηκε και μέσα στη συνεδρίαση, τα ιατρία τα οποία έχουν θέσεις, πρώτον δεν είναι για να βάζει ο γιατρός το αυτοκίνητό του. Έχω 2-3 περιπτώσεις τέτοιες να σας πω, τις ξέρετε όλοι. Ωραία, για να μην το κουράζουμε και πολύ δηλαδή. Είναι για να πηγαίνουν ασθενείς και να πηγαίνουν ασθενείς οι οποίοι είτε έχουν πρόβλημα μετακίνησης, είτε είναι κάτι έκτακτο και πρέπει να του βέβαια το έκτακτο θα πάει στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν θα πάει στο γιατρό, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα γίνει από ό,τι υπόθηκε πάλι, μας το είπε και ο αγαπητός ο Βίτσος εδώ χθες που τον είχαμε στην εκπομπή, ότι θα ξεκινήσει νέα τώρα πάλι προσπάθεια απομάκρυνσης αντικειμένων ή ακόμα και πινακίδες. Βάζει ο άλλος μόνος του πινακίδα γιατί έτσι γουστάρει και λέει εδώ παρκάρει το τάδε γιατί έτσι γουστάρω εγώ. Ή με απόφαση η οποία είναι καμιά κοσαριά χρόνια πίσω. Λοιπόν, και εξετάζεται και το σε ποιους γιατρούς, σε ποια ιατρία θα δοθεί θέση στάθμευσης μπροστά από το ιατρείο. Και είναι πάρα πολύ λογικό να δοθεί ας πούμε σε κάποιους οι οποίοι έχουν πρόβλημα κίνησης, ας πούμε ορθοπαιδικούς ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οκ, okay, το ακούω. Ο ψυχολόγος τι, ότι δεν μπορώ τώρα, δεν προλαβαίνω, είναι έκτακτη ανάγκη, έχω τα ψυχολογικά μου και θέλω να παρκάρω μπροστά στον ψυχολόγο. Ή στον ψυχίατρο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο ή τέτοιες αντίστοιχες ειδικότητες. Όχι. Γιατί αρκετοί χρησιμοποιούν αυτή την αυτό το, τέλος πάντων, δεν είναι δικαίωμα, γιατί δεν είναι σε καμία περίπτωση δικαίωμα που τους δίνει ο Δήμος ή που έχει η απόφαση, την απόφαση χρησιμοποιούν που υπάρχει εδώ και 20 χρόνια και έχουν τραβήξει και μια γραμμή κίτρινη, την έχουν βάψει και σου λέει «Ω, ιατρείο» και παρκάρει το αυτοκίνητό του. Τι λέτε ρε παιδιά. Και δεν είναι μία, είναι κάποιοι που έχουν 2 και 3 θέσεις. Γιατί λέει είναι κλινική, είναι ιατρείο, είναι και... Όπως επίσης δεν ξέρω αν τα μικροβιολογικά δικαιούνται. Εάν δεν υπήρχε πρόβλημα πάρκινγκ, το καταλαβαίνω, το ακούω. Αλλά τώρα στο μικροβιολογικό, ας πούμε, τι το έκτακτο μπορεί να έχει συμβεί. Και πρέπει να πας να σου πάρουν την επιγόντως αίμα και δεν προλαβαίνεις. Αφού είναι όλα τα ραντεβού. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Σε ειδικότητες τέτοιες που λειτουργούν μόνο με ραντεβού και δεν υπάρχει κάτι έκτακτο, προφανώς και δεν πρέπει να υπάρχει θέση πάρκινγκ. Ξεκάθαρα. Εάν υπήρχε πληθώρα θέσεων και μπορούσε να παρκάρει ο κόσμος, ναι, οκ. Okay. Αλλά τώρα από τη στιγμή που υπάρχει όλη αυτή η ιστορία. Και το μεγάλο, το τεράστιο ζόρι με το πάρκινγκ, δεν υπάρχει λόγος. Ή στα φαρμακεία, δεν μπορεί ας πούμε, λέω εγώ τώρα, γιατί ένα φαρμακείο να έχει 3 θέσεις πάρκινγκ και ο άλλος να μην έχει κανένα το άλλο φαρμακείο. Πόσο λογικό δηλαδή το βρίσκεται. Μπορεί να λέω βλακίες. Μπορεί. Μπορεί να είναι άμεση ψυχολογική ανάγκη και να κατέβει να πάρει γρήγορα τα ψυχοφάρμακά του ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάθε ένας. Δεν είναι όμως έτσι. Δηλαδή πρέπει να μπουν προτεραιότητες. Εγώ θα ξαναπώ για τη βάρκα εκεί, μου έχει κάτσει στο στομάχι. Στο στομάχι μου έχει κάτσει και μου κάνει φοβερή εντύπωση πως δεν έχει ακόμα κανένας πάει να βγάλει από εκεί τη βάρκα. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Αλήθεια. Είναι απίστευτο. Κρατάει ο άλλος δύο θέσεις πάρκινγκ και έχει τρέιλερ με βάρκα σε κεντρικό δρόμο της Ζακύνθου. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αλήθεια δεν ξέρω. Και βάζει και 3-4 μηχανάκια και κρατάει πάλι επίσης θέσεις πάρκινγκ. Με το πρόσχημα ότι είναι κάτι ρημάδια μηχανάκια, είναι ασφαλισμένα, δίνει 10 ευρώ το χρόνο και κρατάνε θέσεις πάρκινγκ. Λοιπόν, αυτό το παραμύθι πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι κανενός ιδιοκτησία ο δρόμος επειδή είναι μπροστά από το σπίτι σου. Δεν είναι ιδιοκτησία σου. Ή κάτι τραπεζάκια με κάτι καρέκλες εκεί γύρω από τη Μητρόπολη. Δεν μπορεί να τα βλέπουν όλοι οι Ζακυνθινοί και να μην τα βλέπουν αυτοί που πρέπει να επιβάλλουν τον νόμο ή τα πρόστιμα. Είτε είναι δημοτική αστυνομία είτε είναι τροχέα. Δεν γίνεται. Παίρνω και εγώ θα πάρω. Ή ξέρω εγώ είναι λέει το τάδε είναι πολιτιστικός χώρος, τσαπ, γραμμή, το βάφει κάτω, πάρκινγκ. Τι λέτε ρε παιδιά, αλήθεια, από πού και ως πού? Ποιος σας είπε ότι οι πολιτιστικοί χώροι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δικαιούνται θέση πάρκινγκ μπροστά? Από πού και ως πού? Το λέμε, το ξαναλέμε, το ξαναλέμε. Βγάλανε 100 τόσα αυτοκίνητα, το θυμάστε, παρατημένα. Και η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη τώρα. Παρά το ότι έφυγαν τα παρατημένα αυτοκίνητα. Παίρνει ο καθένας μισό κιλό λαδομπογιά, κίτρινη, κάνει ένα απίστο δρόμο δικό μου. Σώπα ρε φίλε, αλήθεια. Γιατί δεν πάει κανείς να του πει, έλα εδώ αγόρι μου, όταν είναι μπροστά στο σπίτι, σε κάποιο σπίτι, σε ένα κτίριο, ποιος θα το έχει κάνει, ο απέναντι, για να καβατζώσει θέση ή για να κάνει κακό στο γείτονα? Πάρ τον, κατέβασέ τον, ρίχτου το πρόστιμο, υποχρέωσέ τον να επανορθώσει το δρόμο όπως ήταν. Και πρόστιμο. Δεν καταλαβαίνω αυτό το... Τι σκεπάλει το πολιτικό κόστος μπροστά σε αυτό? Το μαζεύω και τα ξαναβάζουν. Ξαναπέταξέ τα, ξαναμάζεψέ τα. Όταν έχεις τέτοια προηγούμενα, αυτό με το σκάφος και το τρέιλερ δεν μπορεί να το χωρέσει το κεφάλι μου. Αλήθεια. Δεν το χωράει το κεφάλι μου. Σε κεντρικό δρόμο της πόλης θα είναι παρκαρισμένο πάνω σε τρέιλερ σκάφος. Δεν το χωράει το κεφάλι μου. Και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Δεν έχει πάει κανείς να του πει να το μαζέψει. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει.

Επίσης, όταν υπάρχει, υποτίθεται ότι η θέση πάρκινγκ είναι για να πηγαίνει ο ασθενής, δεν μπορείς να έχεις πι και κόνους και μπάρες. Υποτίθεται ότι η θέση είναι εκεί για να μπορεί με ευκολία να κατέβει ο ασθενής, αν συμβαίνει κάτι. Εάν του έχεις εσύ τα πι, τα βιδωμένα κάτω και τις μπάρες και τους κόνους, πού ακριβώς θα παρκάρει? Άρα το έχεις για ίδια χρήση, για να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Άρα ξύλωμα και γεια σου. Είναι τόσο απλό, ρε παιδιά. Πώς εξυπηρετείται δηλαδή ο ασθενής όταν δεν μπορεί ούτε αυτός να παρκάρει, αφού έχει μπάρα και δεν μπορεί να βάλει το αυτοκίνητό του εκεί που υποτίθεται ότι είναι χώρος ιατρίου για να παρκάρουν οι ασθενείς? Ο χώρος δεν παραχωρείται στο γιατρό, σε κανένα γιατρό. Είναι για τους ασθενείς, για να εξυπηρετούνται οι ασθενείς. Αν ο γιατρός πηγαίνει και βάζει μπάρα μπροστά ή κάγκελο ή δεν ξέρω τι, ποια είναι η ευκολία που υπάρχει για τον ασθενή? Καμία. Δυσκολία είναι. Γιατί πρέπει να κατέβει η μπάρα, αν δεν είναι βιδωμένη και βγαίνει, έτσι. Ή δεν ξέρω εγώ τι, ο κόνος και αυτά. Υπάρχει μπάρα που είναι με κλειδί και υποτίθεται ότι είναι σε γιατρός που πρέπει να... Για κάτσε. Όπα, παιδιά. Δηλαδή, έλεος, πονάνε τα μάτια μας. Είναι εξόφθαλμα όσα συμβαίνουν. Και δεν ασχολείται κανένα σοβαρά. Βγαίνει ο Βίτσος, μαζεύει καρέκλες, τραπέζια, λες και είναι δεν ξέρω εγώ τι, σακούλες, μπάζα. Ο άλλος έχει μηχανάκια και έχει πιάσει ένα δεν ξέρω πόσους χώρους γύρω γύρω. Ποιος σας είπε ότι επιτρέπεται, επειδή νοικιάζεις εσύ μηχανάκια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να εκμεταλλεύεσαι το χώρο γύρω από το γραφείο σου? Αυτά που τα έχετε δει ακριβώς? Και πάει να παρκάρει ο άλλος και βγαίνει έξω και λέει, σώπα ρε, παρκάρεις εσύ. Από πού και ως πού? Ή τα πατίνια.

Ή είναι αυτοί που γκρινιάζουν γιατί ο άλλος πιάνει χώρο, γιατί έχει το ένα βέβαια. Και είναι και αυτοί και βάζουν τίποτα, ξέρω εγώ, παγκάκια, αυτά, σημαίες, λάβαρα, δεν ξέρω εγώ τι βάζουν μπροστά από μαγαζιά, για να μην παρκάρει κανένας. Αυτά που πώς ακριβώς προκύπτουν. Οποιοδήποτε είδος κατάστημα και να είναι. Είναι, δεν υπάρχει κατάστημα στη χώρα, όποιος περάσει, δεν υπάρχει κατάστημα στη χώρα που να μην έχει καβατζωμένη θέση. Είτε βάζει το μηχανάκι γιατί περιμένει να έρθει όταν θα πάει να αφήσει το αυτοκίνητό του ή το φορτηγάκι του ή δεν ξέρω εγώ τι, ή θα έχει βάλει την πραμάτιά του σε σημεία τέτοια που να μην μπορεί να παρκάρει ο άλλος, ή θα έχει βάλει ένα λάβαρο διαφημιστικό ή μια πινακίδα, ή. Από πού και ως πού αυτό δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Και δεν μπορεί να παρκάρει ο άλλος. Γιατί εσύ έχεις το τάδε μαγαζί και μπορεί να σου κόβει τη θέα ή... Και

Και το χειρότερο, γιατί εδώ κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί να αυξάνονται τα τέλη σε περιοχές τάχα μου τουριστικές, που επειδή γειτονεύουν με τουριστικές περιοχές, να έχουν αυξηθεί τα τέλη, να έχουν πάει, ξέρω εγώ, 7 πόσο έχει πάει, δεν θυμάμαι τώρα, θα τα πούμε τη Δευτέρα γι' αυτό. Και να έχεις τον άλλον μέσα στην πόλη, να μην του έχεις αυξήσει τα τέλη, να σου παίρνει όλο το πεζοδρόμιο και να παίρνει και το δρόμο και να πληρώνει λιγότερα από τον άλλον που είναι έξω στο τάδε χωριό που θεωρείται τουριστικό ή τουριστική περιοχή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και έχει δικό του χώρο και δεν ενοχλεί και κανέναν. Δηλαδή, παιδιά, όπα κάπου, έτσι, για να μην τρελαθούμε και τελείως. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Και επίσης, είναι που δεν θα φούντωνα. Και επίσης, το λέω συνέχεια, θα το κάνουμε όμως, γιατί δεν γίνεται. Η θέση αμαία στα σούπερ μάρκετ είναι για τους αμαία. Δεν είναι για σένα που βαριέσαι να περπατήσεις, να πας να μπεις στο σούπερ μάρκετ, να πας να πιάσεις τη θέση γιατί είναι πιο κοντά στην πόρτα. Έχει συγκεκριμένο λόγο που είναι οι θέσεις αμαία, έχουν συγκεκριμένο λόγο που είναι εκεί που είναι. Και ακόμα περισσότερο, εκείνοι οι ανεκδίγητοι, οι οποίοι πάνε και βάζουν το αυτοκίνητο και πιάνουν και τις δύο θέσεις αμαία. Και τις δύο. Γιατί βαριέται να κουνήσει το πόδι της να μπει μέσα η κυρία ή ο κύριος. Είναι συγκεκριμένα, δεν τα βάλανε εκεί γιατί εντάξει τι θα κάνουμε, βάλε εδώ μπλε που μας περίσεψε χρώμα και φτιάξε και το σήμα των αμαία. Υπάρχει λόγος. Ειλικρινά το λέω, αυτή τη γαϊδουριά που υπάρχει στη Ζάκυνθο, ειδικά στα σούπερ μάρκετ που πάνε και παρκάρουν στη θέση αμαία, δεν την έχω συναντήσει πουθενά. Πουθενά. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Ή πάνε, ξέρω εγώ, και παρκάρουν σε θέσεις που δεν έχει διαγράμμιση, για να μην περπατήσει 3 μέτρα. Έλεος ρε παιδιά, αλήθεια έλεος. Έλεος. Αυτός ο χαδελφισμός και αυτό το δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Πουθενά. Και μετά ποιος θέλει, το κράτος, που είσαι εσύ γαϊδούρη και πας και παρκάρεις εκεί. Αν έρθει λοιπόν και σου τραβήξει το πρόστιμο, που είναι ένα 500 άρικο, πόσο είναι, μετά θα σου φταίει το κράτος. Θα φταίει το κράτος μετά πάλι. Αλίμονο.

ή βλέπεις τις γραμμές. Είμαι ψυχαναγκαστικός και εγώ, ρε παιδί μου, το λέω. Αλλά τις γραμμές, τις ρημάδες κάτω, τις έχει για να μπεις ανάμεσα. Δεν τις έχει για να την βάλεις από κάτω και να πιάσεις δύο θέσεις στα πάρκινγκ, στα σούπερ μάρκετ και στα καταστήματα τα μεγάλα. Δηλαδή πόσο μυαλό θέλει?

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9. Να περάσετε όλοι ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Φθινοπορεινός ο καιρός, επιτέλους. Να προσέχετε όλες και όλοι εκεί έξω. Μην κάνετε εσείς αυτό που δεν θα θέλατε να σας κάνουν. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πόπο έχει παρέμβαση της Ρόδης Κράτσα για την Ιθάκη, δεν προλαβαίνουμε, κρίμα. Γιατί είναι και μία κάθε ποτέ η παρέμβαση, γι' αυτό το λέω για ανακοινώσεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας σκεφτόμαστε λίγο και τους άλλους, δεν είναι κακό. Μην κοιτάμε μόνο την πάρτη μας. Λοιπόν, το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω, γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: Μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη αύριο για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινά από το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, όπου σε λίγο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και συνεχίζεται στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Λιτόχωρο στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο. Αμέσως μετά θα συναντηθεί με πολίτες. Αύριο θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση και παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 5 μαθητές ηλικίας 16 ετών, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για να λάβουν την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της φόδρης κακοκαιρίας, η Κρήτη, ένας νεκρός κτηνοτρόφος της Καρίνης Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρεθύμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευση, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent στον απόϊχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής πρόσθετης στρατιωτικής δύναμης και τρίτου αεροπλανοφόρου στην περιοχή, εντείνοντας τους φόβους για γενίκευση της σύγκρουσης με το Ιράν και σοβαρές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Οι περιορισμένες προμήθειες διζέλ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων διζέλ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν σε έκτακτη συνάντηση να απαντήσουν με μία φωνή στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τις οποίες επικαλείται το πολιτικό. Ακριβότερα, κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, αισθητά χαμηλότερα τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο, ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 32χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος έβαλε στο σπίτι του στο Λαύριο με βαριοπούλα. Ο δράστης, πρώην σύντροφος της επίσης 32χρονης, τους μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί panic button, καθώς τον είχε καταγγείλει, με συγχωρείτε, 5 φορές για ενδοοικογενειακές απειλές και για μη καταβολή διατροφής. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, εξάρθρωση ασφάλεια Κατερίνης, υπόθεση αφορά υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και νέα στρατιωτικοί, οι οποίοι πίστηκαν να τοποθετήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε υποτιθέμενες αποδοτικές επενδύσεις ψηφιακών νομισμάτων. 8 εκατομμύρια δολάρια το όφελος του κυκλώματος, έγιναν 17 συλλήψεις.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα
3: είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδου.

0: ανδίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
3: Άκου τώρα.
2: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί. Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
4: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

ότι πρέπει είναι σήμερα να κάψετε ξηρά χορτά. Ειλικρινά, μπράβο σας. Δεν έχω λόγια. Είναι ότι πρέπει, γιατί φυσάει πολύ. Το θέμα είναι ότι δεν θα καείτε μόνο εσείς, μπορεί να καούν και οι υπόλοιποι που δεν φταίνε σε τίποτα. Ο λόγος για τα δύο περιστατικά με φωτιές σε ξηρά χόρτα στην περιοχή των Αμπελοκήπων και όχι μόνο. Εδώ απέναντι από την Έρα Σακίνθου, από την Έρτη Σακίνθου. Υπό έλεγχο είναι βέβαια η κατάσταση, αλλά τρέχει και δεν φτάνει η προσβεστική. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα επιβληθούν και τα ανάλογα πρόστιμα. Όχι βέβαια πως με τα πρόστιμα αλλάζουν μυαλό κάποιοι. Μπορεί να συμμορφωθούν, να μην το ξανακάνουν, εάν και εφόσον συλληφθούν και τους επιβληθούν τα σχετικά ζωχτερά πρόστιμα. Δύο πράγματα είναι ανίκητας αυτή τη ζωή, Σταύρο Λιβέρη: η ανθρώπινη λυθιότητα και ο θάνατος. Και αυτό έχει να κάνει με τα πάντα. Κατά τα άλλα, καλημέρα στο νησί του Οδυσσέα της Ζάκυνθο. Καλημέρα στα υπόλοιπα νησιά του Οδυσσέα, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη πολύ περισσότερο, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα και. Δεν ξεχνώ και τα Κύθυρα και τα Αντικύθυρα που διοικητικά ανήκουν στα Ιόνια νησιά. Οπότε δεν είμαστε Πτάνησα, είμαστε πολύ περισσότερα. Αν βάλεις και τα Διαπόντια στην Κέρκυρα και τα υπόλοιπα μικρά, πιο μικρά νησιά στο Ιόνιο Πέλαγος. Από εδώ και πέρα λέει θα λεγόμαστε, καλά, εντάξει, σχήμα λόγου, τα νησιά του Οδυσσέα ή τα νησιά της Οδύσσιας. Κάτι που ενοχλεί βέβαια την Ιθάκη, όπως είναι λογικό, που έχει ταυτιστεί με τον Οδυσσέα και την Οδύσσια. Υπάρχουν και ανακοινώσεις και αντιδράσεις μαζί από παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων, όπως από τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων που αναφέρει τα νησιά της Οδύσσιας όταν η ιστορία και ο πολιτισμός γίνονται εμπόρευμα. Όπως και η παράταξη Μένουμε Ιόνιο με επικεφαλή στη Μαρία Ανδρία από την Κέρκυρα που αναφέρει και το όνομα αυτού The Odyssey Islands. Δεν ήταν με το ονομασία, ήταν απλώς ένα brand. Τώρα όμως βγήκε και η πρόσκληση για να το φτιάξουν. Μπράβο. Να πουλήσουμε λίγο Οδυσσέα και Οδύσσια. Είναι και της μοδός. Θα μιλήσουμε και την ερχόμενη εβδομάδα για το θέμα αυτό και με την κυρία Δρή και με την κυρία Μπαλού και με όποιον άλλον χρειαστεί. Δυστυχώς όχι. Και ευτυχώς δηλαδή από ένα σημείο και μετά. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Και Λαός και Κολωνάκι, που έλεγε και μια παλιά ελληνική ταινία. Λαός και Κολωνάκι. Πρέπει ο Κολωνάκι. Τέλος πάντων. 11 και 10 πρώτα λεπτά είναι πάντα κοντά σας η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα, εν μέσω θυελωδών ανέμων και πυρκαγιών σε ξηρά χόρτα, εδώ κοντά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 95,2 και 93,2 στα FM. Στην επιμέλεια του ήχου, ο Σταύρος Λιβέρης και όχι μόνο. Τον πλαισιώνει ο Αλέξανδρος Λάσης. Στις μουσικές επιλογές για ένα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα Σάκης Νέγκας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακίνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας επίσης με γραπτά μηνύματα στο Viber γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακίνθου με κεφαλαία ή μικρά. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας: ΕΡΤ Ζακίνθου παπάκι ΕΡΤ.gr, ΕΡΑΖΑΚΑ1-παπάκι.gr. Είπα ποιοι είμαστε. Σάκης Νέγκας στα μικρόφωνα, Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου, Ανά Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Και σήμερα είναι Παρασκευή, όλη μέρα, 2 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Και πάλι καλό μήνα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Έρχεται και Σαββατοκύριακο. Για τους πιο τυχερούς. Για τους υπόλοιπους δεν έχει καμία σημασία. Τους εργαζόμενους στον τουρισμό και όχι μόνο αυτούς. Πολύ περισσότερο αυτούς, βεβαίως. Του Θεμιστοκλέος που λέει και μια ψυχή σε μια άλλη παλιά ελληνική ταινία. Σήμερα θα αποκεντρωθούμε λιγάκι, θα πάμε και στην Κέρκυρα,
και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το κάνουμε. Και θα μιλήσουμε με τον ιστορικό και διευθυντή της αναγνωστικής εταιρείας Κέρκυρας, Ζημάρη Δημητρή. Επίσης θα μιλήσουμε με την κυρία Γαρμπή Αγγελική, που είναι μέλος του προσωρινού συμβουλίου, του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αργοστολίου. Είναι σε εξέλιξη μια προσπάθεια επανασύστασης και επαναλειτουργίας της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αργοστολίου. Υπάρχει στην παρούσα φάση προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, για να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, γιατί δεν είναι και εκεί λίγα τα προβλήματα σε σχέση με τα σχολικά κτίρια, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Πολλά από αυτά στεγάζονται τα κοντέινερ. Αφήστε όλα τα υπόλοιπα. Κάναμε και μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και με τον διοικητή της Πρεσβευτικής Υπηρεσίας Ζακύνθου, Αλεξόπουλο Κωνσταντίνο, να μας πει για αυτά τα περιστατικά και τα συμβάντα με τις φωτιές σε ξηρά χόρτα. Δεν ήταν εφικτό μέχρι αυτή την ώρα να επικοινωνήσουμε. Θα δούμε στη συνέχεια. Επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γράμμης για πρώτη φορά τον Κερκυραίο ιστορικό και διευθυντή της αναγνωστικής εταιρείας Κέρκυρας Δημήτρη Ζημάρη, του παλαιότερου πνευματικού ιδρύματος της Ελλάδας με αδιάλειπτη λειτουργία από το 1836, σε μια διαφορετική συνέντευξη. Κύριε Ζημάρη, πολύ πολύ καλημέρα σας από τη Ζάκηθο και την τοπική ΕΡΤ. Καλημέρα στην Κέρκυρα, στο νησί των Φεάκων, την αρχόντισσα του Ιωνίου, την έδρα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Τι άλλο θέλετε να πω?
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές και στους φίλους, καλούς αγαπητούς φίλους Ζακηθινούς.
0: Εκπροσωπείτε λοιπόν το αρχαιότερο, όπως λέτε, ή το παλιότερο πνευματικό ίδρυμα της χώρας από το 1836.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι σηκώνεται μεγάλο βάρος στις πλάτες σας.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι το αρχαιότερο με αδιάλειπτη λειτουργία, γιατί υπήρχαν και άλλοι θεσμοί παλαιότεροι, ναι, που όμως δεν διέκοψαν τη δράση τους κάποια στιγμή. Ενώ εμείς γι' αυτό και θεωρούμαστε στην ελληνική επικράτεια το παλιότερο, γιατί ακόμα και η Ψηλεκπαιδευτική Εταιρεία και το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκαν ένα, που έχουν συνεχή δράση, ιδρύθηκαν ένα χρόνο μετά από εμάς.
0: Κύριε Ζημάρη,
1: ναι. Παρακαλώ.
0: Αν έχετε την καλοσύνη, ένα σύντομο ιστορικό, όσο αυτό είναι εφικτό, για την αναγνωστική εταιρεία Κέρκυρας.
1: Η αναγνωστική ιδρύθηκε από 14 ανήσυχους Κερκυραίους νέους που είχαν μόλις γυρίσει από τις σπουδές τους, νέα παιδιά δηλαδή.
0: Με ανήσυχο πνεύμα,
1: Με ανήσυχο πνεύμα, βέβαια. Κερκυραίους αστούς που είχαν σπουδάσει και θέλησαν να πρακτικά να μεταλαμπαδεύσουν τις σύγχρονες ευρωπαϊκές ιδέες της εποχής τους στην Κέρκυρα και κατ' επέκταση στον Ιόνιο χώρο. Και αυτό το έκαναν με το να εγγραφούν συνδρομητές σε πολιτικά και επιστημονικά έντυπα, σε εφημερίδες δηλαδή και σε επιστημονικά περιοδικά της εποχής, ώστε να λαμβάνουν τακτικά τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Τα έντυπα όμως δεν μεταφέρουν μόνο πληροφορίες, αλλά μεταφέρουν και ιδέες. Και έτσι πολύ σύντομα η αναγνωστική, εκτός από ένας χώρος ανάγνωσης, διαμορφώθηκε σε έναν χώρο πολιτικής συζήτησης και πολύ σύντομα έγινε μια πολιτική πατριωτική λέσχη με στόχευση την ενδυνάμωση της ελληνικής γλώσσας στην εκπαίδευση και να καταστεί ως επίσημη γλώσσα του Ιωνίου κράτους τότε που ήταν υπό τη Βρετανική κυριαρχία. Και με απότερο σκοπό βέβαια την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα. Προσωπικότητες πολύ σημαντικές υπήρξαν μέλη της εταιρείας. Ο πρώτος μας πρόεδρος ήταν ο Πέδρος Ράιλας Αρμένης, καθηγητής φιλοσοφίας, πρόεδρος της Ιωνίου Βουλής, καθηγητής φιλοσοφίας της Ιωνίου Ακαδημίας και μετά την ένωση
0: μετακινήθηκε
1: στην Αθήνα. Και, ναι, τον Επτανήσου.
0: Το 1864.
1: Το 1864 που υπήρξε υπουργός εξωτερικών σε διάφορες κυβερνήσεις και πρέσβης της Ελλάδας.
0: Ποιος είπατε?
1: Πέτρος Ράιλας Αρμένης, ναι, είναι ο σημαντικότερος φιλόσοφος, Έλληνας φιλόσοφος του 19ου αιώνα. Ο Κάλβος υπήρξε μέλος της εταιρείας.
0: Ο Σολωμός.
1: Από το 1848, ο Σολωμός το 1853, ο Γιώργος Θεοτόκης ο πρωθυπουργός, ο Ντίνος Θεοτόκης ο συγγραφέας. Πολλοί άνθρωποι.
0: Ο Λορέζος Μαβίλης, ο Ιάκωβος Πολυλάς. Εκτός από τον Ανδρέα Κάλβο και τον Διονύσιο Σολωμό και τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη.
1: Πολλές προσωπικότητες, δεν μπορούμε να προλαβαίνουμε να τις αναφέρουμε όλες. Θα ήθελα να σας πω για όσους ενδιαφέρονται, γιατί ότι έχουμε έναν ιστότοπο,
0: ναι,
1: αναγνωστική εταιρεία Κερκύρας. Αν το αναζητήσει κανείς ηλεκτρονικά, μπορεί να διαβάσει αυτές τις πληροφορίες και να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με το Μουσείο Σολωμού και επιφανών
0: Ζακυνθίων.
1: Είναι ένας αδελφός θεσμός.
0: Καλημέρα και στην
1: και με τους άλλους,
0: Κατερίνα Δεμέτη.
1: Άλλους θεσμούς και με την κυρία Πλαρινού.
0: Που είναι πρόεδρος του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακηθίων.
1: Με την κυρία πρόεδρο και με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον Μακαρίτη, πολύ αγαπητό μας Διονύση Φλεμοτόμο,
0: ναι, ναι,
1: που ήταν τακτικά στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Με τον κύριο Νίκο Κεφαλινό. Έχουμε πολύ καλή σχέση επίσης με τους τραγουδιστάδες της Ζάκηθος, που είναι όλοι τους πολύ καλοί φίλοι, με τον νυν πρόεδρο τον Διονύση Συνετό,
0: ναι,
1: με τον αγαπητό φίλο τον Σπύρο τον Καμπιώτη. Ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι ταυτοτικό στοιχείο των Ιωνίων Νήσων το ότι πολύ γοργά μπορούμε να αποκτήσουμε μια φιλία, γιατί έχουμε πάρα πολλά κοινά πολιτιστικά στοιχεία.
0: Αλήθεια
1: ακόμα
0: είναι.
1: Και στον τρόπο επικοινωνίας, ακόμα και στο χιούμορ μας, έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Έχουμε ένα παρελθόν το οποίο είναι μας έχει δώσει αυτή τη βιωματική σχέση και με τον τόπο και με τη γλώσσα και με τα ήθη και τα έθιμα και με την νοοτροπία μας. Επομένως έχουμε πάρα πολλά πολλά κοινά στοιχεία.
0: Να πούμε ότι η αναγνωστική εταιρεία, κύριε Ζημάρη, διαθέτει μια πλούσια, εξειδικευμένη και διαρκώς εμπλουτιζόμενη βιβλιοθήκη άνω των 50.000 τόμων.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι μια πολύ αξιόλογη βιβλιοθήκη και πολύ εξειδικευμένη στα επτανησιακά. Έχουμε την πλουσιότερη συλλογή επτανησιακών εντύπων και ταυτόχρονα η βιβλιοθήκη είναι μια βιβλιοθήκη ευρωπαϊκής παιδείας, θα σας έλεγα, διότι απηχεί, αντανακλά τα αναγνωστικά ενδιαφέροντα των μελών και των φίλων της εταιρείας. Οι άνθρωποι που ερχόταν εδώ διάβαζαν και πρόσφεραν τα βιβλία τους, δώριζαν τις βιβλιοθήκες τους στην εταιρεία, έτσι συγκροτήθηκε η συλλογή. Είναι πολλά βιβλία ξενόγλωσσα, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά και επιπαντός επιστητού, θα σας έλεγα, δηλαδή επιστημονικά αμυγός, όπως ήταν ιατρικά βιβλία, νομικά, πολλά φιλοσοφικά, αλλά και πολλά, πάρα πολλά ιστορικά βιβλία. Το πιο παλιό μας βιβλίο είναι από το 1513, μια σπάνια έκδοση του τυπογράφου του Άλντο Μανούτιου, αρχαία φυσικά, αρχαία κείμενα του Ισοκράτη. Έχουμε και άλλες εκδόσεις αλετύπων. Ο κατάλογος, ένα μέρος του καταλόγου, περίπου 25.000 εγγραφές, είναι online, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μπει στο site μας και να πληκτρολογήσει τον τίτλο που τον ενδιαφέρει και ενδεχομένως να το βρει, και βέβαια γίνεται και αναδρομική καταλογράφηση στους άλλους τόμους, ώστε κάποτε φιλοδοξούμε να είναι όλη η βιβλιοθήκη διαθέσιμη, όχι το σώμα των βιβλίων, αλλά οι τίτλοι να είναι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο. Ξέρετε, είναι πάρα πολλές, όπως και στη Ζάκυνθο φαντάζομαι, και σε όλα μας τα νησιά και σε όλη την Ελλάδα βεβαίως, πάρα πολλές οι ανάγκες των σωματείων μας. Εμείς δεν πουλάμε τίποτα. Εμείς προσφέρουμε πολιτισμό, γνώση που χρειάζεται την υποστήριξη τόσο την κρατική όσο και της κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης.
0: Να αναφέρουμε εδώ ότι είστε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
1: Ενεργό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε το
0: ναι,
1: βάρος.
0: Ναι, σωστά. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μπερδεύτηκα και είπα δημοσίου δικαίου.
1: Είναι ένα σωματείο.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά εμείς έχουμε περίπου 450
0: μέλη. Ναι.
1: Διοικείται από μια διοικητική επιτροπή. Πρόεδρος αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Θανάσης Μακρής, πολιτικός μηχανικός, ο οποίος ευτυχώς που ανέλαβε ένα μεγάλο βάρος, διότι το κτίριο είναι παλιό και είχε πάρα πολλές ανάγκες ανακαινήσεων.
0: Είναι σε ένα ιδιόκτητο εμβληματικό διόροφο κτίριο του 18ου αιώνα.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτό το οποίο στεγάζεται η αναγνωστική εταιρεία της Κέρκυρας.
1: Ακριβώς. Αυτό το κτίριο αγοράστηκε το 1920-21.
0: Στην παλιά πόλη της Κέρκυρας είναι.
1: Είναι στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, είναι ακριβώς απέναντι από τα ανάκτορα. Είναι στην οδό
0: Καποδιστρίου. Τα παλιά ανάκτορα.
1: Ναι, απέναντι από τα παλιά ανάκτορα στην οδό Καποδιστρίου 120. Βλέπει τη θάλασσα δηλαδή. Βλέπει την απέναντι υπηρετική ακτή από τον μπαλκόνι του το κτίριο. Είναι περίπου 1000 τετραγωνικά. Δεν χωράμε πια. Ψάχνουμε να βρούμε ένα χώρο.
0: Προφανώς έχετε επιχορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας ή από το Υπουργείο Πολιτισμού ή και από τα δύο.
1: Καμία επιχορήγηση.
0: Καμία απολύτως.
1: Τακτική καμία απολύτως.
0: Τακτική, ναι, επειδή είστε. Ναι.
1: Όχι, τακτική επιχορήγηση δεν έχουμε. Κάθε χρόνο συμμετέχουμε με ένα πρόγραμμα που υποβάλλουμε προτάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και παίρνουμε μια πολύ μικρή συμβολική χρηματοδότηση ίσα-ίσα.
0: Μόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: 5-10.000, μιλάμε για πολύ μικρά ποσά, για ερευνητικά προγράμματα. Δηλαδή για να αμυφθούν νέοι ερευνητές προκειμένου να κάνουν ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Η αναγνωστική χρειάζεται, όπως φαντάζομαι...
0: Δηλαδή στηρίζεται σε δωρεές, προσφορές κτλ.
1: Ακριβώς, σε δωρεές, στις συνδρομές των μελών, σε κάποια μισθώματα από κάποια ακίνητα που σημαντικοί ευεργέτες έχουν κληροδοτήσει την αναγνωστική εταιρεία και στις χορηγίες. Στις χορηγίες ιδιωτών δηλαδή. Ευτυχώς, επειδή πείθουμε για το έργο.
0: Και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν χορηγοί.
1: Ναι, φυσικά. Μα δεν τιμούμε τους χορηγούς μας, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δείχνουν εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μας. Ένας κερκυραίος που έφυγε από τη ζωή με δακισινή καταγωγή, ο Σπύρος Φλαμπουριάρης, σύστησε ένα ίδρυμα στη μνήμη που ονομάζεται Εμιλία και Σπύρου Φλαμπουριάρη, ο οποίος είχε ξεκινήσει ήδη να χορηγεί στην αναγνωστική εταιρεία ένα αρκετά σοβαρό ποσό. Έτσι εγκαταστήσαμε έναν ανελκυστήρα. Γι' αυτό σας έλεγα πριν ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο ο πρόεδρός μας, ο κ. Θανάσης Μακρής, που είναι πολιτικός μηχανικός. Έχουμε εγκαταστήσει έναν ανελκυστήρα, ο οποίος είναι πάρα πολύ ενταγμένος στο κτίριο. Και αυτό έγινε χάρη στη χορηγία Φλαμπουριάρη. Υπάρχουν και άλλοι χορηγοί. Έχουμε μια χορηγία τακτική από το Ίδρυμα Λάτσι. Χάρη και στις ενέργειες του κυρίου Πέτρου Καλαντζή, ο οποίος είναι κερκυραίος και πρώην ήταν πρόεδρος του Ιδρύματος Λάτσι. Έχουμε υποστήριξη από ανθρώπους Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλιώς δεν θα τα βγάζαμε και πέρα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό θέλει πάρα πάρα πολύ δουλειά.
0: Πολύ κυνηγητό θα έλεγα.
1: Πώς? Ναι. Πολύ κυνηγητό.
0: Να το πω απλά και λαϊκά. Ναι, να πούμε, έτσι, κύριε Ζημάρη, ότι από το 1969 η αναγνωστική εταιρεία Κέρκυρας εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας, Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας, αν θέλετε να πείτε λίγα λόγια, και οργανώνει επιστημονικά συνέδρια, διαλέξει, συναυλίες, εκθέσεις, ενώ πραγματοποιεί και εκπαιδευτικά προγράμματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και πάλι σας παραπέμπω στο site μας που μπορείτε να δείτε.
0: Να επαναλάβουμε το site. Ποιο είναι αυτό?
1: Αναγνωστική εταιρεία Κερκύρας, αν πληκτρολογήσει κανείς, βγαίνει απευθείας στο site. Μπορεί να το πατήσει και στα αγγλικά κόρπου.
0: Και βλέπει τα πάντα εκεί.
1: Και εκεί μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες. Πράγματι έχουμε εκδόσεις. Στα δελτία μας υπάρχουν και πολλές ανακοινώσεις φίλων Ζακυθινών. Μάλιστα έχω τη χαρά να σας ανακοινώσω ότι μετά από διάφορες περιπέτειες θα παραλάβουμε σήμερα ένα βιβλίο όπου τυπλοφορείται «Επτανησιακός Πατριωτισμός» και είναι τα πρακτικά ενός επαιδιακού συνεδρίου που είχαμε κάνει το 2021 για την συμβολή της επτανησιακής λογιοσύνης στον αγώνα της ανεξαρτησίας, όπου συμμετείχαν και Ζακυθινοί, Δημήτρης Αρβανιτάκης που είναι στο Μουσείο Μπενάκη, ο Μακαρίτης ο Διονύσης ο Φλεμοτόμος, ο Νίκος ο Κουρκουμέλης και άλλοι. Στα δελτία μας έχει γράψει επανειλημμένος ο Νίκιας ο Λούντζης. Θέλω να πω ότι έχουμε σχέσεις πολύ ζεστές και ξέρετε, είναι πραγματικά, το πιστεύω και το πιστεύουμε όλοι εδώ η ομάδα της Αναγνωστικής, είναι κομβικός ο ρόλος της περιφέρειας την ενίσχυση αυτών των σωματείων, γιατί τα σωματεία αυτά, το δικό μας από εδώ, το δικό μας από εκεί, έχουν μια ισχυρή, μπορούν να έχουν εν δυνάμει μια ισχυρή επιρροή στη διατήρηση αυτού του πολιτισμικού πλούτου. Και οφείλω να ευχαριστήσω τον περιφερειάρχη μας κύριο Γιάννη Δεπεκλή, ο οποίος χρηματοδότησε μέσω του περιφερειακού ταμείου ανάπτυξης της περιφέρειας την έκδοση αυτού του τόμου, ο οποίος είναι 560 σελίδες και υπάρχουν ανακοινώσεις από όλα τα νησιά για τον επτανησιακό πατριωτισμό. Θα μπορούν όσοι φίλοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν μαζί μας το τηλέφωνο που είναι στο site μας, αλλά και μέσω του mail ή του διαδικτύου.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα, κύριε Ζημάρη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, η αναγνωστική εταιρεία Κέρκυρας να αποκεντρωθεί κάπως και να κάνει εκδηλώσεις και στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό ή έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο. Προφανώς για λόγους αυτονόητους, δεν χρειάζεται να τους εξηγήσω.
1: Ναι, εμείς είμαστε διαθέσιμοι στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Γιατί σας είπα ότι
0: έχετε δεχτεί τέτοιες προτάσεις ή έχετε πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες. Αυτό ενδιαφέρει.
1: Ναι. Οι πρωτοβουλίες που λάβαμε είχαμε κάνει καταρχάς μια ημερίδα το 2016 με την ευκαιρία των 180 χρόνων λειτουργίας μας, που είχαμε καλέσει όλες τις αδελφές εταιρείες της Επτανήσου για να...
0: Τις 7 αδελφές, αστείευουμε.
1: Είναι παραπάνω γιατί είναι παραπάνω τα σωματεία. Είναι η εταιρεία Παξινών Μελετών, η εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, είναι το Μουσείο Σολομού και Επιφανώς Ζακυθίων, οι Κεφαλινιακών, οι Κυθυραϊκών, της Ισάκης, και είναι και το Κέντρο Μελετών του Ιωνίου. Είμαστε 8.
0: Ναι.
1: Τότε είχαν προσκληθεί λοιπόν αυτά τα σωματεία, όπου είχαμε συζητήσει το μέλλον της επτανησιακής ταυτότητας και έχουν εκδοθεί τα πρακτικά στον 21ο τόμο. Τώρα σχεδιάζουμε κάτι άλλο, αλλά θα μου επιτρέψετε να μην σας το πω ακόμα. Όταν ανακοινωθεί επισήμως από την αναγνωστική εταιρεία, θα χαρούμε να το συζητήσουμε και μαζί. Και φυσικά, μακάρι να ευοδοθεί αυτή η δυνατότητα και να μπορούμε να ερχόμαστε και να συνεργαστούμε με το μουσείο, το οποίο επίσης κάνει πάρα πολύ
0: Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυθίων.
1: Δουλειά, ναι.
0: Πρόσφατα έλαβε χώρα μια πολύ σημαντική εκδήλωση επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοβουλία της αναγνωστικής εταιρείας Κέρκυρας, που αφορούσε στη θερμογραφική απεικόνιση της υπέρυθρης ακτινοβολίας με θερμικές κάμερες, που έχει καθιερωθεί διεθνώς σαν τεχνολογία με αυξανόμενη χρήση στην επιστήμη, μη καταστροφικών ελέγχων ακεραιότητας υλικών, βιομηχανικών κατασκευών, στη βιοιατρική, στη στρατιωτική άμυνα, την πυρόσβεση, στη συντήρηση κτηρίων και αρχαιοτήτων, όπου σε αυτή την ομιλία παρουσιάστηκε μια καινοτόμος μέθοδος θερμογραφίας με στόχο την πρόληψη των πυρκαγιών. Είναι ένα εξειδικευμένο θέμα, δεν σας ζητώ να μιλήσετε γι' αυτό, αλλά για την εκδήλωση.
1: Να σας πω, Πράγματι, ένας Κυρκυραίος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο μίλησε για αυτό το θέμα. Είχαμε τη χαρά να είναι εδώ
0: ο Ανδρέας Μανδέλης.
1: Ο Ανδρέας Μανδέλης, είχαμε τη χαρά
0: Κυρκυραίος.
1: Να είναι εδώ. Κυρκυραϊκής καταγωγής, ο οποίος ζει στο Τορόντο τώρα πάρα πολλά χρόνια. Έκανε αυτή την παρουσία. Καταλαβαίνω την ευαισθησία σας, γιατί η Ζάκη ίσως ταλαιπωρήθηκε από τις πυρκαγιές. Έκανε μια πρόταση ο άνθρωπος. Υπήρχαν και.
0: Και η Κέρκυρα έχει ταλαιπωρηθεί από τις πυρκαγιές.
1: Έχει και η Κέρκυρα ταλαιπωρηθεί.
0: Και η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά.
1: Ναι, ναι. Και έκανε μια ενδιαφέρουσα εισήγηση. Υπήρχαν και εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Έγινε ένας ενδιαφέρον διάλογος. Υπάρχουν όλες τα τελευταία χρόνια, από το 19 και μετά, λόγω του COVID, είχαμε αναγκαστεί να κάνουμε διαδικτυακά τις ομιλίες μας.
0: Τις εκδηλώσεις, ναι.
1: Οπότε είναι, ναι, τις εκδηλώσεις μας. Οπότε όλες, έκτοτε, όλες οι ομιλίες που γίνονται εδώ έχουμε απευθείας διαδικτυακή σύνδεση. Οπότε μπορεί να μπει κανείς στο κανάλι της Αναγνωστικής Εταιρείας στο YouTube.
0: Και να παρακολουθήσει ζωντανά τις εκδηλώσεις, έτσι.
1: Αλλά είναι και online. Mm. Δηλαδή, κάποιος που ενδιαφέρεται, φίλος από τη Δάκη, μπορεί να μπει στο κανάλι μας, να βρει την ομιλία του κ. Μανδέλη ή οποιοδήποτε άλλου. Μπορεί να βρει τα πρακτικά του, τις συζητήσεις που έγιναν στο συνέδριο, παραδείγματος χάρη, το 2021 και να παρακολουθήσει τις.
0: Ναι, επαναλάβουμε τον τίτλο της εκδήλωσης για να διευκολύνουμε και τους φίλους που ενδεχομένως θέλουν να μπουν
1: στο. Το βρούνε πολύ εύκολα.
0: Επιστήμη και τεχνολογία προληπτικής υπέρυθρης θερμογραφίας, ευκαιρίες για ανάπτυξη καινοτόμου υψηλής τεχνολογίας στην Κέρκυρα για πρόληψη και αποφυγή δασικών πυρκαγιών. Γιατί μόνο στην Κέρκυρα, κύριε Ζημάρη?
1: Γιατί αυτό το πρότεινε ως ένα πιλωτικό πρόγραμμα, ναι, να συνεργαστεί εδώ με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Mm. Γιατί δεν είναι, είναι μια πιλωτική πρόταση αυτή που κάνει ο κύριος.
0: Εννοείται ότι είναι μια πιλωτική πρόταση που δεν έχει εφαρμοστεί.
1: Τώρα μακάρι να τον αναζητήσετε και να τον τσιμπήσετε εσείς.
0: Αν έχετε την καλοσύνη να μας φέρετε σε επαφή μαζί του, με τον κύριο Ανδρέα Μανδέλη.
1: Ναι, βέβαια, βεβαίως. Πολύ ευχαρίστως.
0: Ο οποίος είναι καθηγητής, όπως είπαμε, μηχανολόγων, ναι, μηχανικών και μηχανικών βιομηχανίας, ναι, και ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Ινστιτούτου Βιοειολικών και Βιοιατρικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Ολόκληρο τρένο.
1: Είναι τρένο, όντως. Η αναγνωστική εταιρεία είναι μια πολύ συλλεκτική συλλογικότητα, υπό την έννοια ότι δεν κάνει μόνο κερκυραϊκού, επτανησιακού ενδιαφέροντος εκδηλώσεις ή ιστορικού, κάνει διάφορες συζητήσεις.
0: Αυτό διαπιστώνουμε κι εμείς.
1: Παραδείγματος χάρη, την επόμενη Τρίτη θα έχουμε μια συνδιοργάνωση με την
0: Ισπανική Πρεσβεία στην Αθήνα.
1: Ναι, για έναν Ισπανό ναύαρχο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτους. Στις 16 Οκτωβρίου θα μας μιλήσει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Βαρότσης, με θέμα στοχασμοί γύρω από ένα βέβαιο και επισφαλές μέλλον, που μιλάει για την ενεργειακή κρίση και για πολύ ενδιαφέροντα άλλα πράγματα, και αυτό θα είναι online, θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Στις 31 Οκτωβρίου παρουσιάζουμε ένα άλλο βιβλίο. Κάθε 15 μέρες σχεδόν, κάθε δεύτερη Παρασκευή του μήνα, έχουμε διάφορες εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Όλος ο μήνας. Και μάλιστα, να σας πω και το εξής.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε, επειδή το βλέμμα μας είναι αναγκαστικά στραμμένο στο μέλλον, γι' αυτό κάνουμε και τα εκτελεστικά προγράμματα. Έρχονται εδώ οι μαθητές από όλα τα σχολεία της Κέρκυρας και από άλλα σχολεία, δηλαδή αν κάνουν εκδρομή, έρχονται και επισκέπτονται.
0: Από άλλες περιοχές της χώρας,
1: εννοείται. Βέβαια, από άλλες περιοχές της Ελλάδας και από όλα τα σχολεία της Κέρκυρας, και κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές.
0: Μάλιστα.
1: Και θα κάνουμε και μια διημερίδα με θέμα φιλαναγνωσία και τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα θέμα που
0: συζητάμε. Πολύ σημαντική και επίκαιρη εκδήλωση.
1: Και επίκαιρη εκδήλωση.
0: Ή αν θέλετε, θεματολογία.
1: Τέλη Οκτωβρίου θα είναι. Τέλη Νοεμβρίου θα είναι, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ιδρύμα.
0: Οπότε από εδώ και στο εξής ή από τούδο και στο εξής θα τα λέμε συχνά πυκνά, κύριε Ζημάρη, αν δεν έχετε και εσείς αντίρρηση. Απλά να υπενθυμίσουμε την αμέσως επόμενη εκδήλωση, που είναι την 3η 6 Οκτωβρίου στις 8 το απόγευμα στην Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι σε συνεργασία με την Ισπανική Πρεσβεία. Εδώ έχουμε έναν δραστήριο πρόξενο της Ισπανίας, τον κύριο Σπύρο Δραγωμάνοβιτς. Και η Ισπανική Πρεσβεία ενδιαφέρεται, διότι εδώ υπάρχει μια εκκλησία, μάλλον τώρα είναι πια μόνο το καμπαναριό της, υπήρχε η εκκλησία της Ανουσιάτα.
0: Το καμπαναριό ή το καμπαναρίο?
1: Το καμπαναριό το λέμε εμείς.
0: Εμείς καμπαναριό.
1: Το καμπαναριό. Ένα και μια μικρή διαφορά. Εκεί λοιπόν είναι θαμμένοι οι καθολικοί πεσόντες από την Ναυμαχία της Ναυπάκτου, ενώ στον Άι Νικόλα Ντεβέκη που έχουμε είναι θαμμένοι ορθόδοξοι πεσόντες. Και οι Ισπανοί, λόγω του Θερβάντες, ο οποίος συμμετείχε εκεί, έχουν τοποθετήσει μια επιγραφή και έρχονται κάθε χρόνο και μάλιστα κάνει και η περιφέρεια από τη διάβαση.
0: Ποιος είναι αυτός ο θρυλικός ναυτικός ηγέτης στην αμαχία της Ναυπάκτου?
1: Ήταν ο επικεφαλής του Ισπανικού στόλου στην αμαχία της Ναυπάκτου.
0: Αλβάρο ντε Μπαζάν.
1: Ναι.
0: Αυτός. Η διάλεξη θα δοθεί και στα αγγλικά ή μάλλον μόνο στα αγγλικά?
1: Στα αγγλικά θα δοθεί. Ναι, θα υπάρχει μια περίληψη του κειμένου στα ελληνικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζημάρη, δεν έχετε παράπονο, μιλήσαμε αρκετή ώρα. Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς για τον πολύτιμο χρόνο σας.
1: Ελπίζω να μην έχετε κι εσείς.
0: Γιατί δεν είμαστε μόνο τοπικό ραδιόφωνο, αλλά και περιφερειακό.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη στη δουλειά.
0: Και καλημέρα επί τη ευκαιρία και στους καλούς συναδέλφους στην ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Βέβαια, βέβαια. Να έχετε δώσει πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τις φίλες και τους φίλους του Δακινθινούς. Και να ευχηθούμε πολλές καλές αντάμωσες και σύσφυξη των σχέσεων των νησιών.
0: Πολλές καλές αντάμωσες.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ζημάρης Δημήτρης, ιστορικός και διευθυντής της αναγνωστικής εταιρείας Κέρκυρας, του παλιότερου πνευματικού ιδρύματος της χώρας από το 1836. Πολύ πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά.

Και ξαφνικά ξυπνάς και ανάβει ο Καραγκιός Μπερντές. Και ξαφνικά ξυπνάς και ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Mercedes. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό

και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ. Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, τι απέγινε το όχημα. Και από μέσα μιλάει μια φωνή, πού είναι το σπιτάκι μου, πού είναι το παχνί. Και μετά ξαναλέει η φωνή,

0: Και αήθατη, υδάτων η καταπώντησης, υδάτων και η πλοήγησης, πολλών υδάτων γέμει ο ωκεανός, βάθινε τον ωκεανό σου, απλώς σου, απλώς σου, απλώς σου.
1: Ο καιρός περνάει και η ώρα περνάει και σε ό,τι αφορά το ραδιοφωνικό χρόνο ακόμα χειρότερα και η κλεψίδρα του χρόνου αδειάζει και γι' αυτό το λόγο να μην περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η καλεσμένη μας, η οποία άλλωστε για πρώτη φορά θα μιλήσει στον αέρα μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι η κυρία Γαρμπή Αγγελική, μέλος του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συλλόγων και Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αργοστολίου. Πάμε στην Κεφαλονιά. Κυρία Γαρμπή, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Νέγκα.
1: Είστε και φιλολόγος.
2: Και σε όσους μας ακούν. Ναι, είμαι, ναι.
1: Λοιπόν, και εμένα είχα ακολουθήσει τρίτη δέσμη, έτσι.
2: Ωραία. Ναι, ευχαριστώ πολύ βασικά για το βήμα που μας δίνετε σήμερα.
1: Μακριά από μαθηματικά, φυσικοχημία και τα λοιπά.
2: Ναι, εντάξει.
1: Σε ό,τι αφορά εμένα
2: προσωπικά. Όλα χρειάζονται.
1: Δηλαδή, αγαπημένη μου καθηγήτρια, καλή της ώρα, ήταν φιλόλογος.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, όλα χρειάζονται.
1: Όλα χρειάζονται.
2: Για τα παιδιά μας να κάνουμε.
1: Στη Ζάκυνθο, λοιπόν, υπάρχει μια έτσι ενιαία ένωση συλλόγων γονέων και εκδαιμόνων σε επίπεδο Δήμου Ζακύνθου που καλύπτει ολόκληρο το νησί. Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τρεις οι Δήμοι, Λιξούρη, Αργοστόλη, Σάμι. Και γίνεται τώρα μια προσπάθεια επανασύστασης της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Εκδαιμόνων Δήμου Αργοστολίου. Γι' αυτό υπάρχει και προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου είστε και μέλος, κυρία. Και, ναι, και εκπαιδευτικός μαζί, και έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Και γονιός και εκπαιδευτικός.
2: Έτσι, ναι. Κοιτάξτε, υπήρχε παλιά Ένωση Γονέων και εδώ στο, ναι, Δήμο Κεφαλονιάς, τότε που ήταν ενιαίος Δήμος.
1: Ναι, ναι. Το...
2: Αλλά από όταν χωρίστηκε, όπως είπατε και εσείς, στους τρεις Δήμους, υπήρξε και η ανάγκη να επανασυσταθεί Ένωση Γονέων για το Δήμο Αργοστολίου, γιατί υπάρχει και στο Δήμο Λιξουρίου η οποία λειτουργεί.
1: Υπάρχει και αντίστοιχη ένωση για το Δήμο, ναι, Σάμις, ξέρετε.
2: Δεν υπάρχει, είναι βέβαια λίγοι και μαθητές εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Καλό θα ήταν βέβαια να συσταθεί και εκεί, αλλά τουλάχιστον ό,τι αφορά εμάς, ας πούμε, από το Δήμο του Αργοστολίου, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί είναι να έχει περίπου 3.000 μαθητές ο Δήμος Αργοστολίου.
1: Ναι, ναι. Τους περισσότερους στην Κεφαλονιά σε σχέση με τους υπόλοιπους δύο Δήμους, Λιξούρη και Σάμι.
2: Ναι, ακριβώς. Και αρκετά σχολεία, ας πούμε, και μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει ο Δήμος. Και νομίζουμε ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη να συντονιστούν οι γονείς, να συντονιστούν τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων γονέων, γιατί και τα προβλήματα είναι πολλά.
1: Και να συντονιστούν, αν αυτό γίνεται, θέλει, ναι, προσπάθεια βέβαια και με τις υπόλοιπες ενώσεις γονέων. Είτε είναι στην Κεφαλονιά, ναι, και στο Λιξούρι, είτε στη Ζάκυθο, την Λευκάδα, στην Κέρκυρα.
2: Και πανελλαδικά μετά υπάρχει, γιατί είναι και κάποια προβλήματα.
1: Υπάρχει και η πανελλαδική ομοσπονδία που εκπροσωπεί τις ενώσεις, ναι, γονέων μαθητών Ζακύνθου. Ναι, τις ενώσεις γονέων συλλόγων μαθητών.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι και κάποια προβλήματα, ας πούμε, που είναι γενικά και πανελλαδικά, όπως είναι το περιεχόμενο των σπουδών, ναι, οι ελλείψεις, ας πούμε, σε καθηγητές, που κάθε χρόνο είναι τα ίδια και χειρότερα και τα γνωρίζουμε, αλλά είναι και κάποια ζητήματα που αφορούν, ας πούμε, και πιο τοπικά θέματα με τα σχολεία που, ας πούμε, εδώ στην Κεφαλονιά έχουμε 13 χρόνια μετά τους σεισμούς.
1: Το 2014 ήταν, λέτε.
2: Ναι, που ήταν προσωρινά, συστεγάστηκαν προσωρινά κάποια σχολεία σε κοντέινερ και ακόμη αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν τα ίδια χωρίς να έχει γίνει καμία αλλαγή από τότε. Και βέβαια αυτά τα κοντέινερ.
1: Για παράδειγμα, γιατί αυτό συμβαίνει και στο Λιξούρι και στο Αργοστόλι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και είναι η πιαγωγία είναι που στεγάζονται σε κοντέινερ και δημοτικά και γυμνάσια. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό.
1: Και, είναι εντάξει, πολλά τον αριθμό.
2: Είναι αρκετά, ναι. Και μετά από τόσο καιρό είναι και ανθυγιεινά πλέον αυτοί οι χώροι για τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Εντάξει, υπάρχουν μετά προβλήματα, ας πούμε,
1: αν έχετε την καλοσύνη, τα σημαντικότερα προβλήματα σε ποια σχολεία εντοπίζονται σε σχέση με τη στέγασή τους και την υλικοτεχνική υποδομή?
2: Κοιτάξτε,
1: έχει να κάνει μετά την πιαγωγία, από ό,τι ξέρω.
2: Έχει να κάνει την πιαγωγία και μάλιστα και τώρα και στον τοπικό τύπο σήμερα διάβαζα μια ανακοίνωση που έχουν βγάλει οι γονείς
1: του δεύτερου
2: νηπιαγωγείου, ναι, ναι, που καταγγέλνουν, ας πούμε, ότι λειτουργεί το ολοήμερο σχολείο με 29 παιδάκια και με μία εκπαιδευτικό.
1: Α, μάλιστα.
2: Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι τώρα, αν όχι εγκληματικό, Πείτε, να χτυπήσω ξύλο, κάτι συμβαίνει στην γυναίκα που είναι εκεί, κάτι συμβαίνει σε κάποιο παιδάκι.
1: Αν νόμιζε, γέννητο...
2: Ένα... Ναι. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να... δεν πρέπει αυτά να... να τα δεχόμαστε εμείς και να συνεχίσουμε να λέμε ότι είναι φυσιολογικά και λογικά. Γιατί και εκεί οι γονείς σας με ζητάνε, λένε είναι 29 τα άτομα, ενώ θα πρέπει να είναι 26. Γιατί σας λέω εγώ με 26 άτομα, ας πούμε, στην τάξη και μία εκπαιδευτικό μπορεί να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις και περιπτώσεις. Δεν γίνονται αυτά.
1: Ούτε, δηλαδή... ούτε καν υποκανονικές, λέμε τώρα, συνθήκες δεν μπορεί να λειτουργήσει.
2: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή δεν είναι μόνο, ας πούμε, να πάμε σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αλλά και εκεί υπάρχουν ζητήματα και προβλήματα. Όταν τηρείται και ο νόμος. Ή, ας πούμε, γιατί να σας πω, εντάξει, τώρα είναι και ζητήματα, ας πούμε, τα βλέπουμε. Και οι μαθητές ζορίζονται και οι γονείς ζορίζονται και οι τσέπες μας ζορίζονται με τα φροντιστήρια, με τα ιδιαίτερα και όλα αυτά.
1: Γι' αυτό πολλές φορές λέω καλή φροντιστηριακή χρονιά και όχι καλή σχολική χρονιά.
2: Ναι. Και φτάνουμε, ας πούμε, και στο τέλος, να σας πω και όλα, και φτάνουμε στο τέλος να δίνουν εξετάσεις τα παιδιά, να τρώνε όλη αυτή την πίεση, το άγχος κτλ. Και στο τέλος 400 παιδιά να μην εγγράφονται καν στο πανεπιστήμιο στην Πάτρα.
1: Από την Κεφαλονιά εννοείται?
2: Όχι, πανελλαδικά. 400 παιδιά που περάσαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν γραφτήκανε, γιατί προφανώς δεν έχουν τη δυνατότητα οι γονείς τους να τα στείλουν.
1: Δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, καταβολή του ενοικίου.
2: Άρα μιλάμε δηλαδή για μια πανάκριβη παιδεία που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι σε καμία περίπτωση. Που αντί να μορφώνει τα παιδιά μας, τα φέρνει σε δύσκολη θέση, τα εξοντώνει με φροντιστήρια, με μαθήματα, με το ένα με το άλλο, με ελλείψεις
1: και με μια σειρά παράλληλες δραστηριότητες.
2: Ναι, και που εν τέλει όλα αυτά γίνονται γιατί...
1: Πολύ συχνά για το τίποτα.
2: Για να μην περάσουν εν τέλει τα παιδιά στο πανεπιστήμιο ή για το αν περάσουν, χιλιάδες είναι αυτοί που δεν θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα.
1: Ναι. Μετά αρχίζει η οδύσσια της αναζήτησης στέγης, που είναι ακριβή η στέγη επί των πλήστων,
2: ναι,
1: κτλ.
2: Άρα λοιπόν εμείς τώρα τι λέμε, ότι θα πρέπει να ενωθούν, ας πούμε, όλοι οι σύλλογοι γονέων, θα πρέπει να παλέψουμε για όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
2: Μπροστά. Ακριβώς. Δεν μπορεί να το δεχόμαστε, ας πούμε, ως φυσιολογικά όλα αυτά τα ζητήματα, ως φυσιολογικό 13 χρόνια μετά τους σεισμούς να ισχύουν τα ίδια προβλήματα και οι ίδιες καταστάσεις και να είναι και κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Ποια σχολεία είναι, αν έχετε την καλοσύνη, έτσι, επιγραμματικά να μας πείτε που στεγάζονται σε κοντέινερ σε ό,τι αφορά τα δημοτικά, γιατί δεν αναφερθήκαμε ή τα γυμνάσια και τα λύκια. Αν θυμάστε και είστε πρόχειροι να μας πείτε.
2: Τώρα δεν τα έχω ακριβώς.
1: Ή τα πιο σοβαρά προβλήματα ή τα πιο ενδεικτικά παραδείγματα.
2: Κοιτάξτε, είναι το ένα νηπιαγωγείο που στεγάζεται μέσα, ας πούμε, στο χώρο του. Το τρίτο, νομίζω, νηπιαγωγείο.
1: Το τρίτο.
2: Που στεγάζεται στο χώρο του πρώην ΤΕΗ.
1: Ναι, Ιωνίσο.
2: Το πανεπιστημίο τώρα, ναι. Το οποίο μάλιστα ζητάνε και να φύγει από εκεί, γιατί χρειάζεται να αξιοποιήσει το χώρο του πανεπιστήμιο.
1: Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
2: Ναι, και το διώχνει. Είναι ουσιαστικά δεν έχει στέγη. Δεν έχει στέγη το ειδικό σχολείο.
1: Α, μάλιστα.
2: Η προσωρινά στεγάζεται στο χώρο του Κικικαμέα,
1: ναι,
2: ο οποίος δεν είναι και κατάλληλος, ας πούμε, για ένα ειδικό σχολείο. Είναι κατάλληλος για Κικικαμέα, γι' αυτό που έχει φτιαχτεί.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί, να μην πιάσουμε, ας πούμε, και τα προβλήματα στην ειδική αγωγή μετά εκεί, που ότι υπάρχουν ελλείψεις, ας πούμε, είναι ελάχιστη η παράλληλη στήριξη. Οι καθηγητές, ας πούμε, προσλαμβάνονται ως παράλληλη στήριξη τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Τα τμήματα ένταξης που δεν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία. Δηλαδή είναι και τέτοια ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να μας αφήνουν αμέτωχους.
1: Και εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικοτεχνικής υποδομής και έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού.
2: Σίγουρα. Ας πούμε, εφαρμόζεται φέτος για πρώτη χρονιά το πολλαπλό βιβλίο.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή αυτό που ουσιαστικά ενισχύει τις διακρίσεις τις κοινωνικοταξικές ανάμεσα στους μαθητές. Επιλέγει ο καθηγητής ποιο βιβλίο ανάλογα με τους μαθητές, ας πούμε, που έχει κάνει και τι μαθαίνει ουσιαστικά στα παιδιά. Θέλω να πω, είναι διάφορα τα προβλήματα. Και από την άλλη, βλέπουμε, ας πούμε, ότι όλη αυτή την αναλγησία του κράτους όσον αφορά τα μαθησιακά ζητήματα, και από την άλλη, βλέπουμε εξοπλισμούς και εκατομμύρια σε πολεμικούς εξοπλισμούς.
1: Μάλιστα.
2: Τα οποία, άμα θέλετε κιόλας, θα τα δώσουμε, ας πούμε, τα δίνουμε και για να χρησιμοποιηθούν για να γκρεμίσουν τα όνειρα και άλλων παιδιών σε άλλες χώρες γειτονικές από εμάς.
1: Να ρωτήσω,
2: δεν μπορούμε να τα δεχτούμε.
1: Πολλές φορές γίνεται λόγος για το σχολικό συγκρότημα στη θέση Πάστρα. Είναι στο Δήμο Αργοστολίου.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι και γυμνάσιο εκεί, Καλύκιο εκεί.
2: Ναι, είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα και εκεί, πολύ έντονα τα κτηριακά ζητήματα. Δηλαδή,
1: για τα κτηριακά ζητήματα, πλέον, ναι.
2: Ναι. Μάλιστα και οι καθηγητές, ας πούμε, συνεχώς έχουν αναφέρονται σε αυτό και στα προβλήματα που υπάρχουν και ζητάνε τη στήριξη του κράτους. Βέβαια, σας είπα, είναι προσανατολισμένο.
1: Υπάρχει
2: το
1: και προφανώς και ανάγκη για ανέκερση νέων σχολικών μονάδων. Δεν ξέρω σε τι βαθμό και αν αυτό περισσότερο έχει να κάνει με τη πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια ή και τις δύο βαθμίδες μαζί. Θα το δούμε Αργοστολίου, για παράδειγμα.
2: Ας πούμε το δεύτερο και το τρίτο γυμνάσιο στο Αργοστόλι, τα οποία υποτίθεται ότι ξαναφτιάχνουν ένα παλιό κτίριο. Ανακοινίζουν τέλος πάντων ένα παλιό κτίριο το οποίο στεγαζόταν προ των σεισμών πίσω από το θέατρο εκεί, το οποίο είχε κριθεί παντελώς ακατάλληλο και είναι και γενικώς, ας πούμε, οι μελέτες που έχουν
1: όταν
2: γίνει
1: όταν λέτε το θέατρο εννοείται το Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου, ο Κέφαλος,
2: ναι, γιατί
1: ναι, αυτό είναι στο κέντρο του Αργοστολίου.
2: Ναι, από πίσω, ας πούμε, και χωμένο, ας πούμε, μέσα στην πόλη, χωρίς εξόδους διαφυγής, χωρίς τέτοια πράγματα, είναι ένα παλιό σχολικό κτίριο το οποίο το ανακοινίζουν για να φέρουν τα παιδιά από το κοντέινερ του δευτέρου γυμνασίου να στεγαστούν εκεί.
1: Άρα μπαίνουν και θέματα σωματικής ασφάλειας και ακεραιότητας εκπαιδευτικών και μαθητών.
2: Βέβαια.
1: Και δημόσιας υγείας σε σχέση με τα κοντέινερ, τις συνθήκες υγιεινής και.
2: Επίσης, μιας και τώρα το πιάσαμε και για τους σεισμούς και αυτά, δεν ξέρουμε, ας πούμε, δεν υπάρχει ενημέρωση για το αν έχουν γίνει αντισεισμικές μελέτες για τα υπάρχοντα κτίρια.
1: Για τη στατικότητα και τα λοιπά.
2: Και ναι,
1: αφήστε
2: και
1: που πολλά δημόσια κτίρια και σχολεία ακόμα και σήμερα δεν έχουν οικοδομικές άδειες. Ειδικά τα παλιότερα δεν είχαν οικοδομικές άδειες.
2: Ηλεκτρολογική έλεγχη, έλεγχη στους... πώς το λένε, τώρα που θα ξεκινήσουμε να βάζουμε και θέρμανση στους λέβητες και στα καλοριφέρ. Εντάξει, επειδή και τέλος πάντων, να μην είμαστε και...
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλη γκάμα των προβλημάτων, δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε.
2: Αλλά να σας πω, είναι και άλλα ζητήματα. Σχολικοί νοσηλευτές, ας πούμε, που δεν υπάρχουν σε κανένα σχολείο.
1: Σχολικοί νοσηλευτές, είπατε.
2: Μεγάλη ανάγκη, ναι, να υπάρχουν και και λύνουν προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν.
1: Να έρθω σε
2: σχολικοί
1: τροχονόμοι. Σχολική φύλακη, σχολική τροχονόμη, σχολική νοσηλευτές.
2: Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε δηλαδή να μάθουμε, ας πούμε, ότι να δεχτούμε την παρούσα κατάσταση ως μια κανονικότητα και να σταματήσουμε να διεκδικούμε και να απαιτούμε για τα παιδιά τα δικά μας, έτσι, για τα παιδιά μας, για τη νέα γενιά. Και δεν μπορούμε να μάθουμε και στα παιδιά μας ότι αυτό είναι μια κανονικότητα και πρέπει να το δεχτούν και να συνεχίσουν και να ζουν έτσι. Να μην μορφώνονται ουσιαστικά.
1: Και επειδή υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο ανάγλυφο του εδάφους της Κεφαλονιάς που κατά εξοχήν είναι ορεινή και μεγάλες οι αποστάσεις, ήθελα να ρωτήσω αν έχετε εικόνα φυσικά, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα σε σχέση με τη μεταφορά των παθητών από και προς τα σχολεία, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νησιού και δε του Δήμου Αργοστολίου. Αν έχετε εικόνα, κυρία Γαρμπή.
2: Υπάρχουν. Εντάξει, γίνεται.
1: Αυτό βέβαια είναι ευθύνη της περιφέρειας. Τα υπόλοιπα είναι.
2: Ναι, γίνεται μεταφορά μαθητών. Ας πούμε, ξέρω ότι υπήρχαν προβλήματα και, για τη μεταφορά μαθητών, ας πούμε, και διεκδικήσαν οι γονείς, ας πούμε, και μπήκαν λεωφορεία για να μεταφέρουν τους μαθητές του Δημοτικού από τα Φαρακλάτα, από ένα χωριό, ας πούμε, έξω από το Αργοστόλι, που πρέπει να έρχονται προς το Αργοστόλι για να φοιτήσουν, ας πούμε, στο δεύτερο Δημοτικό. Θέλω να πω ότι πάντοτε υπάρχουν τέτοια και πάντοτε χρειάζονται οι ενώσεις γονέων να στέκονται στο πλευρό των παιδιών και των καθηγητών, αν θέλετε, γιατί είναι κοινά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Δεν μπορούμε να δεν διαχωριζόμαστε, ας πούμε, από
1: ναι, είναι και σύλλογοι διδασκόντων.
2: Ναι, και του σύλλογου διδασκόντων.
1: Δεν ξέρω αν έχετε κάποια συνεργασία ή κάποια επαφή κάνει με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κεφαλονιά. Ή και με την τοπική ΕΛΜΕΚΗ, την ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκες, ή και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νησί, στο νομό.
2: Εμείς, σαν Ένωση Γονέων, εντάξει, βέβαια, τώρα σας είπα, εγώ είμαι στο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, όταν γίνουν και οι εκλογές
1: για την
2: κανονικά προς το τέλος του χρόνου, ναι, για το κανονικό δουσμό,
1: νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
2: Θα έχει και περισσότερη, ας πούμε, και συνεργασία και τα λοιπά και δραστηριότητα, αλλά ο στόχος μας αυτός είναι να έχουμε μια κοινή συμπόρευση και των καθηγητών και των γονιών και των μαθητών για τα προβλήματα αυτά που αφορούν όλους μας.
1: Μάλιστα.
2: Και αφορούν όλη την τοπική κοινωνία.
1: Μάλιστα. Κύριε Καγαρμπή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω
2: αυτό. Οπότε, συγγνώμη, αυτό να πω ότι ζητάμε δηλαδή τώρα από τους συλλόγους γονέων που θα κάνουν εκλογές, γιατί είναι και μια χρονιά που οι περισσότεροι συλλόγοι γονέων έχουν εκλογές, ναι, να βάλουν αντιπροσώπους, να εκλέξουν αντιπροσώπους για την Ένωση Γονέων. Ή να έρθουν και μια επαφή μαζί μας. Προσπαθούμε και εμείς να έρθουμε σε επαφή με τους περισσότερους που γνωρίζουμε ή να έχουμε έτσι μια συνεννόηση.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, κυρία Καγαρμπή.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Αγγελική Καγαρμπή, και εκπαιδευτικός και γονιός μαζί,
2: ναι,
1: και μέλος,
2: ναι,
1: του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αργοστολίου. Ναι. Θα τα λέμε πιο τακτικά από εδώ και στο εξής, μιας και κάναμε την αρχή σήμερα.
2: Ωραία,
1: αλλά θα μιλήσουμε και με την Ελμέκη, το έχουμε ξανακάνει, και με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αλλά και με τους προϊσταμένους των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον νομό.
2: Ωραία. Εντάξει.
1: Είναι και διαφορετικά, αλλά και κοινά τα προβλήματα.
2: Ναι,
1: σε σχέση
2: σίγουρα
1: με τα Ιόνια νησιά και όχι μόνο. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.

Και εγώ εδώ είμαι. Για πολύ λίγο όμως. Θα μιλήσουμε την πρώτη ευκαιρία και με την κυρία Μαρία Τσανάκα, η οποία είναι πρόεδρος της Ένωσης Γονιών Μαθητών Ζακύνθου. Λοιπόν, μια ματιά στην επικαιρότητα όπως αυτή αποτυπώνεται στην ημέρα Ζακύνθου ή αλλιώς στο site imerazante.gr. Αγωγός ορεινών, για να επανέλθουμε εδώ στα δικά μας, στα ύψη ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αναφερθήκαμε εκτενώς ή όσο μπορούσαμε στη χθεσινή εκπομπή. Επιστροφή στην κανονικότητα για το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα. Χωρίς ψήλους και προβλήματα γύρισαν στις τάξεις μαθητές. Είναι να γελάμε και να κλαίμε. Κόντρα για τον νέο κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Περιορίζεται ο λόγος των παρατάξεων, της αντιπολίτευσης εννοείται, υποστηρίζει αντιπολίτευση και μάλιστα ο νέος κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου στην τελευταία συνεδρίαση πέρασε όπως ήταν αναμενόμενο κατά πλειοψηφία. Πάνω από 20 διασώστες στις παραλίες της Ζακύνθου. Δεν μου φαίνεται και πάρα πολύ. Ενοικιαζόμενα σκάφη και αλκοόλ αυξάνουν τους κινδύνους στη θάλασσα. Νέα χωροθέτηση για τους κάδους στην πόλη, 35 με 40 σημεία έχουν ήδη οριοθετηθεί. Αυξάνουν τους κινδύνους στη θάλασσα. Νέα χωροθέτηση για τους κάδους στην πόλη, 35 με 40 σημεία έχουν ήδη οριοθετηθεί.

Αγώνα στην Αφρική. Σήμερα η άφηξη της Ολυμπιακής Φλόγας στη Λουκάσα. Η Νορβηγία λέει πατά φρένο στο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη για τα παιδιά και καλά κάνει, λέω εγώ. Εμείς πατάμε γκάζι, ερωτηματικό, γράφει Τάνια Πέτα. Πατάμε άλλο γκάζι εμείς και όποιον πάρει ο χάρος. Όριο ηλικία στα social media. Η απαγόρευση αρκεί, ερωτηματικό. Πεζό στη διάβαση, καλή τύχη. Ή αν έχει τύχη, διάβαινε. Κατά τα άλλα, αποκτήσαμε 11 έξυπνες διαβάσεις στην πόλη της Ζακύνθου. Τι θα γίνει επιτέλους με τις βυθιζόμενες μπάρες? Έξι στους 10 Έλληνες καταφεύγουν σε πιστωτικές κάρτες. Βέβαια. Και δανεικά για τους λογαριασμούς. Παλιά μου τεχνικό σκηνό σε αυτή τη χώρα. Κεφαλονιά, σημαντική δωρεάν για την παρασκευή χημειοθεραπείων στο Γενικό Νοσοκομείο, εκεί στο Αργοστόλι. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα προπτυχιακά και 10 εκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό και υποδομές. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Με την πρώτη ευκαιρία προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Πρίτανη Ανδρέα Φλόρο και με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε μαζί του στον αέρα. Οι πληρωμές του Σεπτεμβρίου της ΔΥΠΑ, αναλυτικά στοιχεία, ΟΠΑ, ανακατηγορία ωφελούμενων. Εδώ έχουμε μια εξέλιξη. Παρετήθηκε από τη θέση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς στο Αργοστόλιο, Δημήτρης Μαρτίνης. Θα το ξαναδούμε το θέμα αυτό. Θετική γνωμοδότηση για υδάτινο πεδίο στη Ζάκυνθο. Τι απάντησε το Υπουργείο Ναυτιλίας για τις πτήσεις με υδροπλάνα? Ξέρετε πόσα χρόνια ακούμε για υδροπλάνα στο Ιόνιο και δει στη Ζάκυνθο? Τίποτα δεν έχει γίνει και προφανώς υπάρχουν και συμφέροντα που δεν θέλουν τα υδροπλάνα και πολλά άλλα. Μην νομίζετε. Ακριβότερο το ταξίδι, μεγαλύτερη η πίεση στον τουρισμό. Κατά 16,3% αυξήθηκαν οι αεροπορικές μεταφορές επιβατών τον Αύγουστο. 3 ξεχωριστά εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές της Ζακύνθου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Χέλμη, εκεί στην Αγία Μαρίνα Ζακύνθου. Ο Οκτώβριος γεμίζει τη Ζάκυνθο με εκδηλώσεις. Θα μιλήσουμε τη Δευτέρα, καλώς εγώ των πραγμάτων, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτισμού Τάκη Βριώνη. Με μεγάλη επιτυχία ο λογοτεχνικός περίπατος στα μονοπάτια της Ελισάβετ Μουτσάν Μαρτινέγκου. Βλέπω σε μια σχετική φωτογραφία τον φιλόλογο Γιώργο Φιωρεντίνο, την Κατερίνα Δεμέτρη από το Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων και. Η Ζάκυνθος θυμά την επέτειο των 455 χρόνων από την ναυμαχία των Εχινάδων Νήσων, το πρόγραμμα των διήμερων εκδηλώσεων. Τέλος, Ήταν να έρθει ο Γουάρντα στην ομάδα της Ζακύνθου, αλλά δεν. Μάλλον αβαγή μεταγραφή. Έκλεισαν Λόλης και Κρυπαράκος. Στην ουρά της βαθμολογίας στη Super League 2 η Ζάκυνθος μόνο ένα βαθμό έχει, μια ισοπαλία από εκεί και πέρα ήττες. Παίζει εκτός έδρας όλα τα παιχνίδια. Συνεχίζει αίτητη η πρωτοπόρος Μαρκό. Σπουδαία παρουσία Ζακυνθινών δρομέων σε αγώνα δρόμου στα Ιωάννινα, άνω τελεία. Σύνδεση με το Earth News Radio 105,8 για το δελτίο ειδήσεων. Γεια και χαρά, καλή δύναμη, καλό κουραγιο, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο και πάντα συντονισμένοι με την Earth News. Μείνετε συντονισμένοι, εμείς τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Γεια και χαρά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπολού. Καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη. Όλοι θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Αναφέρθηκε στη σημασία της περιφερειακής σύγκλησης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ευκαιρίες και υπηρεσίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Δήμο Πίνδνας Κολυνδρού και συμμετέχει σε σύσκεψη για έργα και υποδομές της περιοχής. Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Λιτόχωρο στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Αύριο θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση και παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Με ελικόπτερο της πυροσβεστικής μεταφέρονται από τον Όλυμπο στο νοσοκομείο Κατερίνης 5 μαθητές 16 ετών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής αισθάνθηκαν

0: αναδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη, ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρυυσης καλούνται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκονα, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του νερού. Εν τω μεταξύ, αδύνατη είναι η διέλευση οχημάτων από και προς την Όλυμπο Καρπάθου μέσω της επαρχιακής οδού ΠΟΑ Όλυμπος εξαιτίας κατολισθήσεων βράχων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση, σύμφωνα με ενημέρωση του Επαρχείου Καρπάθου και Ηρωικής Νήσου Κάσου. Συνεργείο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιεί συνεχείς εργασίες απομάκρυνσης των βράχων. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω θυελωδών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Μία ενιαία απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων αλλά και στις πιέσεις από την Ουάσιγκτον, η οποία κατηγορεί την Ήπειρο ότι δεν κάνει αρκετά, αναζήτησαν σήμερα οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με το Reuters, συζητήθηκε η γαλλική πρόταση για την απελευθέρωση επιπλέον αποθεμάτων δίζελ μετά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόταση περιλαμβάνει την απελευθέρωση 50 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ από ευρωπαϊκά αποθέματα, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας θα απελευθερώσει άλλα 50 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Συμφώνησαν μάλιστα ότι οποιαδήποτε συμφωνία για νέα απελευθέρωση αποθεμάτων δίζελ θα πρέπει να περιλαμβάνει δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δεν θα επιβάλλουν μονομερώς απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ. Οι αποφάσεις μας λαμβάνονται με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπαστάβρου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Πλεύσης Ελευθερίας σχετικά με το άρθρο της Wall Street Journal για φερόμενες παρεμβάσεις της πρέσβειος των Ηνωμένων Πολιτειών στον ενεργειακό τομέα. Διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε πίεση ή απειλή προς την ελληνική κυβέρνηση από την αμερικανική πλευρά. Με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 32χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι του στο Λαύριο με βαριοπούλα. Ο δράστης, πρώην σύντροφος της επίσης 32χρονης, τους μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί panic button, καθώς τον είχε καταγγείλει 5 φορές για ενδοοικογενειακή βία. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων εξάρθρωσε η ασφάλεια Κατερίνης. Η υπόθεση αφορά υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και 9 στρατιωτικοί, οι οποίοι πίστηκαν να τοποθετήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε υποτιθέμενες αποδοτικές επενδύσεις ψηφιακών νομισμάτων. 8 εκατομμύρια δολάρια το όφελος του κυκλώματος, έγιναν 17 συλλήψεις.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια, τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Άνεμοι βόρειο 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Ξυπνάω, πίνω καφέ, ντύνομαι, στολίζομαι και φοράω τα αλλοκαίνουργια γυαλιά που πήρα από το iSight. Γκραν σουξε. Μάνα, τα σκόρδα. iSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
4: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
5: Σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

0: εκπομπή Veramente κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φρυτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
2: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente.
2: Ω, Ζακυνθούλα μου.
0: Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και σώμα.

και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει,

ΕΡΤ Ζακίνθη 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.

0: Η καλύτερη μουσική από την Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Ertflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
2: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της περιφέρειας σε τίτλους. Στην Κρήτη σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρίας. Στο Ρέθυμνο ένας νεκρός εξαιτίας της κακοκαιρίας, κλειστά σήμερα τα σχολεία. Στην Κάρπαθο είχαμε κατολιστήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Εξάρθρωση κυκλώματος στην Πιερία που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, 17 σύλληψεις, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικοί. Στην Καστοριά νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο, στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός. Στην Πιερία σήμερα ο Πρωθυπουργός, στο επίκεντρο η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση 6 μαθητές που πήγαν εκδρομή στον Όλυμπο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

είπαμε νωρίτερα ότι σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Στο χθεσινό όμως πέρασμα της από το νησί άφησε πίσω της ένα νεκρό στις Καρίνες του Ρεθύμνου. Μιλάμε για έναν 79χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο. Πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλώς σου μεσημέρι. Μας ακούει ο Περικλής? Περικλή.

0: Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Περικλή Κουκλάκη. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης και εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Παπαδάκης. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι βρίσκεστε σε επιφυλακή, έτσι?
1: Βεβαίως, επειδή όσον αφορά τον θάνατο, αυτό το τραγικό περιστατικό που είχαμε στο Ρέθινο, θα αναφερθούν οι συνάδελφοι από την
0: Ελλάδα. Ναι, από τα Χανιά.
1: Θα αναφερθώ στο κομμάτι που αφορά κατεξοχήν την Ανατολική Κρήτη. Βέβαια, η επιφυλακή αφορά το σύνολο του νησιού.
0: Ναι.
1: Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ακριβώς ο όγκος της βροχής, ο οποίος έπεσε πέρα από τα προβλήματα που δημιούργησε και το θάνατο του ανθρώπου, γιατί το έδαφος πλέον είναι κορεσμένο και φοβούνται οι ηθήνοντες της πολιτικής προστασίας πάντα, ότι ακόμη και αν έχουμε ελάχιστα μικρότερο όγκο νερού από αυτόν που είχαμε προχθές το βράδυ, το έδαφος δεν θα μπορέσει να τον απορροφήσει και θα έχουμε πολύ πιο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα από αυτά που είδαμε ήδη.
0: Ναι.
1: Και να πούμε ότι σε λίγο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, έχουμε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, σύσκεψη, διευρυμένη σύσκεψη, θα μετάσχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης και φορείς από την Κρήτη, που θα αφορά αποκλειστικά το πώς θα αντιμετωπιστεί το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας στο νησί. Ειδικά στην περιοχή του Ηρακλείου τώρα,
0: ναι,
1: η προσπάθεια και τα βλέμματα επικεντρώνονται στο να μπορέσει να κρατηθεί ανοιχτή η ροή του ποταμού Γιώφυρου, ο οποίος διασχίζει τις δυτικές συνοικίες του Ηρακλείου και είναι ένα ποτάμι το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα, έχει καταστρέψει σπίτια και συνολικά από το 1937 μέχρι και το 1990 που είχαμε την τελευταία φωνική πλημμύρα, 26 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του συγκεκριμένου ποταμού. Διατρέχει μια πυκνοκατοικημένη περιοχή η οποία καταλήγει στο παγκρίτιο στάδιο. Χθες πάλι είχαμε προβλήματα στο ξεκίνημα,
0: ναι,
1: του ποταμού, εκεί στην περιοχή της Φινικιάς, όπου υπερχείλησε το ποτάμι,
0: mm-hmm,
1: πλημμύρισαν κάποιες βιοτεχνίες που βρίσκονται στην περιοχή, είναι βιομηχανική περιοχή εκεί, ευτυχώς χωρίς μεγάλα προβλήματα, γιατί πρόλαβαν και έσπευσαν τα μηχανήματα έργου που έστειλε η περιφέρεια και προχώρησαν στην απόφραξη των τριών μικρών γεφυρών, οι οποίες είχαν φράξει όχι επειδή δεν είχε καθαριστεί το ποτάμι, αλλά εξαιτίας των φερτών υλικών. Όπως μας έλεγαν άνθρωποι, ναι, της περιφέρειας, ακόμη και έπιπλα, οικιακά έπιπλα, τα οποία είχαν απορριφθεί στην κήτη του ποταμού, όπου ήταν ξηρός μέχρι προχθές. Το ποτάμι τώρα έχει ανέβει, έχει 2 μέτρα, 3 μέτρα, ανάλογα το σημείο που βρίσκεται, νερό. Και φοβούνται ακριβώς τι θα γίνει, παρότι έχουν δημιουργηθεί αντιπλημμυρικά φράγματα εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φοβούνται μην υπάρξει και νέα υπερχείληση, γιατί υπάρχουν το πεδίο εδώ στην απορροή του, ειδικά στην εκβολή του ποταμού, είναι πολύ χαμηλό και μπορεί να έχουμε άσχημη κατάληξη. Τα μηχανήματα λοιπόν της περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή κοντά στα επικίνδυνα γεφυρά και έτοιμα να απομακρύνουν τυχόν φερτά υλικά. Να πούμε ότι επίσης ότι προβλήματα σοβαρά στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου καταγράφηκαν κυρίως στην περιοχή του Προφήτη Ηλία και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, όπου υπάρχει καθολική καταστροφή, σύμφωνα τουλάχιστον με τους αγρότες και τους ηθήνοντες περιοχής, στα αμπέλια, στην αμπελοκαλλιέργεια. Στα φύλλα που ήταν έτοιμα να κοπούν και να προωθηθούν στην αγορά, πλέον θεωρούνται ότι έχουν καταστραφεί, ενώ οι άνθρωποι φοβούνται ότι αυτός ο όγκος νερού έχει προκαλέσει ζημιά και στην ελαιοπαραγωγή. Γιατί τα ελαιόνεδρα, ναι, θα απορροφήσουν περισσότερο νερό από ό,τι πρέπει, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ο ελαιόκαρπος, ο οποίος
0: να καταστραφούν οι καρποί τους
1: για την συγκομιδή. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Το βλέμμα είναι στραμμένο όλων βεβαίως στο τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, γιατί αναμένουμε πολύ μεγαλύτερο όγκο στην πράξη.
0: Ναι,
1: σύμφωνα πάντα με την πρόγνωση, έτσι.
0: Φυσικά. Γιώργο, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην δούμε κάτι χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Λοιπόν, στο Περικλή Κουκλάκι από τα Χανιά θα έρθουμε σε λίγη ώρα. Πάμε λοιπόν στην Κάρπαθο, όπου εκεί είχαμε προβλήματα στην κυκλοφορία από την έντονη βροχόπτωση. Σημειώθηκαν μάλιστα και κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην Κάρπαθο από χθες το βράδυ. Σήμερα νωρίς το πρωί παρατηρήθηκαν κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Βέβαια, η διέλευση των οχημάτων από και προς την Όλυμπο δεν ήταν δυνατή μέχρι το πρωί. Ευτυχώς όμως συνεργείο της περιφέρειας βρέθηκε άμεσα στο σημείο, πραγματοποίησε εργασίες και έτσι απομακρύθηκαν οι βράχοι για την επίσης η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ήταν από λίγο πήραμε και μήνυμα από το επαρχείο Καρπάθου Κάσου, όπου έγινε γνωστό ότι έχουν ολοκληρωθεί πλέον οι εργασίες άρσης καταπτώσεων και ο δρόμος Σπόα Όλυμπος είναι ανοιχτός, αλλά παρόλα αυτά πρέπει οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έπεσε πολύ νερό στην περιοχή της Καρπάθου. Επίσης είχαμε κάποιες δικοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί στην Κάρπαθο λόγω της κακοκαιρίας και της έντονης βροχόπτωσης. Πάντως αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με τις πρωινές ώρες. Έτσι. Αυτό μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Τώρα είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων στην Πιερία. 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και 9 στρατιωτικοί. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού που έχει και το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, δύο υπαξιωματικοί, οι οποίοι είναι, έχουν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση, σε μονάδες του στρατού στην Κατερίνη και ένα σε μονάδα αεροπορίας επίσης στην Κατερίνη. Η εγκληματική ομάδα φέρεται να εξαπατούσε τους επενδυτές, προσπαθώντας να τους πείσει να βάλουν, να επενδύσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα, περίπου 1.000 ευρώ το άτομο, για να τους δώσουν κωδικούς από μια πλατφόρμα που ελέγχονταν από την οργάνωση. Περί τα 8 εκατομμύρια δολάρια και περί τα 10.000 άτομα είχαν επενδύσει χρήματα σε αυτή την πλατφόρμα. Πριν από ένα χρόνο περίπου φέρεται να έχει αρχίσει αυτή η οργάνωση. Στην Κατερίνη υπήρχε και γραφείο συλλόγου με περίπου 2.500 μέλη, τον οποίο ξεσκόνησαν από την ασφάλεια, από την διεύθυνση δίωξης και αντιμετώπισης και ξυχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε, στην Νεάπολη ένα κέντρο, σε Λάρισα, Πάτρα και σε ένα νησί. Η Σπύρα λειτουργούσε με μορφή πυραμίδας, όποιος έβαζε τις περισσότερες, δηλαδή τα περισσότερα χρήματα και όποιος προσιλήτιζε περισσότερο κόσμο, είχε και αυτός που αποκόμιζε κέρδη από τις επενδύσεις, ποσοστά, αλλά όχι το κεφάλαιο που είχαν αρχικά τοποθετήσει στη δικογραφία. Έχουμε 9 Έλληνες. Από τις κατασχέσεις χρημάτων περί τα 300.000 ευρώ, μία κατάσχεση έγινε από τους δύο εκ των εγκεφάλων στην περιοχή της Πιερίας, μία στην περιοχή της Ροδόπης και συνεχίζεται η έρευνα. Επίσης έχουν κατασχεθεί όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι πέρασαν χθες το κατόφλι του εισαγγελέα Κατερίνης, τους ασκήθηκαν διώξιο βαθμό κακουργήματος, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο και τη Δευτέρα κατά ομάδες στο ανακριτή.
0: Μάλιστα, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πάμε στη Λάρισα τώρα, όπου εκεί έχουμε χρηματική ποινή 15.000 ευρώ, την οποία επέβαλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε μια ιδιωτική κλινική, καθώς σύμφωνα με την απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών έγινε χειρουργική επέμβαση σε βρέφος, χωρίς η κλινική να διαθέτει την απαιτούμενη αδειοδότηση για επεμβάσεις σε ασθενείς αυτής της ηλικίας. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Η υπόθεση αυτή έφτασε για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας πριν βεβαίως έρθει στο προσκήνιο της επικαιρότητας ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, έπειτα από σχετική καταγγελία που είχε γίνει στις 26 Μαρτίου του 2026. Πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος. Ακολούθησε στις 6 Μαΐου η συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής που προβλέπει τη σχετική νομοθεσία για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Περιφέρειας Θεσσαλονίκης κ. Κουρέτας, επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, γιατί σε έλεγχο που έγινε στους χώρους της ιδιωτικής κλινικής διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χειρουργική επέμβαση σε ένα κοριτσάκι το οποίο είχε γεννηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου του 2025, ήταν μόλις 55 ημερών και χρειάστηκε να υποβληθεί στην επέμβαση. Από τον έλεγχο που έκανε βεβαίως η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης προέκυψε ότι η συγκεκριμένη κλινική δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων σε βρέφη. Και κάπως έτσι βεβαίως προχώρησε στην επιβολή του προστίμου. Οι εκπρόσωποι της κλινικής κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις και βεβαίως αυτό που είπαν ήταν ότι δεν έκαναν λόγο για επίγουσα επέμβαση που έπρεπε να γίνει. Ο ισχυρισμός αυτός βεβαίως δεν χαρακτηριστήκε ως επαρκής αιτιολογία για να παρακαμφθεί η σχετική νομοθεσία και επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, το οποίο βεβαίως καλείται η διοίκηση της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής να καταβάλει.
0: Μάλιστα. Δεν είμαστε γιατροί βέβαια, Γιάννη, αλλά χειρουργικές επεμβάσεις σε βρέφος χωρίς να υπάρχει αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη κλινική, φαντάζομαι ότι ευτυχώς πήγαν όλα καλά, αλλά θα μπορούσε να έχει συμβεί οτιδήποτε, γιατί χρειάζεται και εξειδικευμένος εξοπλισμός σε κάτι που αν δεν πάει κάτι καλά.
2: Έτερον εκάτερον, εφόσον δεν υπήρχε η άδεια, δεν έπρεπε να γίνει και θα έπρεπε να αναζητηθούν άλλοι μέθοδοι, βεβαίως να μεταφερθεί,
0: να μεταφερθεί, να διακομιστεί κάπου αλλού στο νοσοκομείο.
2: Που υπήρχε ακριβώς, σε δημόσιο νοσοκομείο προφανώς, ή κάπου που υπήρχε η δυνατότητα και η σχετική άδεια για να γίνει η συγκεκριμένη επέμβαση. Δεν έγινε αυτό και είχαμε τη συγκεκριμένη κατάληξη με το πρόστιμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλό σου μεσημέρι. Και στην Καστοριά τώρα, ένας νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο και μάλιστα η εκπαιδευτικός κατέληξε και στο νοσοκομείο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Και κύριο 24χρονος νεαρός εισλήφθη στο σχολικό χώρο προκειμένου, όπως ο ίδιος έλεγε, να παραλάβει έναν φίλο του. Τώρα, τι φίλος είναι αυτός που μπήκε στο τέταρτο δημοτικό σχολείο Καστοριάς, ο 24χρονος, και θα μπορούσε να έχει να κάνει παρέα με τον με τόσο μικρό παιδί. Ο νεαρός, ο οποίος είναι όμως άτομο με αναπηρία, και κινήθηκε στο εσωτερικό του κτηρίου, βρέθηκε στο χώρο μπροστά στο σχολικό κηλικείο και έγινε αντιληπτός από τη δασκάλα του σχολείου, η οποία διαπιστώνοντας την παρουσία του εξωσχολικού ατόμου, τον πλησίασε και τον παρότρινε ειρήνη να αποκριθεί εκτός του σχολικού χώρου. Η υπόδειξη της εκπαιδευτικού προκάλεσε την έντονη οργή του 24χρονου, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στην δασκάλα, κατέφεροντάς της μία δυνατή μπουνιά στο στήθος. Από την σφοδρότητα του χτυπήματος, η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της και σφοδιάστηκε στο έδαφος ειρήνη, στο σημείο επικράτησης αναστάτωσης και κλείθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την δασκάλα και την μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρωτοβοηθειών, που υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αλλά και έγινε και επίσημη καταγραφή του συμβάντος. Την ίδια στιγμή, στο σχολικό συγκρότημα έστωσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του δράστη, με τον νεαρό να οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα Καστοριάς, όπου σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος του για το βίο αυτό επεισόδιο. Να πούμε ότι η δασκάλα είναι καλά στην υγεία της.
0: Μάλιστα, και ήταν και το σοκ, φαντάζομαι, μεγάλο για τα παιδιά όμως, έτσι.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Που ήταν παρόντες στο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Καλό μεσημέρι. Τώρα στο νοσοκομείο Κατερίνης και υπό την φροντίδα των γιατρών βρίσκονται 6 ανήλικοι μαθητές οι οποίοι εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από εκδρομή στον Όλυμπο. Πάμε στο Φέδωνα το Μόσογλου που βρίσκεται στην Κατερίνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σε εφιάλτη μετατράπηκε σχολική εκδρομή.
0: Να δεν σε ακούμε καθόλου καλά, δεν ξέρω αν έχεις Bluetooth, σε παρακαλώ.
4: Από τα ακουστικά σας μιλάμε, ακούτε?
0: Ναι.
4: Ωραία, πολύ ωραία, φυσάει και λίγο, γιατί είμαστε στο λιτόχωρο, σε εξωτερικό χώρο αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, τώρα σε ακούμε καλά, σε ακούμε, Φέδωνα.
4: Λοιπόν, το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν πυροσβεστικοί που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και έκαναν εμετό, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1900 μέτρων και η προσέγγιση με αυτοκίνητο είναι αδύνατη. Αφού τους παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και τα συμπτώματα συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή. Στις 11 μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο λιτόχωρο Πιερίας. Του ΕΚΑΒ που τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας των παιδιών. Χρειάζονται μερικές ώρες μέχρι να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε ότι πιθανότατα η τροφική δηλητηρία Σιρήνη αποδίδεται σε κάτι το οποίο κατανάλωσαν στο λιτόχωρο, όπου πραγματοποίησε στάση η σχολική εκδρομή για να γευματίσει νωρίτερα την Πέμπτη. Η εκδρομή αυτή απαρτίζεται από περίπου 30 μαθητές. Να πούμε ότι όλοι πλην αυτών των 6 είναι καλά στην υγεία τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδωνα. Να επιστρέψουμε τώρα στην κακοκαιρία και να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι στις καρίνες του Ρεθύμνου εξαιτίας κακοκαιρίας ένας 79χρονος κτηνοτρόφος παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο και έχασε τη ζωή του. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, μόλις λίγα μέτρα, δυστυχώς ο ηλικιωμένος από το σπίτι του και από το μνημειοστάσιο του έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Καθώς το ρέμα που υπήρχε εκεί και ο ίδιος θεωρούσε ότι το γνώριζε, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του ή υποτίμησε τη δύναμη της φύσης. Και ενώ η βροχή πύκνωνε, είχε σχηματιστεί ένας ορμητικός χύμαρος όπου τον παρέσυρε και δυστυχώς ο ηλικιωμένος σκηνοτρόφος κατέληξε λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του. Αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης ουσιαστικά και χθες το μεσημέρι δυστυχώς τον βρήκαν νεκρό οι άνδρες της πυροδοτικής υπηρεσίας και της αστυνομίας. Τώρα για την ώρα το καιρικό κομμάτι είναι σε ύφεση σχεδόν σε όλη την Κρήτη.
0: Ναι.
5: Κυρίως στα δυτικά έχουμε απλά κάποιες πρόσκαιρες βροχοπτώσεις όπου δεν δημιουργούνται πουδενή προβλήματα για την γενικότερα για την κυκλοφορία, τις μετακινήσεις, για το οδικό δίκτυο. Δεν υπάρχει ζήτημα τώρα. Είναι όλα τα μηχανήματα έργου επιποδός και υπαθμών για να συνδράμουν όπου αυτό χρειαστεί. Το νεότερο μπορώ να σας πω είναι ότι στη 1:30 αναμένεται να ξεκινήσει η σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη τα στελέχη της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασχολούνται με την πολιτική
0: προστασία. Ναι, μας κυρίες. Το είπε νωρίτερα ο Γιώργος Παπαδάκης που μιλήσαμε.
5: Και από εκεί μας ερωτώσει νεότερα για το πώς θα εκδηλωθεί το επόμενο κύμα της καλοκαιρίας, το οποίο αναμένεται σύμφωνα με τα όσα μας δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης να είναι στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Η ένταση για την ώρα φαίνεται ότι θα είναι εκεί. Και βέβαια αναμένουμε να δούμε και πώς, με τι ραγδαιότητα θα χτυπήσει το νέο κύμα της καγκογερίας το νησί. Είναι σε κατάσταση αυξημένης φυλακής και παραμένουν σε red code και τα επόμενα 24 ώρα οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Ενώ να σου πω πριν κλείσουμε ότι είναι κλειστά τα σχολεία στους δήμους Αγίου, στους δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, εκεί που χθες δέχτηκαν τη μεγαλύτερη ένταση της καγκογερίας, της θεομηνίας, οι περιοχές αυτές. Και είναι κλειστά σήμερα για πολιτικούς λόγους, για να υπάρξει ασφάλεια στις μετακινήσεις των μαθητών αλλά και των συνοδών και γονέων τους.
0: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε αναστάτωση, καθώς σε σχολικό συγκρότημα στην πλατεία Πυροσβεστίου, τμήμα της οροφής έπεσε μέσα σε αίθουσα του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών, την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, και είναι πραγματικά καθαρά θέμα τύχης το ότι δεν είχαμε τραυματισμό μαθητή. Και ναι, το λέμε αυτό γιατί. Γιατί την ώρα που έπεσε το κομμάτι από το ταβάνι στο θρανείο, σε αυτό το θρανείο καθόταν μία μαθήτρια. Ένα λεπτό νωρίτερα το κορίτσι βγήκε από την αίθουσα γιατί πήγε να πάρει κάποια χαρτιά, με την άδεια της καθηγήτριάς της βέβαια. Βγήκε για λίγη ώρα από την αίθουσα για να πάρει κάποια χαρτιά και εκείνη την ώρα, εν ώρα μαθήματος, το κομμάτι αυτό από το ταβάνι αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα να πέσει ακριβώς στο σημείο που καθόταν η συγκεκριμένη μαθήτρια, η οποία, όπως είπαμε, ευτυχώς εκείνη την ώρα απουσίαζε από το μάθημα.
0: Απίστευτο, είχε πραγματικά άγιο, έτσι.
6: Ακριβώς. Ναι. Επικράτησε αναστάτωση, όπως καταλαβαίνουμε. Αμέσως οι μαθητές βγήκαν από την συγκεκριμένη αίθουσα, μεταφέρθηκαν σε άλλη προκειμένου να εκτιμηθεί η ζημιά. Σήμερα μάλιστα έγινε και αυτοψία στους χώρους του σχολείου από μηχανικούς του Δήμου Πατρέων αλλά και την αρμόδια αντιδήμαρχο. Αποφασίστηκε σήμερα να τεθεί σε αναστολή λειτουργίας στο συγκεκριμένο σχολείο, το 6ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλες τις αίθουσες στον συγκεκριμένο όροφο, και από εκεί και πέρα να γίνει και η αποκατάσταση της ζημιάς, εφόσον βέβαια δεν προκύψει ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο από τον έλεγχο ο οποίος διενεργείται αυτήν την ώρα. Περιμένουμε να δούμε βέβαια αν και τη Δευτέρα το σχολείο θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει εφόσον δώσουν οι μηχανικοί το πράσινο φως για να μπουν και πάλι τα παιδιά στις αίθουσες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και από την Πάτρα να πάμε στη Σάμμο, καθώς στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση των τελευταίων μαθητικών καταλήψεων στα γυμνάσια της πόλης. 6 μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις. Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι από την Σάμμο. Στους δρόμους βγήκαν από νωρίς το πρωί μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, ανταπεκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών με αφορμή την παραπομπή 6 ανήλικων μαθητών στην δικαιοσύνη. 10-12 στο ανηλίκων θα δικαστούν οι 6 μαθητές και 27-5 οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από τα δύο γυμνάσια της πόλης. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας άμμο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επιδόθηκε ψήφισμα με το οποίο οι συμμετέχοντες ξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ποινική διαδικασία. Στο επίκεντρο των διαδηλώσεων των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών βρέθηκε η υπόθεση των 6 μαθητών. Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Πένι Δεμερτζή, καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου, Ελισάβετ Πόθα, δασκάλου γενιπαιαγωγών, εξέφρασαν τη στήριξή τους στους μαθητές, ζητώντας την απόσυρση των κατηγοριών. Και δεν ήταν μόνοι τους, ήταν και οι υπόλοιποι φορείς. Ιατρικός Σύλλογος ΣΑΜΟΥ, Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου, Εργατικό Κέντρο και οι υπόλοιποι φορείς, ο Σύλλογος των Εργαζομένων του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ. Όλοι μαζί ζητούν να πάρθουν πίσω οι διώξεις οι δικαστικές, διότι τα παιδιά διαμαρτυρήθηκαν για ένα και μοναδικό λόγο, να μην υπάρξει σύμπτυξη των μαθητικών τμήματων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Καλό σου μεσημέρι. Μες στις αίρες, καθώς στο Σιδηρόκαστρο μία 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σπίτι της. Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλώς σου μεσημέρι.
8: Ειρήνη, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στην κουζίνα, όπου η ηλικιωμένη γυναίκα είχε τοποθετήσει ένα κρεβάτι και κοιμόταν εκεί. Οι 6 πυροσβέστες που έστρεψαν στο σημείο με 3 οχήματα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, εντόπισαν την 85χρονη χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 57χρονος γιος της, ο οποίος αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τα αίτια της φωτιάς, αυτά διερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού που έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Θα πάμε στον πύργο τώρα, γιατί εκεί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση εξαπάτησης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και λέω ενδιαφέρουσα, Παναγιώτη, γιατί τελικά πήγαν να εξαπατήσουν έναν 73χρονο, αλλά έπεσαν στην παγίδα του. Και έτσι είχαμε και μια σύλληψη. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Ακριβώς, Ειρήνη, και να μεταφέρουμε τις ευχαριστίες της αστυνομίας προς την ΕΡΤ, διότι με τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών για την, να προσπαθήσουν οι κάτοικοι να αντιλαμβάνουν τι γίνεται, είχαμε δεύτερη σύλληψη μέσα σε 9 ημέρες, καθώς ένας 73χρονος δέχτηκε τηλεφώνημα στον πύργο από μια άγνωστη φωνή νεαρού, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ και του ζήτησε χρήματα για να μην καταστραφούν δίθεν από βλάβη στο δίκτυο. Ο 73χρονος όμως αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη, κράτησε την ψυχραιμία του, ειδοποίησε την αστυνομία, υπάκουσε στις εντολές του επίδοξου απατεώνα, άφησε μία στακούλα με αντικείμενα χαμηλής αξίας να κρέμεται στο δέντρο της αυλής του σπιτιού, και την ώρα που ο ανυποψίαστος τελικά επίδοξος απατεώνας μπήκε στην αυλή για να πάρει τη σακούλα, άμεσα οι αστυνομικοί της ασφάλειας της ομάδας Δίας επενέβησαν και τον συνέλαβαν. Και αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο πύργου, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα γίνει από την εισαγγελία. Είναι η δεύτερη σύλληψη σε 9 ημέρες. Το θετικό είναι ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι κάτοικοι να αντιλαμβάνονται και να είναι πιο υποψιασμένοι, διότι να θυμίσω ότι όλο το καλοκαίρι είχαμε 15 απάτες και συνολικά 300.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα χάθηκαν από ανυποψία στους πολίτες από αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτή την απάτη.
0: Πραγματικά αδιανόητο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, Παναγιώτη, ότι πρέπει ο κόσμος να μην πιστεύει, να επικοινωνεί με την αστυνομία και φυσικά να μην αφήνει τα υπάρχοντά του. Έτσι, να μην τα δίνει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
9: Να κλείνει το τηλέφωνο όταν δέχεται το τηλεφώνημα. Αυτή είναι η κυριολογία των λογιστών και των αστυνομικών. Κλείστε το τηλέφωνο και καλέστε το λογιστή ή την αστυνομία για να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε την απολογία των ανθρώπων, δύο από τους ανθρώπους που φέρονται να ευθύνονται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
10: Ναι, οδηγήθηκαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και η 26χρονη, που είναι βασική κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση που έγινε στην 1η Ιουλίου, με συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολυτέθνης της Δημοκρατίας Αφροδίτης, οι οποίοι κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία, όπως και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση κλήθηκαν χθες από την ανακρίτρια, επειδή αναβαθμίστηκε ένα τμήμα του κατηγορητηρίου, αυτό που αφορά τις επιμέρους πράξεις, όχι τη βασική πράξη δηλαδή του θανάτου της κυρίας Νέστορα, αλλά τις δύο άλλες επιθέσεις με γκαζάκια, και αναβαθμίστηκε προς το χείριστο το κατηγορητήριο, και γι' αυτό είναι σύμφωνα με την ποινική δικονομία πρέπει να κληθούν να απολογηθούν ξανά εφόσον έχουν πλέον αναβαθμισμένο διαφορετικό κατηγορητήριο. Ήρθαν όπως και οι χθεσινοί, πήραν και σήμερα προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα όλοι. Έχουν πάρει προθεσμίες.
0: Ναι.
10: Ήταν δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, αλλά και πολύ ενισχυμένα τα μέτρα συνοδείας των δύο κατηγορουμένων. Η δύναμη της ΕΚΑΜ ήταν αυτή που τους συνόδευε, συνοδευόμενοι και αυτοί με τη σειρά τους από δυνάμεις της ΟΠΚΕ, ασφάλειας, αντιτρομοκρατική. Όλες αυτές οι δυνάμεις τους συνόδευσαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας από όπου πήραν προθεσμία. Υπήρχε σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλέγγυων αντιπουσιαστών έξω από το δικαστικό μέγαρο, χωρίς όμως να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, και μετά την προθεσμία αποδόθηκε, αποχώρησαν χωρίς προβλήματα. Υπήρξε κάποια ένταση το πρωί μέσα στο δικαστικό μέγαρο στο αίθριο, κατά την ώρα της προσαγωγής των δύο. Κάποιοι αντιπουσιαστές που ήταν μέσα τους φώναξαν, τους κάλεσαν δηλαδή, και αποφύθηκαν όμως τους αστυνομικούς, αλλά μέχρι και χωρίς να πάρει διαστάσεις.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
11: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε στην Κέρκυρα. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, στο πλαίσιο της Γενικής Προσπάθειας για την ενίσχυση της ασφάλειας στις Ουαλικές Μονάδες, προχώρησε στην προμήθεια 11 νέων αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών. Μαρίνα Μοσχάτ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Συνολικά 26 απεινιδωτές έχει τοποθετήσει τα σχολεία της Βόρειας Κέρκυρας ο Δήμος. Και αναμένεται το επόμενο διάστημα να προμηθευτεί ακόμα 3. Έτσι θα έχει καλύψει όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής. Πρόσφατα προμηθεύτηκε 11 νέους αυτόματους εξωτερικούς απεινιδωτές, οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί στα σχολεία. Παράλληλα, πραγματοποιείται και η εκπαίδευση στη χρήση απεινιδωτών για τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό γίνεται στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της Σαχαράδης, από τον διευθυντή του ιατρείου, έτσι ώστε η διάθεση του εξοπλισμού να συνοδεύεται και από τη γνώση και την πρακτική εξοικείωση με τη χρήση του. Να πούμε ότι η φροντίδα τώρα τη συντήρηση των μηχανημάτων αυτών θα έχουν τα σχολεία, τα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί. Και ο σχεδιασμός του Δήμου δεν σταματά στους 26 απεινιδωτές. Συνεχίζεται με την προμήθεια επιπλέον συσκευών με στόχο τη σταδιακή κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων, αλλά και την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου σε δημόσιους και άλλους χώρους αυξημένης προσέλευσης πολιτών, όπου αναμένεται το επόμενο διάστημα να τοποθετηθούν απεινιδωτές ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, όπως είναι οι πλατείες σε διάφορα χωριά της Βόρειας Κέρκυρας. Έχουν επίσης τοποθετηθεί απεινιδωτές στα γήπεδα του Δήμου και την ερχόμενη Τρίτη, μάλιστα, θα γίνει και εκπαίδευση χρήσης τους στα μέλη των ποδοσφαιρικών ομάδων. Έχουν τοποθετηθεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και στην Υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Διαμαρτυρία σωματείων και νοσοκομειακών γιατρών για τη διακοπή συμβάσεων 6 ειδικευόμενων γιατρών στο νοσοκομείο Τρικάλων. Αλέξανδρος Ζαούτσος μας ενημερώνει. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, και είχαμε μία τριώρη στάση εργασίας χθες με δυναμική και παλμό με αφορμή την ευνηδιαστική απομάκρυση 6 παραστασιακών ειδικευόμενων γιατρών του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Τρικάλων. Οι 6 γιατροί ενημερώθηκαν ξαφνικά και λίγες ημέρες πριν από τη λήξη των συμβάσεων τους για την άμεση αποχώρησή τους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Και βεβαίως όλο αυτό προκάλεσε τα αντανακλαστικά της τοπικής ένωσης νοσοκομειακών γιατρών και κέντρων υγείας του νομού, προκυρίζοντας την χθεσινή στάση εργασίας που έγινε έξω από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Τρικάλων. Να πούμε ότι την κινητοποίηση στήριξαν με σχετικές ανακοινώσεις τόσο το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος, καθώς επίσης και άλλοι συνταξιουργικοί φορείς και φορείς της πόλης. Και το βασικό βεβαίως αίτημα είναι η ανάκληση των απολύσεων, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά και η γνωστοποίηση του ακριβούς αριθμού των οργανικών θέσεων των ειδικευόμενων στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που καταγγέλλεται από την ίδια την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών είναι ότι οι οργανικές θέσεις είναι περισσότερες. Δυστυχώς όμως στο νοσοκομείο Τρικάλων υπηρετούν λιγότεροι γιατροί. Να δούμε αν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου Τρικάλων ή και από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας. Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα περιμένουμε νεότερα μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Και πολύ σημαντικό, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο τώρα είχαμε μηνύσεις εργαζομένων του Δήμου Βόλου, γιατί οι άνθρωποι καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους τα μέσα ατομικής προστασίας. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πρόεδρος Συλλόγου των Εργαζομένων, κυρία Στάχτου, που μίλησε το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, είπε ότι θα προχωρήσουν σε μηνύσεις κατά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι,
2: και κάθε υπευθύνου, καθώς και σε αγωγές για τη διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα μέσα ατομικής προστασίας των ετών 24 και 25. Το πήραν αυτό απόφαση σε μια γενική του συνέλευση, το πήρε και απόφαση το ΔΣ. Κατήγγειλε η κυρία Στάχτου ότι παρά τα δύο αιτήματα των εργαζομένων, το θέμα δεν τέθηκε προς ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακόμη και άρνηση να μπει το θέμα για ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στάση της Δημοτικής Αρχής. Το ζήτημα συζητήθηκε σε συνέλευση των εργαζομένων την προηγούμενη εβδομάδα επίσης στο Εργατικό Κέντρο Βόρου και η κυρία Στάχτου υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι αναγκάθηκαν να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος αγοράς των απαραίτητων μέσων για να εργαστούν με ασφάλεια. Κατά την ίδια, η διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα προηγούμενα χρόνια συναντά άρνηση από τη Δημοτική Αρχή. Ενώ υπάρχουν πάντα καθυστερήσεις στο να γίνουν διαγωνισμοί, χαρακτηριστικά μας έλεγε ότι μόλις τώρα τον Οκτώβριο αρχίζει η καταγραφή των μεγεθών, δηλαδή που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, είτε πρόκειται για παπούτσια, είτε για ρούχα,
0: ναι,
2: είτε για οτιδήποτε τέλος πάντων, για να γίνει προμήθεια για το 26. Εκτίμησε δε ότι η παράδοση ενδέχεται να γίνει στο τέλος του έτους ή ακόμα και στις αρχές του 27. Πάντως πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το 24 και το 25. Και τέλος να σας πω ότι την Δευτέρα που μας έρχεται, πέρα από τη μήνυση που έχουν να καταθέσουν για το συγκεκριμένο θέμα, έχουν και μία ενημέρωση των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς,
0: ναι,
2: με στόχο να εξετάσουν την πορεία της διαδικασίας και να επισημανθούν τυχόν παραλήψεις, γιατί όπως τα ξέρετε ήδη και μετά από παρεμβάσεις στα αρμόδια υπουργεία, οι άνθρωποι αυτοί γίνονται καινούργιοι οργανισμοί και στους παιδικούς σταθμούς αλλά και σε άλλες δημοτικές επιχειρήσεις,
0: ναι,
2: καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες να προσληφθούν.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στοιχείο τώρα σε Γενική Συνέλευση των Κατοίκων και Ιδιοκτητών των Λαϊκών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, καλύτερο εργατικό κέντρο της Χίου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου για τους ιδιοκτήτες ότι δεν επισκεύασαν την πολυκατοικία όπου διέμεναν. Παράλληλα, να πούμε ότι δόθηκε και εντολή από το δικαστήριο να ελεγχθούν και παρακείμενες πολυκατοικίες του συγκροτήματος, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα όλους τους δικαιούχους. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Καλό σου μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και από Στοιχείο, και πράγματι ανησυχούν και οι υπόλοιποι στις όμορες πολυκατοικίες. αφού η πρώτη απόφαση που είχαμε από το μονομελές πλημμυροδικείο Χίου αυτή την Τρίτη ήταν για ενοχή των κατηγορουμένων της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Είναι, κυρίως είναι οι ιδιοκτήτες και κληρονόμοι των πρώτων που είχαν πάρει τα σπίτια. Πρέπει να πούμε περίπου το 75-76 είχαν παραδοθεί αυτά τα διαμερίσματα ως λαϊκές πολυκατοικίες. Ένα συγκρότημα που έχει σοβαρότατα προβλήματα, ακόμη και στατικότητα, σε συγκεκριμένη πολυκατοικία 407 δεν κατοικείται. Και αυτό που ήταν η επιβολή της οκτάμινης φυλάκισης με αναστολή βέβαια και με δυνατότητα άσκησης έφυδης και χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα, ήταν γιατί δεν έκανα κάτι έτσι ώστε να μην είναι η πολυκατοικία αυτή επικίνδυνη. Αναγνώρισε βέβαια το δικαστήριο το ελαφρυντικό των ταπεινών αιτιών με δεδομένο ότι δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για επισκευαστικές εργασίες. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η ιστορία δεν είναι κάτι καινούριο. Τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 90 έχει έρθει στο προσκήνιο με αιτήματα από τότε τα κτίρια αυτά, επειδή τα παρέδωσε η τότε πρόνοια στους συγγενείς, είναι παππούδες ή και πατεράδες αυτών των ανθρώπων, αλλά που από την αρχή έφεραν προβλήματα, να μπορέσουν να δουν πώς θα δοθεί μια λύση έτσι ώστε το δημόσιο είτε να δώσει νέες κατοικίες είτε αυτές να τις επισκευάσει. Το γεγονός όμως ότι από τις αρχές του 2000 έχουν πάρει ήδη παραχωρητήρια, καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύει το έργο αυτό, με δεδομένο ότι πρόκειται πλέον για ιδιώτες που έχουν περιουσίες και όχι για κάποιους οι οποίοι έχουν κτίρια λαϊκών ή εργατικών κατοικιών. Αυτό το επίσης το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για που καλούνται στην προσεχή Τρίτη στη συνέλευση και να ολοκληρώσουμε αυτό στις 6 ώρα το απόγευμα που έχουν στο εργατικό κέντρο να δουν, είναι ότι θα πρέπει να ομόφωνα να προχωρήσουν στην όποια πρότασή τους. Δεν έχει δεσμευτεί μέχρι τώρα η ελληνική πολιτεία. Όλες αυτές οι κυβερνήσεις που είχαμε το 2000 μέχρι και, και αυτήν την τρέχουσα, ότι αν δεν υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση των κατοίκων για το τι θέλουν να πράξουν στην περιοχή, δεν μπορεί να προχωρήσει οποιοδήποτε μέτρο. Πάντως τώρα με αυτή τη δικαστική απόφαση που τους βρίσκει να εξετάζονται και οι άλλες αν φέρουν σοβαρά προβλήματα, καταλαβαίνουμε ότι σφίγγει το, μεγαλώνει το πρόβλημα, σφίγγει ο κλοιός και θα πρέπει να αποφασίσουν να δουν τι θα κάνουν και οι ιδιοκτήτες και πολλοί όπως είπαμε από αυτούς έχουν πάρει στην ουσία κληρονομιά αυτά τα διαμερίσματα χωρίς να μένουν καν σε αυτά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Θοδωρή. Πάμε σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς έχουμε εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα στην Αθήνα μετά από προειδοποίηση για συναγερμό για διαρροή αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκρότημα 24 σχολείων είναι από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος. Βρίσκονται ήδη δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι. Οι δυνάμεις, ωστόσο, συνεχίζουν την αυτοψία στο χώρο. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα βρίσκεται στα σύνορα του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Γαλατσίου. Πάμε στη Ροδοπή, καθώς ικανοποιητική φαίνεται η παραγωγή αλλά και η ποιότητα του βαμβακιού, όπου ξεκίνησε η συγκομιδή. Οι αγρότες βέβαια ζητούν οικονομική ενίσχυση, καθώς όπως υποστηρίζουν η τιμή του προϊόντος, αν και καλύτερη από την περσινή, δεν καλύπτει ωστόσο τα έξοδά τους. Γιάννης Πετρακόπουλος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη.
0: Ειρήνη είμαι.
4: Λοιπόν, το μάζεμα του βαμβακιού στα ξηρικά χωράφια ακολουθούν σε λίγες μέρες και τα ποτιστικά, με την παραγωγή και την ποιότητα του προϊόντος να κρίνονται ικανοποιητικές, όπως και η τιμή, η οποία διαμορφώνεται σε επίπεδα υψηλότερα από την περσινή περίοδο, 10 λεπτών συγκεκριμένα, αγγίζοντας και τα 47 λεπτά το κιλό. Όμως, οι παραγωγοί δεν φαίνονται να είναι ικανοποιημένοι, όπως υποστηρίζουν ακόμη και με αυτήν την τιμή διάθεσης του προϊόντος τους, δεν καλύπτεται το κόστος παραγωγής. Γι' αυτό και μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής, το μέλος της διεπαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος, Γιώργος Καραΐσκος, ζήτησε την οικονομική ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος των Θρακικών Εκοκιστηρίων, Σταμάτης Κουρούδης, που μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ, ζήτησε ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών, αλλά και μέτρα αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα γενικότερα, φυσικά, αλλά ειδικότερα της βαμβακοκαλλιέργειας, καθώς όπως τόνισε η υψηλή ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του. Εν αναμονή λοιπόν της εξέλιξης της περίοδου συγκομιδής, Βίκη, για να συνάγουμε και τα οριστικά συμπεράσματα της φετινής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και από τη Ροδόπη στη Λέσβο, καθώς αρχίζει ο δεύτερος κύκλος ιχνηλάτησης για τον αυθόδη πυρετό. Περισσότερα θα μας πει η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ξεκινά ο δεύτερος κύκλος, ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 21 μέρες. Να πούμε ότι ο πρώτος κύκλος ιχνηλάτησης που αφορούσε ολόκληρο το νησί δυστυχώς διήρκησε 6,5 μήνες. Ναι. Τραγικά μεγάλος χρόνος που έγιναν πάρα πολλά λάθη και βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση όσον αφορά τη διασπορά του ιού. Αυτή τη φορά δεν θα είναι σε ολόκληρο το νησί αυτή η δεύτερη φάση. Θα είναι μόνο στις λεγόμενες ζώνες επιτήρησης, δηλαδή στα 3 χιλιόμετρα απόσταση από εκεί που θεωρούνται θετικές οι εκτροφές. Η ευχή όλων να αρχίσουν να βγαίνουν αρνητικά τα δείγματα, προκειμένου εάν γίνει και ένας τρίτος κύκλος να μπορέσουν να προχωρήσουν σε άρση περιοριστικών μέτρων. Εάν έχουμε θετικά αποτελέσματα, θετικές εκτροφές δηλαδή, δυστυχώς θα παραμείνουν οι περιορισμοί. Και κυρίως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα καινούργια αρνιά, Ειρήνη.
0: Ναι.
5: Γιατί ήδη τα κοπάδια είναι έτοιμα να γεννήσουν τα καινούργια τους αρνιά. Ήδη έχουν ξεμείνει από το Πάσχα τα προηγούμενα ζώα και είναι αδύνατον οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση αν δεν μπορέσουν να φύγουν σφάγια από το νησί. Τώρα να σου πω ότι υπάρχει και μια ενημέρωση ότι σήμερα ή τη Δευτέρα θα εκταμιευθούν στους λογαριασμούς των 143 κτηνοτρόφων τα χρήματα από τα θανατοθέντα ζώα στις αθετικές εκτροφές. Ναι. Υπολείπονται άλλοι 70 κτηνοτρόφοι για τους οποίους το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να ανοίξει ξανά τη σχετική πλατφόρμα και να προχωρήσει η διαδικασία. Και άλλη μια έτσι σημαντική ενημέρωση για τους κτηνοτρόφους που μετακινούν τα κοπάδια τους από θερινές σε χειμερινές εγκαταστάσεις. Όπως ξέρουμε, απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων. Από σήμερα όμως μπορούν να καταθέσουν μια αιτιολογημένη αίτηση.
0: Ναι.
5: Όσοι έχουν κοπάδια που δεν είναι στις ζώνες επιτήρησης, στις ελεύθερες ζώνες, προκειμένου να γίνει έλεγχος των κοπαδιών, αιματολογικός, και αν ολοκληρωθεί η διαδικασία και δοθεί η έγκριση, να μπορέσουν να μετακινήσουν τα κοπάδια τους. Οπωσδήποτε όμως μια αιτιολογημένη αίτηση στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στην Πιερία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, τον κύριο Κότσαμπαζιάρη, στον Κολυνδρό της Πιερίας. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες αλλά και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας και γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Μάλιστα, εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δήμαρχος Δίων Ολύμπου, ο κύριος Γερολιόλιος, ο οποίος αναφέρθηκε βέβαια και στο κομμάτι της UNESCO. Να τον ακούσουμε.
1: Μια μεγάλη εθνική προσπάθεια που πιστέψτε με ήταν πολύ απαιτητική και πάρα πολύ σύνθετη φτάσε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο πιστοποιεί, αναδεικνύει και προβάλλει βέβαια και αντανακλά την μοναδική ιδιοποικιλότητα του βουνού μας, το πολύ μεγάλο πολιτιστικό του φορτίο που εκτείνεται στην παρολίμπια περιοχή, η αρχαία πόλη των Μακεδόνων, τα κάστρα του Πλαταμόνα, τα Λίδυθρα, όλα τα μοναστήρια και ο πολιτιστικός πλούτος. Τα προβάλλει λοιπόν και τα κάνει κτήμα και παγκόσμιο αγαθό της οικουμένης. Αναμφίβολα, η πολύ μεγάλη αυτή είναι εθνική επιτυχία, αντικατοπτρίζει στον τόπο μας πολλά και σημαντικά ωφέλη, ταυτόχρονα όμως δίνει πολύ μεγάλη ευθύνη και δίνει και πάρα πολύ μεγάλη βάση σήμερα πλέον στο να αλλάξουμε ό,τι γνωρίζουμε για το εμβληματικό αυτό βουνό, το οποίο δεν λειτουργούσε καλά, και να το ευθυγραμμίσουμε με τις απαιτήσεις της απόφασης αυτής.
0: Να πούμε ότι στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Τώρα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, θα δοθεί σταδιακά θερμική ενέργεια στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη. Μετά το κλείσιμο του Αίσιου Δημητρίου, η φετινή χρονιά βρίσκει την τηλεθέρμανση Κοζάνης σε ένα μεταβατικό στάδιο λειτουργίας. Το ρεπορτάζ έχει ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με τη θερμοκρασία να έχει πέσει αισθητά στην περιοχή, η δήλωση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Σύδρευσης Αποχέτευσης στην ΕΡΤ Κοζάνης ότι στις 10 Οκτωβρίου θα έχει ζεσταθεί όλη η πόλη, σίγουρα ικανοποιεί τους κατοίκους της πόλης που ήδη εδώ και αρκετές μέρες, κυρίως πρωινές και βραδινές ώρες, χρησιμοποιούν κλιματιστικά και άλλα θερματικά μέσα για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Η τηλεθέρμανση Κοζάνης στη νέα θερματική περίοδο, όπως είπε η Ειρήνη, θα λειτουργήσει υπό νέο μεταβατικό καθεστώς, καθώς το κλείσιμο του Αγίου Δημητρίου, που τροφοδοτούσε το σύστημα με θερμική ενέργεια, οδήγησε στη λύση. Η απαιτούμενη ενέργεια να παράγεται πλέον με καύσιμο το πετρέλαιο και για τα επόμενα τουλάχιστον 2-3 χρόνια αυτή θα είναι η λύση, μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί η σύνδεση της τηλεθέρμανσης με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης, από όπου πλέον θα τροφοδοτείται με θερμική ενέργεια το ενοποιημένο σύστημα τηλεθερμάνσεως Δυτικής Μακεδονίας. Η μονάδα φυσικού αερίου Σίθια, που κατασκευάζει η ΔΕΗ στον πρώην Άγιο Καρδιάς, θα τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια τη τηλεθερμάνσης Κοζάνης Πολεμαΐδας Αμιντέου. Η μονάδα αυτή προβλέπεται να είναι έτοιμη μέσα στο 2026, ωστόσο ο αγωγός διασύνδεσης που θα μεταφέρει την ενέργεια από τη μονάδα παραγωγής στα αντλιοστάσια της Δημοτικής Επιχείρησης Σύδρευσης Αποχέτευσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2028.
0: Μάλιστα.
2: Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης όμως με πετρέλαιο σημαίνει και αυξημένο κόστος. Προκειμένου να καλυφθεί αυτό, η Δημοτική Επιχείρηση Σύδρευσης Αποχέτευσης θα λαμβάνει από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης έκτακτη ενίσχυση έως 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για δύο θερματικές περιόδους, την τρέχουσα και την επόμενη, με δυνατότητα παράτασης για μία ακόμα. Mm-hmm. Η έκτακτη ενίσχυση δίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και, όπως διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Κοζάνης, παρά το γεγονός ότι φέτος η θερμική ενέργεια θα παράγεται με το πετρέλαιο, οι καταναλωτές δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος και δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολόγια.
0: Αυτό είναι καλό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στο Χρήστο Νεμουζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννινών. Καθώς στην Παβότιδα έχουμε πάνω από 45 τόνους σκουπιδιών στο βυθό και εκεί είναι αδιανόητο το τι μπορεί να βγάλει κανείς. Δηλαδή, οι δίτες ανέσυραν λάστιχα, αναπηρικό αμαξίδιο, ακόμη και πολεμικό υλικό. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ακόμα και τμήματα σκαφών, Ειρήνη.
0: Αδιανόητο, ναι.
3: Ακόμα και οροφές από σκάφη. Είναι μια εικόνα που προφανώς προβληματίζει από την κατάσταση του βυθού της λίμνης Παμβότητα στα Γιάννενα, και αυτά αποκαλύπτουν, βγαίνουν στην επιφάνεια από τον υποβρύχιο καθαρισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τον Ινθιουπεκά. Από τις αρχές Ιουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έλεγχη, οι καθαρισμοί, θα διαρκέσουν πολλούς μήνες ακόμα, καθώς μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί από το βυθό περισσότεροι από 45 τόνοι στερεών απορριμμάτων. Ανάμεσα στα μαργαριτάρια, ναι, στα ευρήματα αν προτιμάς Ειρήνη, εκατοντάδες ελαστικά, τηλεοράσεις, ποδήλατα, ογκώδη μεταλλικά αντικείμενα, οικιακές συσκευές, ακόμη μέχρι και τμήματα σκαφών. Η δράση αυτή αποτελεί τη δεύτερη βάση του υποβρύχιου καθαρισμού της Παμβότιδας μετά την πρώτη που είχε πραγματοποιηθεί το 2024. Ο ΦΥΠΕΚΑ αναφέρει ότι η νέα φάση αφορά συνολική έκταση περίπου 328.250 τετραγωνικών μέτρων, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται και επιθεωρήσεις στα κρυπηδώματα αλλά και έλεγχοι στους κεντρικούς, ναι, αγωγούς που καταλήγουν στη λίμνη.
0: Μάλιστα.
3: Μίλησε η κυρία Χιωτέλη, ναι, στην τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, και περιγράφει την εικόνα που συναντούν καθημερινά οι δίτες στον Πυθμένα.
0: Είναι πραγματικά τραγική εικόνα, Χρήστο. Τραγική. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται.
3: Έτσι.
0: Και την ευθύνη έχουν οι πολίτες εδώ.
3: Περιγράψαμε το σχετικό πλαίσιο και προφανώς η ευθύνη των πολιτών μπαίνει, mm-hmm, σε πρώτο πλάνο.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Μέσα στον Οκτώβρη, σύμβαση για το μυναγωγιώτικο φράγμα. Πάμε τώρα στην περιοχή της Καλαμάτας, στην ΕΡΤ Καλαμάτας και τη Μαρία Τομαρά που θα μας δώσει λεπτομέρειες. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
4: Μέσα στον Οκτώβριο λοιπόν υπογράφεται η σύμβαση για το μυναγωγιώτικο φράγμα μετά το πράσινο φως που έλαβε η σύμβαση ΣΔΙΤ από το ελεκτικό συνέδριο. Με την έγκριση αυτή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά άμεσα στην οριστικοποίηση και υπογραφή της σύμβασης, μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αρδευτικές υποδομές της Πελοποννήσου. Η σύμβαση περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών για 25 έτη,
0: ναι,
4: 4 για την κατασκευή και 21 για τη λειτουργία. Και μετά την υπογραφή της, ο ανάδοχος θα έχει στη διάθεσή του ένα διάστημα 6 μηνών έως 10 για την οριστικοποίηση των σχετικών μελετών, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουν τα βαριά κατασκευαστικά έργα στο πεδίο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας, καθώς με τη συναυλία κάθαρση στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου συνεχίζεται το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Φωτεινή Μπαλογιάννη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η εντυπωσιακή συναυλία κάθαρσης, η πρώτη μεγάλη μουσική εκδήλωση της φετινής διοργάνωσης, παρουσιάζεται σήμερα στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Η ξεχωριστή αυτή η βραδιά εντάσσεται σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συνδέει την κλασική μουσική με τις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο, την ιστορία και την εκπαίδευση, με τη μεσαιωνική πόλη και τα σημαντικότερα μνημεία της Ρόδου να μετατρέπονται σε σκηνές εκδηλώσεων έως τις 10 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Τσι, με τη μεσαιωνική πόλη και τα σημαντικότερα μνημεία της Ρόδου να μετατρέπονται σε σκηνές εκδηλώσεων έως τις 10 Οκτωβρίου.

0: υπαίθρια εν αέρια μουσική παράσταση από τη διεθνούς φήμης γαλλική ομάδα Κομπανί Trans Express. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να κλείσουμε τον καιρό τώρα. Αύριο στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις Δυτικές Κυκλάδες αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές στα υπηρωτικά. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πετρός Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουταλοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη. Γιατί? Γιατί οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες και μετά, κυρίως προς το απόγευμα, με τα βλέμματα να στρέφονται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού. Μιλάμε για την Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής, 500 τόνοι νερού αναστρέμα έπεσαν σε ορισμένες περιοχές, όπως ακριβώς συνέβη πριν λίγα χρόνια στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ. Σε επιφυλακή στην Κρήτη, σε επιφυλακή και στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνησης στην ατζέντα μιας ειδικής ομάδας, Energy Task Force, με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή.

0: Σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμός σήμανε στην Κράβα, σύμφωνα με πληροφορίες εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της περιοχής. Αιτία της εκένωσης φέρεται να είναι η φόβη για πιθανή διαρροή αερίου στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνολικά οι πρόωρες εξοφλήσεις δημοσίου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα 5,1 ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, για την ανακοίνωση της Eurostat για τον πληθωρισμό. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Σε επιφυλακή αρχές στην Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες, συνεργεία και πολιτική προστασία επιχειρούν για την αποτροπή νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων. Δεμένα θα παραμείνουν έως στις 8 απόψε τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ζευγάρι από τη Ρουμανία νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι του στο Λαύριο. Δράστης φέρεται να είναι ο 32χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας. Και τέλος, τοπικές βροχές σε καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 21 βαθμούς στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκ των συνόρων, σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι περιμένουν νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που μας έρχεται εδώ από την Αττική, καθώς είχαμε συναγερμό πριν από λίγο και ενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Γιατί εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου. Πάμε στο σημείο, βρίσκεται το ρεπορτέρ μας Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν 1:09 όταν η πυροσβεστική δέχτηκε τηλεφώνημα που μιλούσε για οσμία αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Αμέσως σήμανε συναγερμός και 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, αλλά και ο ίδιος ο διοικητής του 9ου πυροσβεστικού σταθμού, έφτασαν στο σημείο. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί διέκοψαν το μάθημα και ζήτησαν από τους μαθητές να εκενώσουν τις σχολικές αίθουσες. Εξάλλου, το σχολικό ωράριο βρισκόταν ήδη στη λήξη του, μία ώρα πριν τη λήξη ήταν. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, δεν εντόπισαν κάποια οσμή. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν εντοπίσει κάτι. Παρόλα αυτά όμως κάλεσαν και ειδικούς από την ΔΕΣΦΑ, ούτως ώστε να συνδράμουν στις έρευνες για να δουν τελικά τι έχει συμβεί. Πάντως μέχρι στιγμής είναι τα παιδιά ασφαλή.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Γιώργο, σε κάθε περίπτωση.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουν εκενώσει τις αίθουσες και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τελικά τι ήταν αυτή η οσμή που εντοπίστηκε από τους περίγυρους, στον περίγυρο και ή διαφορετικά από τους περίκους ή διαφορετικά αν βρίσκεται κάτι σε εξέλιξη τώρα.
0: Βεβαίως, ωραία. Οπότε το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη. Τρέχει και εσύ και όταν έχουμε νεότερα θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Κοβέ, για την άμεση ενημέρωση.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Λοιπόν, και από την Γκράβα και από τα όσα γίνονται στην Αττική και τη μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση του σχολικού συγκροτήματος εκεί, καθώς εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου. Πάμε στην Κρήτη τώρα, σε αυξημένη ετοιμότητα, κυρίες και κύριοι, ο κρατικός μηχανισμός, γιατί όπως λέγαμε και νωρίτερα, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρία στις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που άφησαν πίσω τους ένα νεκρό και εκτεταμένες ζημιές. Επίποδο στα Χανιά, όπου αναμένονται το απόγευμα ισχυρές βροχές, προληπτικά τα σχολεία παρέμειναν κλειστά στο Ρέθυμνο. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Περικλή, πού βρίσκεται αυτή την ώρα και πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι ο καιρός?
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι σε ύφεση ως προς το βροχομετρικό του πράγματος, διότι είναι σε δύο φάσεις η κακοκαιρία που κυκλώνεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε έντονες βροχοπτώσεις κατά τόπους που δημιουργούν έντονες νεροποντές με πολύ μεγάλα ύψη βροχής να πέφτουν και να δημιουργούν προβλήματα αλλά και να απειλούν την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Απ' την άλλη, υπάρχει και έντονος άνεμος. Υπάρχουν ρηπές που ξεπερνάνε και τα 9 μποφόρου. Είχαμε και τις προηγούμενες ώρες και τον ΔΔΕ να καλείται να αποκαταστήσει ζημιές, βλάβες που υπήρχαν από πτώσεις στήλων ή και διακοπές στην ηλεκτροδότηση λόγω των έντονων ανέμων. Οπότε τώρα περιοριζόμαστε στο δεύτερο κομμάτι, δηλαδή όλο το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας της σημερινής είναι ο έντονος άνεμος που έχει προκαλέσει βέβαια και έντονο κυματισμό και θα ενδεχομένως να κρατήσει και τα καράβια δεμένα στα λιμάνια των Χανίων και του Ηρακλείου που κάνουν τα τακτικά δρομολόγια προς τον Πειραιά.
0: Αυτό βέβαια είναι το μικρότερο κακό εντός εισαγωγικών μέσα σε όλα τα άλλα που έχει βρει την Κρήτη, γιατί βλέπαμε τα. Έχουμε δει και πολλά βίντεο και στο airnews.gr και στην τηλεόραση του Airnews. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να τα περιγράψει κανείς εύκολα.
3: Και εστιάστηκαν όλα αυτά χθες στην περιοχή, την ευρύτερη, την ορεινή, στους τόπους της Ξυλωρίτης δηλαδή, στον Δήμο Μηλοποτάμου και στα Δονιανά και στα Λιβάδια είδαμε τρομακτικές εικόνες, απειλήθηκε η ζωή ανθρώπων. Και βέβαια είχαμε και την τραγική κατάληξη στην αναζήτηση του κτηνοτρόφου του
0: 70χρονου,
3: ο οποίος βρέθηκε να έχει παρασυρθεί από φερτά υλικά. Ισορρός του θα βρέθηκε εκεί από τα συνεργεία που έκαναν την αναζήτησή του, από τα συνεργεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Και σε μια κοντινή απόσταση σε σχέση με το κρημιοστάσιο αλλά και το σπίτι του στην περιοχή Καρίνες του ορεινού Ρεθύμνου, εκεί όπου ο ίδιος είτε υπερεκτίμησε τις δυνάμεις είτε υποτίμησε την δύναμη της φύσης και την έντονη νεροποντή που σχημάτισε χήμαρο στο ρέμα που διέσχιζε τον δρόμο, παρασύρθηκε και δυστυχώς κατέληξε. Τώρα τα σχολεία είναι κλειστά όντως στους δήμους Μηλοποτάμου και Αμαρίου, είναι τα ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, για προληπτικούς λόγους, κυρίως για να μην υπάρχει ζήτημα για την ασφάλεια μαθητών αλλά και συνοδών ως προς τη μετακίνησή τους στα σημεία, είτε από τα φοιτητικά τους είτε από τις σχολικές μονάδες. Στην υπόλοιπη Δυτική Κρήτη, σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων αλλά και στους υπόλοιπους δήμους του Ρεθύμνου, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, καθώς η επιδείνωση αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και προς το βράδυ, και άρα δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Γιατί το τελευταίο που θα σας πω είναι ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια έκτακτη σύσκεψη που γίνεται στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στην πολιτική προστασία, για να οργανώσουν τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν αργότερα, και να δούμε βέβαια να μάθουμε ακριβώς την επιδείνωση που θα εκδηλωθεί. Την ώρα η πρόνοση κάνει λόγο για ένταση κυρίως στα βόρεια και δυτικά κομμάτια του νησιού.
0: Θα πάμε σε λίγο. Και το χειρότερο, θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας εκεί για να ακούσουμε το ρεπορτάζ, αν προκύπτει κάτι από τη σύσκεψη αυτή. Αλλά είναι τρομακτικό πραγματικά. Είναι τρομακτικά τα στοιχεία που έρχονται διαρκώς στο φως. Για παράδειγμα, είπαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ στο σταθμό μας, θα τους ακούσουμε σε λίγο περικλή, ότι υπήρχαν περιοχές που έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα.
3: Και το χειρότερο όλων είναι ότι έπεσε, δηλαδή αυτό που λέμε ένα ολόκληρο ποσοστό νερού που πέφτει σε μια περιοχή ανά χρόνο, έπεσε σε μέσα σε 2-3 ώρες το πολύ.
0: Ακριβώς.
3: Που σημαίνει ότι μια τέτοια ραγδαιότητα, ό,τι αντιπλημμυρικά και να έχεις, ό,τι σύστημα απορροής και να έχεις δημιουργήσει, ειδικά στα αστικά τοπία, δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρει να απορροφήσει με ασφάλεια όλο αυτό το λόγο νερού που πέφτει, και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις πραγματικά απόκοσμες εικόνες.
0: Λοιπόν, είμαστε όλοι σε επιφυλακή, και εσείς εκεί και εμείς από εδώ, και ενημερώνουμε διαρκώς. Μακάρι να πάνε όλα καλά, ειδικά τις επόμενες ώρες που αναμένεται νέα ένταση των καιρικών φαινομένων. Περικλήλου Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα, κάτι που μόνο στη Θεσσαλία έχει συμβεί. Τόνισε ο Γιώργος Κλάδος, είναι ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου, μίλησε εδώ στο Ρινιού 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Το φυσικό φαινόμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη που έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Φανταστείτε ότι έριξε 500 τόνους νερό αναστρέμα. Αυτό έγινε μόνο στη Θεσσαλία. Έχουμε πάνω από 1000 χιλιόμετρα αγροτική οροπία και έχει εξαφανιστεί σε πολλά σημεία. Είμαστε ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα και δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να προσεγγίσουν τα κοπάδια ούτε τα ποινιοστάσια. Μέχρι τώρα κάναμε μάχη να καθαρίσουμε τα χωριά, τους κεντρικούς δρόμους.
0: Αλλά δεν έχετε πάει ακόμα στα ποινιοστάσια να δείτε την κατάσταση των ζώων.
4: Σήμερα προσεγγίσουμε, αφού τελειώσαμε χθες αργά το βράδυ, καθαρίσαμε τους κεντρικούς δρόμους στα χωριά. Σήμερα η επόμενη κίνηση είναι το ζωικό κεφάλαιο. Έχουν πάρει χιλιόμετρα δίχτυα αποχετευτικά, έχουν απομείνει χωριά χωρίς νερό. Η ζημιά είναι. Δεν έχει κανένα σημείο.
5: Ξέρετε πόσα σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ας πούμε.
4: Έχουν πλημμυρίσει πολλά σπίτια, έχουν καταρρεύσει τρία. Έχουν κοπεί γέφυρες, πάνω από 10 γέφυρες έχουν κοπεί. Έχουμε δύο δραματίες που πέσανε την ώρα που έπεφτε η γέφυρα, στα λιβάδια Μελοποτάμου.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ τι γίνεται στα Χανιά. Πάμε τώρα και στο Ηράκλειο. Κρήτης, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί κατάσταση στα ποτάμια και τα ρέματα, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι και εσύ από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα αυτήν την ώρα που μιλάμε?
6: Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ο νέος γύρος, αυτός που
0: ξεκίνησε
6: οι μετεωρολόγοι, ναι, με μια δυνατή νεροποντική στο Ηράκλειο πριν από λίγο. Έχει βαρύνει πάρα πολύ ο καιρός και όλοι προετοιμάζονται για αυτά που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, δηλαδή ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα αλλά και αύριο, σε μια γη κορεσμένη από το νερό, τεράστιες ποσότητες νερού. Χαρακτηριστικά σας λέω πως στην περιοχή των Ανογείων έβρεξε τις προηγούμενες ώρες όσο βρέχει για ένα χρόνο στην Αττική. Αυτό μας είπαν χαρακτηριστικά οι φορείς. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ νερό.
0: Αν μπορείς να το επαναλάβεις λίγο, γιατί έκανε μια διακοπή, το τηλέφωνο σου έριξε τόσο νερό.
6: Τόσο νερό σου ρίχνει ένα χρόνο στην Αττική.
0: Ένα χρόνο στην Αττική, μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνουμε την τάξη μεγέθους που μιλάμε.
6: Ακριβώς. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία προσπαθούν τώρα οι Δήμοι, η περιφέρεια Κρήτης, οι κάτοικοι των περιοχών να επουλώσουν αυτές τις πληγές από τη νεροποντή των προηγούμενων ωρών και να προετοιμαστούν για αυτό που θα έρθει σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις τις επόμενες ώρες. Υπάρχει διαρκώς μια έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Βέβαια, σήμερα είναι μια μέρα εργάσιμη. Υπάρχουν εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών Παρασκευή, απόγευμα, οπότε υπάρχει ένα ζήτημα με αυτό. Ωστόσο, και η πυροσβεστική αλλά και η αυτοδιοίκηση απευθύνουν έκκληση να περιοριστούν και μετακινήσει όσο αυτό είναι δυνατόν. Από εκεί και πέρα, στις περιοχές όπου επλήγησαν, όπως στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, στην περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, Αρκαλοχώρη και Καστέλη. Καστέλη, θυμίζουμε, κατασκευάζεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Εκεί δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά. Δοκιμάστηκαν έντονα οι κάτοικοι. Υπάρχουν απώλειες σε περιουσίες, καλλιέργειες και ζώα. Στην περιοχή επίσης του προφήτη Ηλία, Αρχάνες Αστερούσια, υπάρχει σοβαρό πλήγμα στην Αμπελουργία, όπως μας μεταφέρουν οι εκπρόσωποι των παραγωγών, και βέβαια η αγωνία για τις επόμενες ώρες. Όλοι βρίσκονται επιποδός, έχει γίνει διασπορά μηχανημάτων έργου, πυροσβεστικών οχημάτων στις επικίνδυνες περιοχές, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν ρέματα που οδηγούν σε ποτάμι, όπως είναι το ρέμα του Δρακουλιάρη, που έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα στο παρελθόν και δυσκολίες για τους κατοίκους. Είχαμε και μια τέτοια στην περιοχή χτες. Και η περιοχή βέβαια του Γιώφυρου, εδώ όπου βρισκόμαστε τώρα, είναι οι εκβολές του ποταμού δίπλα από το Παγκρίτιο στις δυτικές ηλικίες της πόλης του Ηρακλείου, και αυτό είναι ένα κίνδυνο κόκκινο σημείο, θα λέγαμε, όπου υπάρχει μεγάλη προσοχή, μεγάλη μέρημνα των αρχών για να προλάβουν τα χειρότερα. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι άπαντες εφιστύνουν την προσοχή των πολιτών, διότι και απόψε αλλά και αύριο αναμένονται οι ίδιες καιρικές συνθήκες να επικρατήσουν. Οπότε όλοι θα πρέπει να είναι σε ύψιστη ετοιμότητα.
0: Βεβαίως. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να πάνε όλα καλά και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη δηλαδή, και να τελειώσει πολύ γρήγορα όλη αυτή η κατάσταση. Η Κρήτη, η οποία μετράει τις πληγές της από τις βιβλικές καταστροφές που σημειώθηκαν χθες από το κύμα κακοκαιρίας. Πώς εξηγείται αυτό το κύμα, αυτή η βιβλική καταστροφή, πώς εξηγούνται οι μεγάλες πλημμύρες στην Κρήτη? Δύο είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που εξηγούν αυτές τις καταστροφές και τις πλημμύρες. Σύμφωνα με τον κύριο Μιχάλη Διακάκη, είναι επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
7: Η Κρήτη έχει δύο χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το πρόβλημα πλημμυρών το οποίο εμφανίζει από καιρό σε καιρό. Το πρώτο είναι ότι είναι μια ορεινή περιοχή, έχει δηλαδή χυμάρους οι οποίοι κατεβαίνουν πολύ γρήγορα από τα βουνά, και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ορεινές περιοχές παραλαμβάνουν και περισσότερη βροχόπτωση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι λόγω της τουριστικής ανάπτυξης έχουν διαμορφωθεί πολύ μεγάλες εκτάσεις χτισμένες δομικού ιστού πυκνού και πολλές φορές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες πάνω στην παραλία, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για το νερό να κατεβεί προς τα κάτω. Και μάλιστα από λίγο από αυτούς τους χώρους μετατρέπονται το καλοκαίρι ή όταν έχει καλό καιρό σε πάρκινγκ, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους παραλίας, σε χώρους που διασκεδάζουν άνθρωποι. Άρα είδαμε κάποια αυτοκίνητα να φεύγουν μέσα στο νερό. Γιατί είχαν σταθμεύσει πάνω στο ρέμα.
5: Τελικά δεν χρειαζόμαστε ακραία φαινόμενα για να έχουμε φυσικές καταστροφές, έτσι.
7: Έτσι ακριβώς. Αυτό προκύπτει και από μια πρόσφατη έρευνά μας με πολλούς συναδέλφους, πολύ άριθμους συναδέλφους σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι τα μεγάλα πλημμυρικά γεγονότα δεν έχουν προκύψει από κατανάγκη από ακραία φαινόμενα. Βεβαίως το ακραίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει εύκολα, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η χωροταξία, το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, η εκπαίδευση του κόσμου και η αντίληψη του κόσμου ως προς τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
0: Λοιπόν, σε λίγη ώρα αναμένεται εδώ μεταξύ να ξεκινήσει η έκτατη σύσκεψη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με δεδομένο την τελευταία εξέλιξη που έχουμε και έχει να κάνει με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνου καιρικού φαινομένου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο έως αύριο το απόγευμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και κυρίως τι έχουν να περιμένουν οι άνθρωποι στην Κρήτη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό θα πούμε φυσικά. Αυτό ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Λοιπόν, στην Κρήτη τις τελευταίες ώρες έχουμε μια σχετική ύφεση των φαινομένων. Όμως, δεν είναι μια ανενεργή περίοδος αυτή. Ειδικά στις ορεινές περιοχές του νησιού συνεχίζονται αδιάκοπα οι βροχές. Ενδεικτικά να σου πω ότι τα ανόγια στην τρέχουσα κακοκαιρία πλησιάζουν τους 500 τόνους νερού αναστρέμα. Και ναι, αυτή είναι μια ακραία τιμή. Θα έρθει και η υποτροπή του καιρού. Θα έρθει ουσιαστικά από τις απογευματινές ώρες και μετά στο νησί. Και θα είναι κατά τη γνώμη μου πιο επικίνδυνη, διότι αυτή η κακοκαιρία θα βρει πλημμυρισμένες υποδομές και θα βρει και κορεσμένα εδάφη. Ρυθμιστής όλου αυτού θα είναι ο θυελλώδης βοριάς στα 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, ο οποίος θα συναντά τα ψηλά βουνά της Κρήτης και θα αφήνει εκεί όλη την υγρασία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα και απόψε και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου μέχρι και το πρωί περίπου της Κυριακής. Από εκεί και πέρα θα έρθει μια σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων, αλλά οι ώρες μέχρι τότε είναι πολλές. Είναι πολλές και οι ώρες που προηγήθηκαν με τις σφοδρές βροχοπτώσεις. Άρα θέλει τεράστια προσοχή στο νησί, στις μετακινήσεις, να προστατεύσουν εκεί κάτοικοι τις ζωές τους, διότι κάθε σημείο μπορεί να είναι και μια παγίδα.
0: Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, σημαντικά προβλήματα να πούμε επίσης, κυρίες και κύριοι, παρατηρούνται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τους ισχυρούς ανέμους έως και 9 μποφόρ που πνέουν στα πελάγη. Σε ισχύει το απαγορευτικό από όπλα τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαύριου, ενώ αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίας καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να φύγουμε από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Βεβαίως παρακολουθούμε διαρκώς και ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο προκύψει από εκεί. Πάμε όμως σε έναν άλλο συναγερμό που έχει σημάνει τώρα, αυτή τη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της κρίσης στην αγορά δίζελ. Οι ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να εξετάζουν πρόταση του Γάλλου Προέδρου για συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων. Ενώ όλα τα δεδομένα συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνεδρίαση του EU Energy Task Force στις Βρυξέλλες. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτριά μας, την Ελένα Αποστολίδου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελένα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες. Είμαι σε μια προσπάθεια να επεξεργαστώ τις πληροφορίες που λάβαμε στο briefing της Κομισιόν σχετικά με το τι ακριβώς έγινε και τι σημαίνει αυτή η συνεδρίαση Task Force. Να σας πω ότι ολοκληρώθηκε καταρχάς. Ήταν μια πρωινή συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Και τώρα, όπως τόνισε η Επιτροπή, θα περιμένουν τα επόμενα βήματα. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουν, όπως λέει, τις αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, έτσι ώστε μετά να αναλάβει η Κομισιόν το ρόλο της να οργανώσει μια πιθανή απελευθέρωση αποθεμάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, λέει ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί και τηλεδιάσκεψη των ηγετών σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα. Άρα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ζήτημα ωρών να γίνουν ανακοινώσεις. Πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά Task Force σήμερα συνεδρίασε για την απελευθέρωση. Υπάρχει και η Γαλλία, η οποία έχει θέσει τη δική της πρόταση. Ρωτήθηκε και αυτό ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, η οποία λέει ότι η Γαλλία ασκεί, να θυμίσουμε για την προεδρία των G7 σήμερα, ότι σκοπεύει να συγκαλέσει το συντομότερο δυνατό μια τηλεδιάσκεψη των ηγετών του G7 και στόχος είναι να γίνει ένα συντονισμό των μέτρων και προκειμένου ενδεχομένως να γίνει κάποια απελευθέρωση, αλλά και να δουν πώς θα γίνει η άμβληση, η ουσιαστικά αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.
0: Να συγκρατηθούν οι τιμές με κάποιο τρόπο στην αγορά ενέργειας που ταλαιπωρούν όλο τον κόσμο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φανταζόμαστε είναι μεγάλο διακύβευμα.
9: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι τέθηκε και το θέμα των απειλών των ΗΠΑ, δηλαδή τι μήνυμα θα δώσει αν γίνει τώρα η απελευθέρωση, λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θα κάνει απελευθέρωση, αποφασίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του θεσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί και εξακολουθούν να προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους προκειμένου να συγκρατήσουν τις τιμές. Άρα είμαστε, όπως είπε, σε αυτό το στάδιο, οπότε όλες οι αποφάσεις είναι με γνώμονα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι το κλίμα δείχνει μια επίγουσα κατάσταση σήμερα στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε την πρωινή συνεδρία που ολοκληρώθηκε. Αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, αν τα βάζαμε σε σειρά. Στη συνέχεια να συγκαλέσει και ο Γάλλος πρόεδρος τους G7, αλλά να γίνει και σε υψηλότερο επίπεδο, ενδεχομένως και με αρχηγούς κρατών, μια τηλεδιάσκεψη το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Είναι σε ένα βρασμό όλοι και στις Βρυξέλλες αλλά και σε όλες τις πρωτεύουσες τα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα, μιλάμε για μια κρίση, Έλενα, η οποία εντείνεται μετά και τις νέες προειδοποιήσεις του Προέδρου Τραμπ προς το Ιράν αλλά και τις πληροφορίες ότι τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το Theodore Roosevelt, μεταβαίνει στην περιοχή. Οπότε πρέπει να λέγεται ακόμα περισσότερο το κουβάρι.
9: Γρηγόρη, αν μου επιτρέπεις, υπήρξε και γι' αυτό μια ανακοίνωση από την Task Force μέσα της Κομισιόν.
0: Πολύ ωραία,
9: λέγοντας ότι απορρίπτει οποιαδήποτε απαγόρευση ντίζελ, μια απαγόρευση που δεν ήταν προς όφελος κανενός και μιλάει για υπονόμευση της εμπιστοσύνης προς τις ΗΠΑ.
0: Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες στην Ουάσιγκτον να μην υπονομεύσουν
9: και
0: την εμπιστοσύνη της Ευρώπης.
9: Αν θα υπάρξει κάποια απάντηση με την εκπρόσωπο να λέει το προχωράμε βήμα-βήμα. Απορρίπτουμε οποιαδήποτε απαγόρευση, αλλά τα επόμενα βήματά μας μένει να φανούν από τις ενέργειες που μπορεί να γίνουν.
0: Πολύ ωραία. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες για αυτή την ενεργειακή κρίση, η οποία απασχολεί όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, με φόντο την κρίση αυτή, είχαμε σήμερα τα στοιχεία από τη Eurostat για τον πληθωρισμό που δείχνουν ότι στη χώρα μας ο πληθωρισμός καρφάλωσε το Σεπτέμβριο στο 5,1%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία, θα μας δώσει όλα τα στοιχεία αναλυτικά, Κώστα, αλλά έχει ενδιαφέρον το πού οφείλεται η άνοδος αυτή. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όπως ακριβώς το είπες, στο 5,1% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, με τα προσωρινά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής. Έναν μήνα πριν ήταν στο 3,7%, μιλάμε δηλαδή για 1,4% πάνω, 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Και έτσι λοιπόν η χώρα μας κατέχει πλέον την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός τώρα στην ζώνη του ευρώ είναι στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο και εδώ σημαντική αύξηση πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς που υπολόγιζαν οι οικονομολόγοι ότι θα είναι γύρω στο 3,6% ενισχύοντας τις πιθανότητες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων για να ελέγξει τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023 και παρέμεινε αισθητά πάνω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας, και απαντώντας έτσι και στο ερώτημά σου, η ενέργεια είναι αυτή λοιπόν που εκτόξευσε τον τιμάριθμο, εν μέσω βέβαια των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
0: Η ενέργεια είναι αυτή που δίνει τον τόνο στις αυξήσεις.
10: Και με την ευκαιρία να πούμε λοιπόν εδώ, ότι αν δούμε τις βασικές συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο στο 18,8% έναντι 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,2% από 3% τον Αύγουστο, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 1,4% και ακολούθησαν τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά που είχαν και τον χαμηλότερο πληθωρισμό 1,1%. Τώρα ο δομικός δείκτης είναι ο πληθωρισμός που εξαιρεί, δεν υπολογίζονται σε αυτόν το δείκτη οι ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, αυξήθηκε οριακά μεν στο 2,2 από 2,1% που ήταν. Άρα βλέπουμε ότι όλη η δουλειά, όλη η πίεση έρχεται από την πλευρά της ενέργειας. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, η άνοδος του πληθωρισμού και ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών σε πιο υπερχρεωμένες χώρες όπως η Γαλλία έχουν προκαλέσει εκτίναξη του κόστου δανεισμού στη ζώνη του ευρώ. Επίσης, να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην επόμενη συνεδρίασή της, αν και δεν αναμένεται άμεσα κάποια αύξηση δηλαδή στην επόμενη συνεδρίαση, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του έτους θα δούμε. Να κλείσω όμως για ένα λεπτό, έχει σημασία Γρηγόρη να πούμε ότι χθες μόλις ρωτήθηκε για τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης στην οικονομία και ειδικότερα στις τιμές και τον πληθωρισμό επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή ο καθηγητής ο Ιάννης Τσοκαλάς, και αφού εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ευρώβλημα με την ενέργεια δεν είναι παροδικό αλλά θα παραμείνει για χρόνια μάλιστα, είπε, χαρακτήρισε παρακινδυνευμένη κάθε πρόβλεψη για την πορεία του Μαρίτου φέτος. Δηλαδή λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά πρόβλεψη και θα είναι θαύμα αν κλείσουμε κάτω από
0: την
10: πόρτα.
0: Την κρατάμε και αυτή την επισήμανση και αυτό το σχόλιο από τον καθηγητή. Τώρα, χθες η Ελλάδα αποπλήρωσε 2,5 δις ευρώ, μια πολύ σύντομη κουβέντα θα μας πει, προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο γνωστός EFSF.
10: Ακριβώς, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος της πρόωρης αποπληρωμής παλιών δανείων, 2,5 δισεκατομμύρια ακόμα. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του EFSF, ο Πιέρ Γκραμένια, και να πω γρήγορα ότι συνολικά φέτος θα αποπληρωθούν 12,8 δισεκατομμύρια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, για την εξέλιξη αυτή, για την πρόωρη λοιπόν αποπληρωμή. Ρωτήθηκε πριν από λίγο ο Μιχάλης Γκλεζάκος, ο καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή. Ναι, μεν, αλλά με την Ευαγγελία Παλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε.
11: Είναι πολύ καλό και αν έχω ένα λεπτό να σας πω κάτι. Ωραία. Έχω μια ιδιαιτερότητα εμείς, πολύ θετική, ότι χρωστάμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο και με πολύ μεγάλη διάρκεια.
12: Μάλιστα.
11: Δεκαετιών διάρκεια.
12: Μάλιστα.
11: Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος καίγεται γύρω μας και εμείς δεν φοβόμαστε ότι αύριο πρέπει να πάμε να δανειστούμε με τους τρέχοντες όρους που είναι.
12: Έχουμε αυτή την ανάσα, λέτε.
11: Έχουμε αυτή την ανάσα που μας βοηθάει πάρα πολύ και το μόνο πρόβλημα που είχαμε για το 32 που συσσωρεύονται οι τόκοι της περίοδου χάριτος, εμείς με τις πρόωρες εξοφλήσεις τα έχουμε εξοφλήσει αυτά, άρα έχουμε ομαλοποιήσει μπροστά μας τον ορίζοντα για το δανεισμό μας.
0: Ωραία όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι να δούμε πώς μεταφράζονται στην καθημερινότητα και στην πραγματική οικονομία αυτοί οι αριθμοί και αυτά τα ποσοστά, στο ενδεχόμενο τώρα αυξήσεων σε τιμές προϊόντων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε μέσω του Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως είπε, το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την αγορά. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ενδεχομένως, Πινελόπη, θα υπάρξουν αυξήσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Παράγοντες αγοράς, λοιπόν, εκτιμούν ότι από χθες 1η Οκτωβρίου οι τιμές 100 γαλακτοκομικών προϊόντων αυξάνονται κατά 7 έως 12%. Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, η αύξηση οφείλεται σε πιέσεις της τιμής καταρχήν του γάλακτος, αλλά κυρίως στις τιμές των καυσίμων. Για το θέμα αυτό, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, μάλλον για τις πιέσεις της τιμής των καυσίμων, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στο Sky. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν πράγματι πιέσει στις τιμές των προϊόντων λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, αλλά όπως είπε, το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την αγορά και παρεμβαίνει όταν κρίνει αναγκαίο. Είπε χαρακτηριστικά: το παρακολουθούμε και είμαστε διαρκώς από πάνω. Γρηγόρη, να σε γυρίσω και στα δυσάρεστα σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων και να σου πω ότι το Brent αυτή την ώρα είναι και πάλι στα 99,8 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 89,2 και το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 73. Σήμερα μάλιστα ανακοινώθηκαν, μάλλον αργά χθες το βράδυ, ανακοινώθηκαν και τα νέα τιμολόγια, κειμενόμενα τιμολόγια του ρεύματος για τον Οκτώβριο, τα οποία είναι αυξημένα κατά περίπου 7% στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, με τη ΔΕΗ να τονίζει ότι οι καταναλωτές έχουν καταφύγιο και το καταφύγιο είναι το σταθερό τιμολόγιο που έχει προσφέρει, που είναι πραγματικά πολύ χαμηλή η τιμή του, 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα, συν 3,5 λεπτά πάγιο το μήνα, που επίσης πολύ. Είναι πάρα πολύ χαμηλό, το χαμηλότερο της αγοράς.
0: Ας μείνουμε σε αυτά, Πινελό Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμηθούμε στο σημείο αυτό τι ακριβώς είπε για το θέμα της ακρίβειας ο κύριος Θεοδωρικάκος.
12: Ασφαλώς υπάρχει ανησυχία στην αγορά. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων.
0: Ναι.
12: Το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλείεται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη.
14: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
12: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, για να μην επιδέχεται συζήτηση για τον έλεγχο.
14: Θα παρακολουθεί και ο κόσμος πολύ, κύριε Θεοδωρή.
12: Κάνει παρεμβάσεις. Κάθε άνθρωπος τα παρακολουθεί, όλοι μας τα παρακολουθούμε, γιατί όλοι νοιαζόμαστε για την πορεία του νοικοκυριού μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Red 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΚ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα στο ριτέκο.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του νωρίτερα στην Πιερία και ειδικότερα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Πάμε στην Πιερία και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης από την Πιερία έστειλε το μήνυμα ότι μιλάει για όλους τους Έλληνες και μια Ελλάδα που όλοι θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Είπε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Δήμαρχο Κολυνδρού Χρήστο Κομπατσιάρη πως δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή. Γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Εδώ το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη. Μετά από λίγο ακολούθησε σύσκεψη στο Δημαρχείο για τα έργα και τις υποδομές της περιοχής. Ενώ ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ιερά Μολύ Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Από εκεί πέρα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα το απόγευμα να μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στην έδρα της μονάδας διατήρησης εθνικού πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο, ενώ στη συνέχεια θα κάνει και άλλη περιοδία, αυτή τη φορά στην Κατερίνη, στο κέντρο της πόλης, θα βρεθεί στο πολιτιστικό κέντρο, όπως επίσης και στο μουσικό σχολείο. Ενώ στις 7 θα συναντηθεί με πολίτες.
0: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για μια Ελλάδα ίσων ευκαιριών, λοιπόν, σε όλους τους πολίτες, μίλησε ο Πρωθυπουργός. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Μητσοτάκης και ο Δήμαρχος Πίδνας Κολυνδρού, Χρήστος Κοπατσιάρης, νωρίτερα.
16: Ξεκινάμε από τον Δήμο σου για να συζητήσουμε τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε σε τοπικό επίπεδο. Όπως ξέρεις και μέσα από την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Υφυπουργός ο Θανάσης Κοντογιώργης και με τη συνεργασία και των βουλευτών μας και της περιφέρειας, εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα. Το σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία. Γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
17: Είμαι ειδικά υπερήφανος και εγώ προσωπικά και όλος ο λαός του ιστορικού πολιτικού μας που επισκέφθηκε κατευθείαν στην Πίδο Πολιτικών.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του στην Τιπιερία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί κατηγορηματικά διέψευσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τα δημοσιεύματα περί πιέσεων και απειλών από την Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τονίζοντας στη Βούλη ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα πίεσης ή απειλής της Ελλάδας για να απορροφήσει οποιαδήποτε ενέργεια. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Τάχτερ Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είναι ένα θέμα για το οποίο έγιναν πολλές συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα. Ανδρέα, τι ακριβώς είπε λοιπόν ο κύριος Παπασταύρου?
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κύριος Καζαμίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, με αφορμή τις αποκαλύψεις στην αμερικάνικη εφημερίδα Financial Times, ανέφερε ότι στις 18 Μαρτίου φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβης στη χώρα μας, η κυρία Γκιλφόιλ, ότι πηγαίνει στη Ρουμανία, και είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση εκεί, κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν και εδώ στη χώρα μας. Και ρώτησε τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό το γεύμα, σε αυτό το δείπνο πριν από το Μάρτιο του 2026, και ρώτησε λοιπόν ο κύριος Καζαμίας τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ρεπορτάζ λέει ότι εσείς απαντήσατε και είπατε ότι η κυβέρνηση τη στηρίζει ο λαός. Και σας ρωτώ και ως μάρτυρα, τελικά τι έγινε σε εκείνο το δείπνο? Θέλω να είμαι απολύτως σαφής και ακριβής, απάντησε ο κύριος Παπασταύρου και πρόσθεσε: δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, σημείωσε ο κύριος Παπασταύρου, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών. Και επισήμανε ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ της Αμερικής και της χώρας μας είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είναι πιο στενές και πιο σταθερές, επισήμανε, από ποτέ, και πρόσθεσε ότι είναι σχέσεις που στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και στους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας. Ειδικά στον τομέα της ενέργειας, η σχέση αυτή διευρύνεται συνέχεια με αμοιβαίο όφελος για τους πολίτες μας. Απορώ πραγματικά, συνέχισε ο κύριος Καζαμίας, γιατί αν δώσατε τέτοια απάντηση, δεν έρχεστε εδώ στη Βουλή να πείτε ότι πράγματι υπόθηκαν και υποστήριξαν το δικαίωμα του ελληνικού λαού να κλαίγει και να διατηρεί την κυβέρνηση που επιλέγει. Αυτά τα ζητήματα απειλούν την καρδιά της ευγικής μας κυριαρχίας, σημείωσε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, και αν πράγματι υπόθηκε αυτό, έχετε υποχρέωση να το αποκαλύψετε και να το πείτε στη Βουλή. Και ο Υπουργός απάντησε, και κλείνοντας τη συζήτηση, ότι η ευθύνη μου ως Υπουργού δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα. Η ευθύνη μου είναι να προασπίζομαι όπως κάθε μέλος της κυβέρνησης στο εθνικό συμφέρον. Αυτό έκανα διαχρονικά, αυτό κάνω και θα κάνω, απάντησε εκ νέου ο Υπουργός Περιβάλλοντος, και υπογράμμισε τέλος ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι ειλικρινείς, διαχρονικές και με βάθος, και έφερε το παράδειγμα της πρωτοβουλίας 3-1, λέγοντας ότι έχουμε συναντηθεί δύο φορές Υπουργοί Ενέργειας του Ισραήλ, της Κύπρου, της Αμερικής και της Ελλάδας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, και σε ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας, κύριε Καζαμία, κατέληξε, δεν θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιο περιεχόμενο απειλών από την πλευρά της κυρίας Γκιλφόιλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα, αντιδράσεις και σκοπτικά σχόλια τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά προκάλεσε η επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάδας και πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βασική αιχμή των σχολείων το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, αν και δηλώνει άθεος, ωστόσο μετέβει στο Άγιο Όρος. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
19: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δηλώνει άθεος. Η δήλωσή του όμως ότι η επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι μια διαδικασία που δεν πρέπει να χάσει κάποιο, στυλιτεύτηκε έντονα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δεν άφησε ασχολίαστη την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος και με μια καυστική ανάρτηση αναφέρθηκε στη σχέση του Αλέξη Τσίπρα με τη θρησκεία, γράφοντας σε ανάρτησή του ότι για Θεός, κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος. Χιουμοριστικά βέβαια πάντα. Η πρόεδρος τώρα της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, διαρωτήθηκε σκοπτικά αν ο Αλέξης Τσίπρας πήγε να ψάλει, και εν συνεχεία υποστήριξε ότι η ελληνική κοινωνία έχει ήδη υποστεί αρκετούς θεομπέφτες, δεν χρειάζεται ένα ακόμα. Εν τω μεταξύ, Γρηγόρη, έντονη ήταν και η αντίδραση του πρώην συντρόφου του Παύλου Πολάκη.
0: Πριν πάμε στην αντίδραση του κύριου Πολάκη, να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, τον τρόπο τον οποίο σχολίασε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
20: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε, εν πάση περίπτωση, αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο, και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
0: Και είχαμε και αντίδραση ευγενία και από τον Παύλο Πολάκη, μας έλεγες.
19: Ακριβώς, ο οποίος μέσα στις αναρτησίες του στάθηκε περισσότερο στην παρέα που συνόδευε τον Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Το σχόλιο φωτογραφίζει τον σύζυγο της Αθηνάς Λινού, ομότιμο καθηγητή χειρουργικής και ιερέα, ο οποίος ενδύθη το ράσο τα δύο τελευταία χρόνια, Γρηγόρη, Δημήτρη Λινό. Η κυρία Λινού, να επιθυμίσω, ήταν υποψήφια με το Πασόκ και εν συνεχεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης λοιπόν αναφέρει συγκεκριμένα: το πρόβλημα δεν είναι που πας, αλλά ποιος σε συνοδεύει. Ντροπή και έσχος. Το κρίμα, έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να κλείσω λέγοντας, Γρηγόριο, ναι, από την πλευρά της διοίκησης της Αθωνικής Πολιτείας, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής κράτησε θεσμικές αποστάσεις από την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Άγιο Όρος, δηλώνοντας σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνική εκπομπή πως το Άγιο Όρος δέχεται τους πάντες.
0: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στη δημόσια αντιπαράθεση για την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοσύνη συντονισμού που διαθέτει στο ιατρείο της, αναφέρθηκε εκτενώς η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, δεν απαιτεί δική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Απέδωσε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της. Μάλιστα, ότι η επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα δήλωσε ότι ελέγχθηκε κανονικά, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσαν τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Καριστιανού στην τηλεόραση του Αντένα.
1: Κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό, το MRI είναι, έχει μέσα δηλαδή κβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι. Δηλαδή,
21: τι
1: εγώ
21: είναι
1: μιλάμε
21: αυτό το μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Βιοσυντονισμού.
1: Ο βιοσυντονισμός.
21: Τι είναι
1: ή
21: αυτό?
1: Βιοανάδραση.
21: Συγγνώμη
1: είναι...
21: αν είναι απλοϊκές οι ερωτήσεις, αλλά δεν είμαστε γιατροί οι υπόλοιποι.
1: Ναι, ναι, ναι.
21: Πρέπει
1: βεβαίως,
21: να καταλάβουμε.
1: Φυσικά να σας πω. Είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες, έτσι από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και ίστη, και να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές και της Ευρώπης και της Αμερικής.
21: Δεν είναι έχουμε μηχάνημα κέντρα με το οποίο γίνονται επεμβάσεις.
1: Δεν είναι καθόλου επεμβατικό,
21: δεν είναι
1: παρεμβατικό, γι' αυτό και δεν χρειάζεται άδεια.
21: Είναι διαγνωστικό.
1: Ακριβώς.
21: Μόνο.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό και δεν χρειάζεται.
21: Επιβαρύνει με κάποιο τρόπο
1: όχι
21: τον οργανισμό? Γιατί διάβασα κάποια σχόλια όχι και βάζει τα παιδιά στο μηχάνημα.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση και καμία επικινδυνότητα. Εγώ θα σας πω όμως ότι.
21: Και δεν απαιτείται άδεια για
1: όχι
21: το μηχάνημα αυτό.
1: Δεν απαιτείται.
21: Όχι.
1: Και υπάρχουν και κέντρα βιοσυντονισμού και τα έχουν πάρα πολλές κλινικές, well-being και longevity medicine, το οποίο προμοτάρει ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Τώρα, νέα αντιπαράθεση, πυροδότηση τοποθέτηση τη κυρία Καριστιανού για τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη στο ιατρείο της, με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη να αμφισβητεί μέσω ανάρτησή του στο ΕΞ ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η Μαρία Καριστιανού δήλωσε χθες ότι ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη τελείωσε και δεν τη βρήκαν τίποτα. Με αυτό, μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό τη ότι ο έλεγχος δεν βρήκε τίποτα με αυτό. Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμα εν εξελίξη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο έλεγχος στο γραφείο της κυρίας Καστιανού δεν έχει ολοκληρωθεί.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει σοκ. Μιλάμε για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, με έναν 32χρονο άντρα να εισβάλλει στο σπίτι όπου διέμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον σύντροφό της. Η γυναίκα έχει καταγγείλει 5 φορές ένα χρόνο τον πρώην σύντροφό της.
22: Άκουσα ότι μπήκε αυτός, λέει, κάπου. Γιατί ήξερε το σπίτι, ήταν παντρεμένη. Και ήξερε το σπίτι, κάτι έσπασε, μια τζαμαρία λέει και αυτά, και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα. Αυτή πήρε δρόμο να φύγει για να γλιτώσει και την πέτυχε έξω.
23: Την απειλούσε συχνά, έτσι?
24: Πολύ, πολύ, κάθε μέρα.
23: Της έλεγε θα ζηλώσει το κεφάλι?
24: Ναι, ναι, ναι.
22: Και είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάμαι γιατί απειλεί τη ζωή μου. Αλλά δεν έγινε τίποτα.
0: Σοκαρισμένοι λοιπόν κάτοικοι ακούσαμε που μίλησαν στην κάμερα του Air News. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
3: περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπου ο τετράχρονος δράστης αφέβαλε πρώτα μια σκάλα στον ακάλυπτο του γειτονικού σπιτιού, που ιδιοκτησία της θείας του θύματος. Σκαρφάλωσε αρχικά στον πρώτο όροφο και από εκεί στο δεύτερο, στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της οικίας της θείας του θύματος, και από εκεί πήδηξε στο διπλανό ακριβώς γειτονικό σπίτι της πρώην σύζυγου του, όπου με μία βαριοπούλα έσπασε την τζαμαρία στην μπαλκονόπορτα, εισέβαλε μέσα στο σπίτι, και μάλιστα ενώ είχε πάνω του δύο μαχαίρια, κατευθύνθηκε προς την κουζίνα, άρπαξε ένα κουζινό μάχαιρο, επιτέθηκε αρχικά στον σύντροφο στον νυν σύντροφο της πρώην σύζυγου του, τον οποίο άρχισε να μαχαιρώνει σε όλο του το σώμα, ακόμη και στα γεννητικά όργανα. Και όταν μπήκε μπροστά η γυναίκα για να τον προστατέψει, έβαλε τις φωνές, καλούσε σε βοήθεια, τότε έστρεψε την επίθεσή του προς εκείνη. Η γυναίκα έτρεξε προς τα έξω για να καλέσει σε βοήθεια στο δρόμο, την ακολούθησε, συνεχίζοντας να την μαχαιρώνει, και εκείνη τη στιγμή περνούσε ένας διερχόμενος από το σημείο, σταμάτησε να προστατέψει τη γυναίκα, και τότε φοβήθηκε ο δράστης και έφυγε. Στο μεταξύ είχε κληθεί η αστυνομία από τη θεία του θύματος, ωστόσο ο δράστης κατευθύνθηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου και παραδόθηκε. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, είχαν μέσα σε ένα χρόνο γίνει 5 καταγγελίες, 4 αφορούσαν σε γυναίκη και άλλη μία για παραβίαση των όρων διατροφής. Είχε συλληφθεί πριν περίπου ένα μήνα από την αστυνομία για άλλο ένα περιστατικό γυναικής βίας και απειλών στην εργασία του, και μάλιστα τον οδηγήθηκε τότε στον εισαγγελέα. Ναι. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας για το βαθύ ιστορικό γυναικής βίας που υπήρχε στην οικογένεια και τις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί. Παρ' όλα αυτά, αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και με τον όρο να απέχει 100 μέτρα από το σπίτι της.
0: Και το πόσο το τήρησε τον όρο, το είδαμε όλοι, το διαπιστώσαμε όλοι, και προφανώς οι ίδιοι άνθρωποι πέσαν τη βία του. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από το Λαύριο και πάμε στον Όλυμπο. Είχαμε επιχείρηση διάσωση. Στήθηκε εκεί για μαθητές που αισθάθηκαν ξαφνική αδιαθεσία κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Λιτόχωρο. Φέδωνα στο Μόσουλ θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα.
4: Μια επεισοδιακή, Γρηγόρη, σχολική εκδρομή στις παρυφές του Ολύμπου για μαθητές Λυκείου της Θεσσαλονίκης. Το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν οι αρχές για 6 μαθητές που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, έκαναν πολλές φορές έμετο, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1900 μέτρων. Δεν είναι εφικτή προσέγγιση με αυτοκίνητο. Έφτασαν λοιπόν πεζοί οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Τα συμπτώματα ωστόσο συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους σε κάποιο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 11 το πρωί ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αεροδιακομιδής τους με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Λιτόχωρο Πιερίας. Από εκεί τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε γρήγορα,
0: πώς είναι τα παιδιά,
4: δεν εμπνέει το περιστατικό αυτό ιδιαίτερη ανησυχία. Χρειάζονται μερικές ώρες για να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι πιθανότατα η δηλητηρίαση προκλήθηκε από κάτι το οποίο κατανάλωσαν νωρίτερα την Πέμπτη στο Λιτόχωρο, που είχαν σταματήσει για να γευματίσουν μαζί με τους συμμαθητές τους.
0: Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι να είναι καλά τα παιδιά και βεβαίως συνέχεια να δουν οι υπεύθυνοι τι έφταξε και συνέβη όλο αυτό. Φέρω να σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai. Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως. Για πρώτη φορά μίλησε δημόσιο ενός κυβερνήτης και αποκάλυψε στον πρωθυπουργό της Ινδίας Μόντι τις δραματικές στιγμές της πάλι στο με τον συγκυβερνήτη και πώς ξεκλείδωσε την πόρτα του πιλωτηρίου ενώ δεχόταν την επίθεση με μαχαίρι. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τα κίνητρα του δράστη που έχει καταγωγή από το Όμαν. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Προηγουμένως όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα μικρό από τη συνομιλία του ήρωα πιλότου με τον Ινδό Πρωθυπουργό. Μουσική Έλενα Λεβίζου, ακούσαμε λοιπόν ένα πολύ μικρό απόσπασμα τη συνομιλία που είχαν ο ήρωας πιλότος με τον ίδιο πρωθυπουργό.
5: Πάλευα για τη ζωή μου, αλλά σκέφτηκα ότι πρέπει να παλέψω και για τις ζωές όλων των επιβατών. Ενώ βρισκόμουν κάτω και δεχόμουν την επίθεση στο πιλωτήριο, κατάφερα να ξεκλειδώσω την πόρτα για να μπουν μέσα οι υπόλοιποι και να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη. Αυτά ήταν τα λόγια με τα οποία περιέγραψε τη συγκλονιστική του εμπειρία, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε στην πτήση της Fly Dubai ο Σμιτ Ματσάλ, ο κυβερνήτης της πτήσης, ο Ινδός κυβερνήτης. Κατά τη συνομιλία του λοιπόν με τον Ινδό πρωθυπουργό, τον Ναρέντρα Μόντι, ο Ινδός πρωθυπουργός ο ίδιος κάλεσε τον Ματσάλ, είχαν μία βίντεο κλίση από το Άμπου Ντάμπι όπου νοσηλεύεται πλέον ο Ματσάλ, μεταφέρθηκε από τη Σαουδική Αραβία. Ήταν μία δεκάλεπτη συνομιλία, η πρώτη φορά που ο Ματσάλ μιλάει δημόσια μετά από αυτή την απίστευτη περιπέτεια που βίωσε ο ίδιος, αλλά και συνολικά 174 επιβάτες της πτήσης που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι για το Τελ Αβίβ. Παράλληλα υπάρχουν στη δημοσιότητα, έχουν βγει στη δημοσιότητα και άλλα συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν τη στιγμή που οι τρεις επιβάτες, οι Ισραηλινοί επιβάτες, μπαίνουν στο πιλωτήριο. Παράλληλα φαίνεται να είναι εμόφυρτος κάτω ο κυβερνήτης. Οι ίδιοι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους που εξακολουθούν να δίνουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν πως κατάφεραν να εξουδετερώσουν ακόμα και με κεφαλοκλείδωμα τον συγκυβερνήτη, ο οποίος είναι από το Ομάν. Και αυτός βρίσκεται πλέον στο Άμπου Ντάμπι, όπου και ανακρίνεται. Βρίσκονται λοιπόν σε εξέλιξη οι έρευνες, Γρηγόρη, για τα κίνητρα του δράστη. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε ότι είχε ριζοσβαστικοποιηθεί, ότι ήταν ισλαμιστής. Ωστόσο, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που έχουν ξεκινήσει τις έρευνες, ερευνούν όλες τις πιθανότητες ανάμεσά τους και η απόπειρα της τρομοκρατικής ενέργειας. Πάντως ο Νετανιάχου είπε ότι δεν γνωρίζει αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα το Ιράν, αλλά θα είναι σε θέση να το γνωρίζει σε μερικές ημέρες και θα ενημερώσει τον Ισραηλινό λαό. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα θα πληρώσει σκληρά αντίπεινα. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι δύο Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες έλαβαν την άδεια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προκειμένου να πετάξουν εκεί και να επαναπατρίσουν χιλιάδες Ισραηλινούς που έχουν αποκλειστεί.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai, πάμε στην Βρετανία, γιατί υπάρχει και έκτος υπόπτωση, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της βάσης Φέρφορντ. Για τα αποκρίτηρα μας στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευδοξία.
6: Ναι, καλησπέρα από το Λονδίνο. Η σημαντικότερη εξέλιξη από χτες το απόγευμα είναι μια έκτη σύλληψη. Ένας 25χρονος με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκότητα συνελήφθη χθες στο Westminster ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών βάσει του Βρετανικού νόμου περί τρομοκρατίας. Παράλληλα, η αντιτρομοκρατική πραγματοποίησε έρευνες σε δύο ακίνητα στην ίδια περιοχή του Λονδίνου. Η αστυνομία χαρακτηρίζει την έρευνα εξαιρετικά σύνθετη, επιμένει ότι εξετάζει πολλές διαφορετικές γραμμές, μεταξύ αυτών και πιθανή εμπλοκή ξένου κράτους. Η νέα σύλληψη, Γρηγόρη, αποκτά ιδιαίτερο βάρος μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού Αντιβέρνα χθες ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, όπως είπε, πως το Ιράν έπαιξε κάποιο ρόλο στο περιστατικό. Ωστόσο, ούτε η αστυνομία ούτε η κυβέρνηση έχουν μέχρι στιγμής εξηγήσει ποιος θεωρούν ότι ήταν αυτός ο ρόλος. Οι πρώτοι πέντε Βρετανοί που συνελήφθησαν την Κυριακή κοντά στη βάση παραμένουν ελεύθεροι με αυστηρούς όρους εγγύησης, συνεχίζουν να βρίσκονται υπό έρευνα και να θυμίσουμε ότι στα τρία οχήματα δεν βρέθηκαν αυτοσχέδιοι μηχανισμοί, αλλά ποσότητα βενζίνης, Γρηγόρη.
0: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με αυτή την υπόθεση που σας λέγαμε προχτές και έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για την θανατοποιήτρια, την Κρίστα Πάικ, η οποία παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και υπό εντατική ιατρική φροντίδα μετά την πρωτοφανή αποτυχία των αρχών του Τενεσί να την εκτελέσουν με θανατηφόρα ένεση. Είναι εδώ κοντά μας την Τάσα Παυλοπούλου για να δούμε τα νεότερα, γιατί οι δικηγόροι της τώρα ζητούν να μετατραπεί η θανατική ποινή σε ισόβια κάθερξη, Νατάσα.
7: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το αδιανόητο θρίλερ που εκτελήχθηκε στις φυλακές του Τενεσί διχάζει πλέον ακόμη περισσότερο τους υποστηρικτές και τους πολέμιους της εσχάτης των ποινών. Οι δικηγόροι της καλούν τώρα τον κυβερνήτη να ακυρώσει τη θανατική ποινή και να τη μετατρέψει σε ισόβια κάθειρξη, καθώς όπως είπαν χαρακτηριστικά, έχει τιμωρηθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο θέμα αναφέρθηκε εκτενώς και ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επαναλαμβάνοντας την αντίθεση του οργανισμού στη θανατική ποινή. Δεν έχει θέση σε καμία κοινωνία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Κρίστα Πάικ ταλαιπωρήθηκε σωματικά και ψυχικά. Επεσήμανε και συγκεκριμένα οι λεπτομέρειες της υπόθεσης σοκάρουν. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 7 βελόνες για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις φλέβες της. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε την πρώτη δημόσια τοποθέτηση, να σου πω Γρηγόρη. Αμφισβήτησε πως μια εκτέλεση θα μπορούσε να αποτύχει, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν θα έπρεπε κάτι τέτοιο να είναι πολύ δύσκολο. Η οικογένεια του θύματος από την άλλη πλευρά είπε ότι περιμέναμε τόσα χρόνια, περιμέναμε δεκαετίες για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και προσευχόμαστε η πολιτεία να κάνει το σωστό 30 χρόνια μετά από την τραγωδία που βίωσε η οικογένειά μας.
0: Νατάσα Μπαλομπλού, σε ευχαριστούμε πολύ και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Γαλλία και τις μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει τη χώρα. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαϊώνη, η οποία θα μας δώσει την εικόνα τουλάχιστον 400 λύκεια είναι κλειστά. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό σας μεσημέρι. Έχει αποφάσει το Υπουργείο Παιδείας χθες να κλείσει 400 ώστε να υπάρχουν μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης, το πούμε έτσι, τηλεεκπαίδευση όπως αποφορούν εδώ, για να αποτεχθούν βιοπραγίες, διατάσσεξουν μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης, το πούμε έτσι, τηλεεκπαίδευση όπως αποφορούν εδώ, για να αποτεχθούν βιοπραγίες.

0: θετικό στο πρόσωπο μια κυρία και μετά την ανάβει φλόγα, να τη κάψει το πρόσωπο, μια αστυνομικό να βρέθηκε στο κάτω με ένα όχλο από νεαρού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η ένταση θα συνεχιστεί με το επόμενο ραντεβού στις 6 Οκτωβρίου με μια μεγάλη κινητοποίηση που έχουν υποστηθεί μέσα στο μέσο μαζική δικτύωση οι νεαροί, οι μαθητές, για να διεκδικήσουν καλύτερα μέσα για τη σχολεία του.
1: Εδώ είμαστε και θα τα πούμε πάλι μέχρι τότε. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για μια σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Πρώτη και αίτητη στον ομιλό της για το Nations League στην πρώτη κατηγορία εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Μετά το χθεσινό 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα, Τάσο. Και τώρα φέρτε μας τη Γερμανία, φωνάζουν οι φίλαφλοι.
3: Πολύ σωστά τα λες. Η Ολλανδία έμελε να σταματήσει χθες τον νικηφόρο της εθνικής μας ομάδας στο Nations League, καθώς την υποχρέωσε η ισοπαλία 2-2 στην Τούμπα. Ο Ιωαννίδης Μασούρας έβαλαν με δύο γκολ μπροστά την εθνική στα μισά του μάτς. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό, οι Ολλανδοί βρήκαν τα δύο γκολ, μάλιστα το τελευταίο στην εκπνοή της αναμέτρησης και πήραν την ισοπαλία. Στο άλλο παιχνίδι, το ομίλο μας Γερμανία-Σερβία 2-0. Έτσι, στην βαθμολογία, η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία 5. Είναι δεύτερη. Στην τρίτη θέση η Γερμανία με 4 βαθμούς. Τέλος, χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Την Κυριακή η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί την Σερβία στο Αϊντχόβεν. Και να θυμίσω μόνο ότι χθες ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα γνώρισε την πρώτη του ήττα 96-94 στην Πολώνια από τη Βίρτους, ενώ σήμερα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex η Δήμητρα Κακαουνάκη.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

έναν αγαπημένο καλλιτέχνη, τον Charles Bradley. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη φτώχεια και προσωπικές τραγωδίες. Είχε μείνει στην απόλυτη αφάνεια, δούλευε τα πρωινά ως μάγειρας για να επιβιώσει, ενώ το βράδυ μεταμορφωνόταν στην ημιτασιόν εκδοχή του James Brown, τραγουδώντας σε μικρά κλαμπ της Νέας Υόρκης. Ανακαλύφθηκε τυχαία στα 50 του, κατάφερε τελικά να βγάλει τον πρώτο του προσωπικό δίσκο και να γνωρίσει παγκόσμια αποθέωση στα 62 του χρόνια. Έφυγε από τη ζωή το 2017 και εδώ τον ακούσαμε στο κομμάτι The World is Going Up in Flames. Σε αντίθεση με τη σκληρή βιοπάλη του Charles Bradley, τα πράγματα σίγουρα ξεκίνησαν πιο εύκολα για τις Woomack Sisters, οι οποίες γεννήθηκαν μέσα στα στούντιο έχοντας τις πλάτες τους μια σύλληπτη soul κληρονομιά. Τα λέγαμε και τις προάλλες, κόρες των Woomack & Woomack, γονές του μυθικού Sam Cooke και ανιψιές του Bobby Woomack. Μόλις κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους κάτω από την ίδια στέγη με τον Bradley, την Daptone Records. All Around το ονομάζεται το άλμπουμ, ακούμε το ομώνυμο. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

εξαιρετική επιλογή για όσους αγαπούν τον ήχο καλλιτεχνών όπως ο Dan Auerbach και οι Black Keys. Είναι οι Γάλλοι Lowland Brothers. Εδώ ακούσαμε το κομμάτι For a While από το δεύτερο τους άλμπουμ, το Over the Fence. Πάμε να ακούσουμε τους Black Keys για τη συνέχεια με αυτό το γνώριμο blues rock στυλ τους. Εδώ όμως συνεργάζονται με τον ανερχόμενο Μεξικανο-Αμερικανό καλλιτέχνη τον Danny Lux και ο Dan Auerbach τραγουδάει για πρώτη φορά στα ισπανικά. Mi Tormenta.

Αυτή είναι η BBO Sound Machine από τη Μεγάλη Βρετανία. Παίζουν κλασική soul, έχουν και στοιχεία από την δυτικοαφρικανική high life. Αυτόν τον ιδιαίτερα ρυθμικό ήχο που γεννήθηκε στην Γκάνα στις αρχές του 20ου αιώνα και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη Δυτική Αφρική, κυρίως στη Νιγηρία. Καινούριο άλμπουμ και ένα single με τίτλο Love, αυτό που τελειώνει σιγά σιγά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προληπτική εκένωση σχολικού συγκροτήματος το πρωί στην Γράβα μετά από συναγερμό για οσμία αερίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται, είπε στο Earth News ο Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων. Στη Ρόδο, νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό. Σε ετοιμότητα για την επικείμενη κακοκαιρία, η Κρήτη. Συνεργοί εργάζονται πυροτοδώς για την αποφυγή περαιτέρω πλημμύρων και κατολιστήσεων. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, συνεχίσει τηλεδιασκέψεις των Ευρωπαίων επί της γαλλικής πρότασης για αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ. Η Ελλάδα προχωρά σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνολικά, οι προώρες εξοφλήσεις δημοσίου χρέους εντός του 2026 αναμένονται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Εκατοντάδες διαδηλωτές σε πόλεις της Ισπανίας για να διαμαρτυρηθούν για τη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα. Έφτασε η ώρα της αλήθειας, δηλώνει ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

τον Γάλλο Τιουαγιό. Εδώ ακούσαμε το κομμάτι Bed of Stone από παλιότερο άλμπουμ του, το Gypsy Soul of Τιουαγιό, που κυκλοφόρησε το 2019. Και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 3, και Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κώστας Γεωργακόπουλος και Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Pussy Riot, η θρυλική φεμινιστική και πολιτική κολεκτίβα που συγκλώνησε τον κόσμο με τη δράση απέναντι στο καθεστώς Πούτιν, έρχεται στην Αθήνα με το πολύ βραβευμένο Riot Days, μια παράσταση που βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε συναυλία, θεατρικό έργο, performance art αλλά και πολιτικό μανιφέστο. 5η 8 Οκτωβρίου στο Gazarte Ground Stage. Αν θέλετε να είστε εκεί, βεβαίως και έχουμε προσκλήσεις για εσάς, θα τις βρείτε αποκλειστικά στη σελίδα του Κόσμου στο Instagram, Κόσμος 936, και από εκεί θα δείτε τις λεπτομέρειες πώς μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς στο διαγωνισμό.

Happiness Anytime Part 1, έτσι ονομάζεται το ολοκένουριο άλμπουμ του σύγχρονου Soulman, του Leon Bridges, και μόλις ακούσαμε ένα χαρούμενο pop soul τραγούδι μέσα από αυτό. Light the Way ο τίτλος του. Και εδώ ίσως το πιο χορευτικό κομμάτι, τον καλέξικο Under the Wheels.

Μια εξαιρετική και πολύ φρέσκια Afro House διασκευή του εμβληματικού Τζίνγκο, σύνθεση του 1959 του Νιγηριανού Κρουστού, του Μπαμπατούντε Ολατούνι. Και οι δύο καλλιτέχνες από τελείως διαφορετικούς μουσικούς κόσμους ήταν ο Ολλανδός παραγωγός και καταξιωμένος jazz κιθαρίστας ο Γκίντον και μαζί του Αμερικανός παραγωγός Όστιν Μίλτς. Κρατάμε τον Afro House ρυθμό, να κρατήσουμε και τον Γκίντον, γιατί θα το συναντήσουμε και στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, και να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση και την επικοινωνία. Να δώσουμε ραντεβού για το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Μείνετε όμως εδώ, αφενός γιατί ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Πατσόγλου για το επόμενο δίωρο. Μείνετε στους 93,6 και απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα από τους παραγωγούς του κόσμου και για όλο το Σαββατοκύριακο. Ο Γκίντον λοιπόν, μαζί του όμως εδώ δύο Βραζιλιάνοι DJs, Maz & Ando, από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας Afro House σκηνής, ακούμε το Ζολιφί. Από τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
2: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
3: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

You are too sweet και το χρειαζόμαστε νομίζω γιατί είναι απόγευμα Παρασκευής, έρχεται Σαββατοκύριακο, οπότε αυτή η λέξη sweet μας ταιριάζει πάρα πολύ. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, 6 λεπτά μετά από τις 4 ήρθαμε για να μείνουμε για το επόμενο 2 ώρα όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6 στο erteco.gr. Παρέα λοιπόν, ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου σας μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Καλή ακρόαση

Αυτό ήταν το Brother από το 2025, Face Soul, και πώς το λέει στο τέλος, We are the same. Κρατάμε αυτό τον στίχο και πάμε παρακάτω. Γυρίζουμε στο 2007. You Sundur, Nena Cherry,

Wake Up, Pretty Africa Calling. Και επειδή είναι απόγευμα Παρασκευής και έρχεται Σαββατοκύριακο, μια πάρα πολύ ωραία βόλτα στην πόλη. Είναι η βόλτα στις στοές της Αθήνας και έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο και έχει και μια πολύ ωραία κουβέντα στο OWE Μαρίνα Παπαδοδημητράκη με τίτλο «Μια βόλτα στις στοές της Αθήνας που αξίζει να κάνεις κι εσύ», και λέει πως οι στοές κρύβουν ιστορίες μιας πόλης που αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς. Ας μην εγκαταλείψουμε αυτούς τους χώρους συλλογικής μνήμης. Μεγάλη αλήθεια αυτή. Και γράφει πως έχω, λέει, μεγάλη αδυναμία στις στοές των πόλεων. Δεν είναι μόνο η αρχιτεκτονική τους που παρουσιάζει ενδιαφέρον, αλλά και το παρελθόν τους, οι ιστορίες των ανθρώπων που πέρασαν από εκεί. Την ίδια στιγμή με στεναχωρεί η εγκατάλειψη που βιώνουν πολλές από αυτές σήμερα, με τα άδεια καταστήματα τα οποία πολλαπλασιάζονται, και την ησυχία που κυριαρχεί. Αυτή είναι η εικόνα. Έχει λοιπόν κάνει μια συζήτηση με την Ειρήνη Πρυπάσου, την υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γιατί υπάρχει μια ξενάγηση που λέγεται «Διασχίζοντας τις στοές της Αθήνας», και με αφορμή λοιπόν αυτή την ξενάγηση μας πηγαίνει, μας μεταφέρει και μας σε όλο αυτό το κλίμα και το τι συμβαίνει σήμερα στις στοές της Αθήνας και ποιες αξίζει τον κόπο κανείς να επισκεφθεί. Τις προάλλες που έκανα και εγώ μια βόλτα στο κέντρο και περνούσα από κάποιες στοές, σκεφτόμουν ακριβώς ότι αυτό ακριβώς, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να διαφυλάξουμε αυτή τη μνήμη.

Gregory Porter, το Revival, και βγήκαμε λίγο πριν τις 4:30. Please don't leave me. Για να πάμε για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεδριάζουν αυτή την ώρα ηγέτες της G7 μέσω τηλεδιάσκεψης με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμάνουελ Μακρόν. Στο τραπέζι βρίσκονται τα πιθανά μέτρα για τις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου. Σε λίγη ώρα αναμένεται η συνεδρίαση των πρέσβειων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προχώρησε η Ελλάδα. Συνολικά, οι προώρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Καστοριά στην περιοχή Γιαννοχώρη. Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο. Στη Ρόδο νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό. Σε κατάσταση Red Code παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη για την επικείμενη κακοκαιρία. Απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση, τι μου λες.
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: cosmosradio.gr.
5: Atardecer, solo aparecen dos cosas, la luna y el sol.
6: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar

Αλφρέντο Λουνάγουα, Τιέρα Σόλ. Στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Για όσους αγαπούν το θέατρο, αυτό το Σαββατοκύριακο ουσιαστικά ανοίγει τη νέα θεατρική σεζόν, καθώς είναι πάρα πολλές οι παραστάσεις που ξεκινούν. Έβλεπα λοιπόν ότι η Αθήνα υποδέχεται μια σειρά από παραστάσεις που ανοίγουν τώρα τον κύκλο τους, ενώ αρκετές παλιότερες παραγωγές επιστρέφουν επίσης το διήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου, που λειτουργεί ουσιαστικά ως το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας θεατρικής σεζόν, με πρεμιέρες, επαναλήψεις, γνωστά ονόματα αλλά και νέες ομάδες που θέλουν τη θέση τους, που διεκδικούν τη θέση τους στις αθηναϊκές σκηνές. Αύριο λοιπόν ξεκινά, το Σάββατο λοιπόν ξεκινά με τους 12 ενόρκους στο θέατρο Αλκμίν, επιστρέφουν για 12ο χρόνο σε μετάφραση και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδης. Στο θέατρο Βεάκη έχουμε τη γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της, επιστρέφει επίσης για δεύτερο χρόνο σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου. Στο Αποκοινού θέατρο έχουμε για τέταρτη σεζόν τη μικρή λέξη Αγάπη, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Αύγουστου Κορτό, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Νάντιας Δαλκυριάδου. Τι άλλο, έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις. Έχουμε στο θέατρο Σταθμός το βίντεο κλαμπ Φαντασία που κάνει πρεμιέρα. Έχουμε μια παράσταση από αύριο της Ειρήνης Φαναριώτη που λέγεται Μητέρα στο Αντέλφι. Και στο θέατρο 104 επιστρέφει το 16 στη δεύτερη του χρονιά, για τη δεύτερη του σεζόν. Στο Πλήφα ένα πρωτότυπο έργο κάνει πρεμιέρα, το κάνει λίγο πιο εκεί. Μια παράσταση που κινείται ανάμεσα στον παράδοξο, τον γκροτέσκο και το οδυνηρά οικείο. Και στο θέατρο Άβατον επιστρέφει για δεύτερη χρονιά η Φώκια. Γενικά έχει πολλές ωραίες παραστάσεις αυτό το Σαββατοκύριακο που σηκώνουν αυλαία. Καλησπέρα ξανά.

Μάρτη και το Λίντα Μορένα, και την Κυριακή είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα των ζώων φιλοξενώντας για 8η χρονιά τον αγώνα δρόμου Penny Marathon και διοργανώνει και το πρώτο Open Agora αφιερωμένο στα ζώα με τη συμμετοχή δεκάδων φιλοζωικών οργανώσεων. Ωραία βόλτα θα είναι αυτή. Μικροί λοιπόν και μεγάλοι καλούνται να πάρουν μέρος σε αυτές τις δράσεις άθλησης, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση για τα αδέσποτα ζώα και την ανάδειξη του έργου των ανθρώπων και των φορέων που εργάζονται για την προστασία τους. Penny Marathon λοιπόν την Κυριακή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι δωρεάν η είσοδος, είναι ελεύθερη, αλλά χρειάζεται προεγγραφή. Αυτό κυκλοφόρησε σήμερα. Είχαμε καιρό να μάθουμε νέα τους και χαρήκαμε που ακούσαμε ένα πρώτο single από μια δουλειά που περιμένουμε. Boogie Belzic. Η φοβερή και τρομερή Boogie Belzic που επιμένουν στο δικό τους ήχο.

0: Boogie Belzic λοιπόν, The Bird, νέο single, κυκλοφόρησε μόλις σήμερα. Πολύ ονειρικό το λες, ταξιδιάρικο επίσης. Κάουν καταπληκτικές μουσικές οι Boogie Belzic. Και τα live τους επίσης είναι ξεσηκωτικά.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από τη Γαλλία. I've got to travel alone. Μεγάλο θέμα αυτό. Το έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση και στο παρελθόν. Και είμαστε λίγο πριν από τις 5. Οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με αυτό εδώ που λέτε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Κόσμος 93,6.

Future Visions και Kerala Dust στην επιστροφή 5 λεπτά μετά από τις 5 εδώ στο Κόσμος 93,6 στη δεύτερη μας ώρα και λέγαμε πριν για τις στοές της Αθήνας και τώρα θα πούμε για τις σκάλες υπηρεσίας της Αθήνας. Έχει πολύ ωραίο θέμα στην Athens Voice. Στάκης Κρυβάνος το υπογράφει και ο τίτλος του είναι «Οι σκάλες υπηρεσίας της Αθήνας και οι κρυμμένες ιστορίες τους» και γράφει γι' αυτό τον κρυμμένο κόσμο πίσω από τις προσώψεις των παλιών σπιτιών εκεί όπου κινούνταν οι οικιακές εργάτριες, λέει, και αποτυπωνόταν ο κοινωνικός διαχωρισμός μιας άλλης εποχής. Μοιάζει σαν να αιωρούνται, να κρέμονται από τον ουρανό, στριφογυριστές και σκουριασμένες, πάνε πέρα δόθε και σε πιάνει λιγάκι η ψυχή σου. Πόσες και πόσες φορές δεν τις ανέβηκαν και δεν τις κατέβηκαν βιαστικές και φορτωμένες νέες και μεγαλύτερες γυναίκες που εργάζονταν ως υπηρέτριες στα αστικά και όχι μόνο σπίτια της πόλης. Είναι, λέει, οι σκάλες υπηρεσίας, η πίσω αυλή της Αθήνας. Και αυτές είναι κάποιες από τις κρυμμένες ιστορίες τους. Έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς αυτό το άρθρο, να θυμηθεί, να ξαναγηθεί επίσης σε αυτή την Αθήνα που έχει φύγει πια. Χθες το βράδυ, κάνοντας μια βόλτα με τα πόδια στη γειτονιά μου, συνειδητοποίησα ότι όλες οι μικρές μονοκατοικίες με τους κήπους και τις αυλές γκρεμίζονται πια και τη θέση τους παίρνουν αυτές οι σύγχρονες γκρι με λευκό και μαύρο πολυκατοικίες με τα μπαλκόνια που έχουν γυαλί αντί για τα καγκελάκια και κάπως σκεφτόμουν ότι δεν γίνεται, δεν μπορεί, δεν είναι αυτό το μοντέρνο, δεν είναι το μοντέρνο όταν λείπουν τα φυσικά υλικά από την αρχιτεκτονική, δεν είναι μοντέρνο όταν όλα είναι ίδια και όλα μοιάζουν μεταξύ τους και πού πήγε αυτό το, αυτό το χαρακτηριστικό του handmade, ας το θέσω έτσι. Αυτά λοιπόν, καλησπέρα ξανά.

Ζωάου Σέλβα και αυτό είναι καινούριο, το Φουτούρο. Και είπαμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόκλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. 2-10-6-06-64-29 ο ένας τρόπος για να συναντιόμαστε εκτός αέρα. Κόσμος 936 ο άλλος τρόπος στα social, σε Facebook και Instagram. Και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί θα μας βρείτε. Μια μεγάλη καλησπέρα και σε εσάς που μας στέλνετε αυτές τις φοβερές φωτογραφίες από τα Ιωάννινα.

The Wrong Things, κάτσε να το πιάσουμε σωστά. Ντανιτσά και Ζαρό Βαντάλ από την Γαλλία και την Ελβετία. Και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματά της σε πετρέλαιο δίζελ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου λόγω συσσόρευσης υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Έσταλλε μήνυμα από το 112. Στα Ζωνιανά, δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά από την κατοικία τους σε άλλη οικία εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Μετεμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των θύλωδων ανέμων. Σε ισχύ απογορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαβριό. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Απορρίφθηκαν από την Ισπανική Βουλή τα μέτρα που είχε προτείνει η κυβέρνηση Σάντζες για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. Κόσμος.

0: Prince, διαφορετικό Nightmares on Walks σε Abbey Road Fast Gospel Version. Και τελική ευθεία, 25 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 στο απογευματάκι της Παρασκευής, δεύτερη μέρα του Οκτώβρη.
1: Ακούτε κόσμος.
0: Ακούτε κόσμος, σωστά. Τα καταφέραμε, όχι εντάξει, λοιπόν, δεν ήτανε στο πρόγραμμα. Ένα κλικ να μην κάνεις και είδες τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, τέταρτο, τελευταίο ημέρο εκπομπής, εδώ μέχρι τις 6 στο κόσμος 93,6, σωστά είστε και είμαστε. Και είναι μια ωραία βόλτα αυτές τις ημέρες από τη δημοτική αγορά της Κυψέλης, γιατί εκεί ξεκινάει σήμερα το ένατο φεστιβάλ εφαρμοσμένων τεχνών από το Κέντρο Τεχνών Ορνεράκης, και είναι ένα τριήμερο αφιερωμένο σε σχεδιαστές, δίνοντας έμφαση στη δημιουργικότητα πάνω στο σκίτσο και τις πολλαπλές εφαρμογές του. Και κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις, όπως ανοιχτά εργαστήρια από καθηγητές του κέντρου Ορνεράκης. Είναι λοιπόν από σήμερα μέχρι και την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο στη δημοτική αγορά της Κυψέλης. Κάντε αυτή την βόλτα να αγαπάτε κι εσείς τα σκίτσα.

Send It Back. Λέγαμε χθες για τις νέες ταινίες, λέγαμε και για τις νύχτες πρεμιέρας που τρέχουν στην πόλη, λέγαμε για τον Ντίκερ. Λοιπόν, είναι νομίζω η ταινία του Αλεχάνδρο Ινιάριτου, η ταινία που θα δούμε αυτές τις ημέρες. Ευνοεί και καιρό στο σινεμά και είναι ότι πρέπει αυτή η έξοδος. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνει κανείς στην πόλη του Σαββατοκύριακο που έρχεται. Try to sell that dream to me. How fine can heaven be? The James Hunter Six κυκλοφόρησε την άνοιξη. Here and Now, πάρα πολύ ωραίο.

Like on the Radio, λοιπόν, τροβέρα από την Αυστραλία, νέο single κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και εμείς πηγαίνουμε σιγά σιγά για το τέλος. Έχουν κάτι cinematic πάντως, τροβέρα.

Celeste, Stop This Flame και φτάσαμε στο τέλος. Έρχεται η Κλεόντια Μάτωλα για το επόμενο 2 ώρο. Εμείς ραντεβού πάλι τη Δευτέρα το απόγευμα στις 4 εδώ στους 93,6 στον αέρα του κόσμου μας. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να κάνετε βόλτες, να περάσετε καλά, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία

0: Τζακίν. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Τζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το ΕΡΤΦΛΙΞ εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. ΕΡΤΦΛΙΞ. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: ΕΡΤ Τζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Τζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός. Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Τζακίνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Τζακίνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Τζακίνθου.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

ό,τι πρέπει είναι σήμερα να κάψετε ξηρά χορτά. Ειλικρινά, μπράβο σας, δεν έχω λόγια. Είναι ό,τι πρέπει γιατί φυσάει πολύ. Το θέμα είναι ότι δεν θα καείτε μόνο εσείς, μπορεί να καούν και οι υπόλοιποι που δεν φταίνε σε τίποτα. Ο λόγος για τα δύο περιστατικά με φωτιές σε ξηρά χόρτα στην περιοχή των Αμπελοκήπων και όχι μόνο. Εδώ απέναντι από την Έρα Σακίνθου, από την Έρτη Σακίνθου. Υπό έλεγχο είναι βέβαια η κατάσταση, αλλά τρέχει και δεν φτάνει η προσβεστική. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα επιβληθούν και τα ανάλογα πρόστιμα. Όχι βέβαια πως με τα πρόστιμα αλλάζουν μυαλό κάποιοι. Μπορεί να συμμορφωθούν, να μην το ξανακάνουν, εάν και εφόσον συλληφθούν και τους επιβληθούν τα σχετικά ζουχτερά πρόστιμα. Δύο πράγματα είναι ανίκητας αυτή τη ζωή, Σταύρο Λιβέρη, η ανθρώπινη λυθιότητα και ο θάνατος. Και αυτό έχει να κάνει με τα πάντα. Κατά τα άλλα, καλημέρα στο νησί του Οδυσσέα της Ζάκυνθο. Καλημέρα στα υπόλοιπα νησιά του Οδυσσέα, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη πολύ περισσότερο, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα και. Δεν ξεχνώ και τα Κύθυρα και τα Αντικύθυρα που διοικητικά ανήκουν στα αιώνια νησιά. Οπότε δεν είμαστε πτάνησα, είμαστε πολύ περισσότερα. Αν βάλεις και τα Διαπόντια στην Κέρκυρα και τα υπόλοιπα μικρά, πιο μικρά νησιά στο Ιόνιο Πέλαγος. Από εδώ και πέρα δεν θα λεγόμαστε καλά, εντάξει, σχήμα λόγου, τα νησιά του Οδυσσέα ή τα νησιά της Οδύσσιας. Κάτι που ενοχλεί βέβαια την Ιθάκη, όπως είναι λογικό, που έχει ταυτιστεί με τον Οδυσσέα και την Οδύσσια. Υπάρχουν και ανακοινώσεις και αντιδράσεις μαζί από παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων, όπως από τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων που αναφέρει τα νησιά της Οδύσσιας όταν η ιστορία και ο πολιτισμός γίνονται εμπόρευμα. Όπως και η παράταξη Μένουμε Ιόνιο με επικεφαλή στη Μαρία Ανδρία από την Κέρκυρα που αναφέρει και το όνομα αυτού The Odyssey Islands. Δεν ήταν με τονομασία, ήταν απλώς ένα brand. Τώρα όμως βγήκε και η πρόσκληση για να το φτιάξουν. Μπράβο. Να πουλήσουμε λίγο Οδυσσέα και Οδύσσια. Είναι και της μοδός. Θα μιλήσουμε και την ερχόμενη εβδομάδα για το θέμα αυτό και με την κυρία Δρή και με την κυρία Μπαλού και με όποιον άλλον χρειαστεί. Δυστυχώς όχι. Και ευτυχώς δηλαδή από ένα σημείο και μετά. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Και ο λαός και κολονάκι, που έλεγε και μια παλιά ελληνική ταινία. Λαός και κολονάκι. Πρέπει ο κολονάκι. Τέλος πάντων. 11 και 10 πρώτα λεπτά είναι πάντα κοντά.

Σα η εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα» εν μέσω θρυελωδών ανέμων και πυρκαγιών σε ξηρά χόρτα, εδώ κοντά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 95,2 και 93,2 στα FM. Στην επιμέλεια του ήχου, ο Σταύρος Λιβέρης και όχι μόνο, τον πλαισιώνει ο Αλέξανδρος Λάσης. Στις μουσικές επιλογές για ένα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα Σάκης Νέγκας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακίνθος στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας επίσης με γραπτά μηνύματα στο Viber, γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακίνθου με κεφαλαία ή μικρά. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκινθος. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας: ertzakinthou@er.gr, erazaka1@yahoo.gr. Οι πάποι είμαστε. Σάκης Νέγκας στα μικρόφωνα, Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου, ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Και σήμερα είναι Παρασκευή, όλη μέρα, 2 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Και πάλι καλό μήνα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Έρχεται και Σαββατοκύριακο. Για τους πιο τυχερούς. Για τους υπόλοιπους δεν έχει καμία σημασία. Τους εργαζόμενους στον τουρισμό και όχι μόνο αυτούς. Πολύ περισσότερο αυτούς, βεβαίως. Του Θεμιστοκλέος που λέει και μια ψυχή σε μια άλλη παλιά ελληνική ταινία. Σήμερα θα αποκεντρωθούμε λιγάκι, θα πάμε και στην Κέρκυρα και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το κάνουμε και θα μιλήσουμε με τον ιστορικό και διευθυντή της αναγνωστικής εταιρείας Κέρκυρας, Ζημάρη Δημητρή. Επίσης θα μιλήσουμε με την κυρία Γαρμπή Αγγελική, που είναι μέλος του προσωρινού συμβουλίου, του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αργοστολίου. Είναι σε εξέλιξη μια προσπάθεια επανασύστασης και επαναλειτουργίας της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αργοστολίου. Υπάρχει στην παρούσα φάση προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, για να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, γιατί δεν είναι και εκεί λίγα τα προβλήματα σε σχέση με τα σχολικά κτίρια, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Πολλά από αυτά στεγάζονται τα κοντέινερ. Αφήστε όλα τα υπόλοιπα. Κάναμε και μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και με τον διοικητή της Πρεσβευτικής Υπηρεσίας Ζακίνθου, Αλεξόπουλο Κωνσταντίνο, να μας πει για αυτά τα περιστατικά και τα συμβάντα με τις φωτιές σε ξηρά χόρτα. Δεν ήταν εφικτό μέχρι αυτή την ώρα να επικοινωνήσουμε. Θα δούμε στη συνέχεια. Επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γράμμης για πρώτη φορά τον Κερκυραίο ιστορικό και διευθυντή της αναγνωστικής εταιρείας Κέρκυρας Δημήτρη Ζημάρη, του παλαιότερου πνευματικού ιδρύματος της Ελλάδας με αδιάλειπτη λειτουργία από το 1836 σε μια διαφορετική συνέντευξη. Κύριε Ζημάρη, πολύ πολύ καλημέρα σας από τη Ζάκηθο και την τοπική ΕΡΤ. Καλημέρα στην Κέρκυρα, στο νησί των Φεάκων, την αρχόντισσα του Ιωνίου, την έδρα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Τι άλλο θέλετε να πω?
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές και στους φίλους, καλούς αγαπητούς φίλους Ακηθινούς.
0: Εκπροσωπείτε λοιπόν το αρχαιότερο, όπως λέτε, ή το παλιότερο πνευματικό ίδρυμα της χώρας από το 1836.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι σηκώνεται μεγάλο βάρος στις πλάτες σας.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι το αρχαιότερο με αδιάλειπτη λειτουργία, γιατί υπήρχαν και άλλοι θεσμοί παλαιότεροι, ναι, που όμως δεν διέκοψαν τη δράση τους κάποια στιγμή. Ενώ εμείς γι' αυτό και θεωρούμαστε στην ελληνική επικράτεια το παλιότερο, γιατί ακόμα και η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκαν ένα που έχουν συνεχή δράση, ιδρύθηκαν ένα χρόνο μετά από εμάς.
0: Κύριε Ζημάρη, ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Αν έχετε την καλοσύνη, ένα σύντομο ιστορικό, όσο αυτό είναι εφικτό, για την αναγνωστική εταιρεία Κέρκυρας.
1: Η αναγνωστική ιδρύθηκε από 14 ανήσυχους Κερκυραίους νέους που είχαν μόλις γυρίσει από τις σπουδές τους, νέα παιδιά δηλαδή.
0: Με ανήσυχο πνεύμα, ε.
1: Με ανήσυχο πνεύμα, βέβαια. Κερκυραίους αστούς που είχαν σπουδάσει και θέλησαν να πρακτικά να μεταλαμπαδεύσουν τις σύγχρονες ευρωπαϊκές ιδέες της εποχής τους στην Κέρκυρα και κατ' επέκταση στον Ιόνιο χώρο. Και αυτό το έκαναν με το να εγγραφούν συνδρομητές σε πολιτικά και επιστημονικά έντυπα, σε εφημερίδες δηλαδή και σε επιστημονικά περιοδικά της εποχής, ώστε να λαμβάνουν τακτικά τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Τα έντυπα όμως δεν μεταφέρουν μόνο πληροφορίες, αλλά μεταφέρουν και ιδέες. Και έτσι πολύ σύντομα η αναγνωστική, εκτός από ένας χώρος ανάγνωσης, διαμορφώθηκε σε έναν χώρο πολιτικής συζήτησης και πολύ σύντομα έγινε μια πολιτική πατριωτική λέσχη με στόχευση την ενδυνάμωση της ελληνικής γλώσσας στην εκπαίδευση και να καταστεί ως επίσημη γλώσσα του Ιωνίου κράτους τότε που ήταν υπό την Βρετανική κυριαρχία. Και με απότερο σκοπό βέβαια την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα. Προσωπικότητες πολύ σημαντικές υπήρξαν μέλη της εταιρείας. Ο πρώτος μας πρόεδρος ήταν ο Πέδρος Ράιλας Αρμένης, καθηγητής φιλοσοφίας, πρόεδρος της Ιωνίου Βουλής, καθηγητής φιλοσοφίας της Ιωνίου Ακαδημίας και μετά την ένωση
0: μετακινήθηκε
1: στην Αθήνα. Και ναι, τον Επτανήσου.
0: Το 1864.
1: Το 1864 που υπήρξε υπουργός εξωτερικών σε διάφορες κυβερνήσεις και πρέσβης της Ελλάδας.
0: Ποιος είπατε?
1: Πέτρος Ράιλας Αρμένης, ναι, είναι ο σημαντικότερος φιλόσοφος, Έλληνας φιλόσοφος του 19ου αιώνα. Ο Κάλβος υπήρξε μέλος της εταιρείας.
0: Ο Σολωμός.
1: Από το 1848, ο Σολωμός το 1853, ο Γιώργος Θεοτόκης ο πρωθυπουργός, ο Ντίνος Θεοτόκης ο συγγραφέας. Πολλοί άνθρωποι.
0: Ο Λορέζος Μαβίλης, ο Ιάκωβος Πολυλάς, εκτός από τον Ανδρέα Κάλβο και τον Διονύσιο Σολωμό και τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη.
1: Πολλές προσωπικότητες, δεν μπορούμε να τις προλαβαίνουμε, να τις αναφέρουμε όλες. Θα ήθελα να σας πω για όσους ενδιαφέρονται, γιατί ότι έχουμε ένα ανιστότοπο,
0: ναι,
1: αναγνωστική εταιρεία Κερκύρας. Αν το αναζητήσει κανείς ηλεκτρονικά, μπορεί να διαβάσει αυτές τις πληροφορίες και να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με το Μουσείο Σολωμού και επιφανών
0: Ζακυνθίων.
1: Είναι ένας αδελφός θεσμός.
0: Καλημέρα και στην
1: και με τους άλλους,
0: Κατερίνα Δεμέτη.
1: Άλλους θεσμούς και με την κυρία Πλαρινού.
0: Που είναι πρόεδρος του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων.
1: Με την κυρία πρόεδρο και με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τον μακαρίτη πολύ αγαπητό μας Διονύση Φλεμοτόμο,
0: ναι, ναι,
1: που βρισκόταν τακτικά στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Με τον κύριο Νίκο Κεφαλινό. Έχουμε πολύ καλή σχέση επίσης με τους τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος που είναι όλοι τους πολύ καλοί φίλοι, με τον νυν πρόεδρο τον Διονύση Συνετό,
0: ναι,
1: με τον αγαπητό φίλο τον Σπύρο τον Καμπιώτη. Είναι, ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι ταυτοτικό στοιχείο των Ιωνίων Νήσων το ότι πολύ γοργά μπορούμε να αποκτήσουμε μια φιλία γιατί έχουμε πάρα πολλά κοινά πολιτιστικά στοιχεία.
0: Αλήθεια
1: ακόμα
0: είναι.
1: Και στον τρόπο επικοινωνίας, ακόμα και στο χιούμορ μας, έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Έχουμε ένα παρελθόν το οποίο είναι μας έχει δώσει αυτή τη βιωματική σχέση και με τον τόπο και με τη γλώσσα και με τα ήθη και τα έθιμα και με την νοοτροπία μας. Επομένως έχουμε πάρα πολλά πολλά κοινά στοιχεία.
0: Να πούμε ότι η αναγνωστική εταιρεία, κύριε Ζημάρη, διαθέτει μια πλούσια, εξειδικευμένη και διαρκώς εμπλουτιζόμενη βιβλιοθήκη άνω των 50.000 τόμων.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι μια πολύ αξιόλογη βιβλιοθήκη και πολύ εξειδικευμένη στα επτανησιακά. Έχουμε την πλουσιότερη συλλογή επτανησιακών εντύπων και ταυτόχρονα η βιβλιοθήκη είναι μια βιβλιοθήκη ευρωπαϊκής παιδείας, θα σας έλεγα, διότι απηχεί, αντανακλά τα αναγνωστικά ενδιαφέροντα των μελών και των φίλων της εταιρείας. Οι άνθρωποι που ερχόταν εδώ διάβαζαν και πρόσφεραν τα βιβλία τους, δώριζαν τις βιβλιοθήκες τους στην εταιρεία, έτσι συγκροτήθηκε η συλλογή. Είναι πολλά βιβλία ξενόγλωσσα, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά και επιπαντός επιστητού, θα σας έλεγα, δηλαδή επιστημονικά αμυγός, όπως ήταν ιατρικά βιβλία, νομικά, πολλά φιλοσοφικά, αλλά και πολλά, πάρα πολλά ιστορικά βιβλία. Το πιο παλιό μας βιβλίο είναι από το 1513, μια σπάνια έκδοση του τυπογράφου του Άλντο Μανούτιου, αρχαία φυσικά, αρχαία κείμενα του Ισοκράτη. Έχουμε και άλλες εκδόσεις αλετύπων. Ο κατάλογος, ένα μέρος του καταλόγου, περίπου 25.000 εγγραφές, είναι online, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μπει στο site μας και να πληκτρολογήσει τον τίτλο που τον ενδιαφέρει και ενδεχομένως να το βρει, και βέβαια γίνεται και αναδρομική καταλογράφηση στους άλλους τόμους, ώστε κάποτε φιλοδοξούμε να είναι όλη η βιβλιοθήκη διαθέσιμη, όχι το σώμα των βιβλίων, αλλά οι τίτλοι να είναι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο. Ξέρετε, είναι πάρα πολλές, όπως και στη Ζάκυνθο φαντάζομαι, και σε όλα μας τα νησιά και σε όλη την Ελλάδα βεβαίως, πάρα πολλές οι ανάγκες των σωματείων μας. Εμείς δεν πουλάμε τίποτα. Εμείς προσφέρουμε πολιτισμό, γνώση που χρειάζεται την υποστήριξη τόσο την κρατική, όσο και της κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης.
0: Να αναφέρουμε εδώ ότι είστε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
1: Ναι. Ενεργό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε το
0: βάρος. Ναι, σωστά. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Μπερδεύτηκα και είπα δημοσίου δικαίου.
1: Είναι ένα σωματείο. Ναι. Ουσιαστικά εμείς έχουμε περίπου 450
0: μέλη. Ναι.
1: Διοικείται από μια διοικητική επιτροπή. Πρόεδρος αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Θανάσης Μακρής, πολιτικός μηχανικός, ο οποίος ευτυχώς που ανέλαβε ένα μεγάλο βάρος, διότι το κτίριο είναι παλιό και είχε πάρα πολλές ανάγκες ανακαινήσεων.
0: Είναι σε ένα ιδιόκτητο εμβληματικό διόροφο κτίριο του 18ου αιώνα.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτό το οποίο στεγάζεται η αναγνωστική εταιρεία της Κέρκυρας.
1: Ακριβώς. Αυτό το κτίριο αγοράστηκε το 1920-21.
0: Στην παλιά πόλη της Κέρκυρας είναι.
1: Είναι στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, είναι ακριβώς απέναντι από τα ανάκτορα. Είναι στην οδό
0: Καποδιστρίου. Τα παλιά ανάκτορα.
1: 120. Ναι, απέναντι από τα παλιά ανάκτορα στην οδό Καποδιστρίου 120. Βλέπει τη θάλασσα δηλαδή. Mm. Βλέπει την απέναντι υπηρετική ακτή από τον μπαλκόνι του το κτίριο. Είναι περίπου 1000 τετραγωνικά. Δεν χωράμε πια, ψάχνουμε να βρούμε ένα χώρο.
0: Προφανώς έχετε επιχορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας ή από το Υπουργείο Πολιτισμού ή και από τα δύο.
1: Καμία επιχορήγηση.
0: Καμία απολύτως.
1: Τακτική καμία απολύτως.
0: Τακτική, ναι, επειδή είστε... Ναι.
1: Όχι, τακτική επιχορήγηση δεν έχουμε. Έχουμε κάθε χρόνο συμμετέχουμε με ένα πρόγραμμα που... υποβάλλουμε προτάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και παίρνουμε μια πολύ μικρή συμβολική χρηματοδότηση ίσα-ίσα.
0: Μόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: 5-10.000, μιλάμε για πολύ μικρά ποσά, για ερευνητικά προγράμματα. Δηλαδή για να αμυφθούν νέοι ερευνητές προκειμένου να κάνουν ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Η αναγνωστική χρειάζεται, όπως φαντάζομαι...
0: Δηλαδή στηρίζεται σε δωρεές, προσφορές κτλ.
1: Ακριβώς, σε δωρεές, στις συνδρομές των μελών, σε κάποια μισθώματα από κάποια ακίνητα που σημαντικοί ευεργέτες έχουν κληροδοτήσει την αγνωστική εταιρεία και στις χορηγίες. Στις χορηγίες ιδιωτών, δηλαδή. Ευτυχώς, επειδή πείθουμε για το
0: έργο... Και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν χορηγοί.
1: Ναι, φυσικά. Μα δεν τιμούμε τους χορηγούς μας, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δείχνουν εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μας. Κερκυραίος που έφυγε από τη ζωή με δακισινή καταγωγή, ο Σπύρος Εφλαμπουριάρης, σύστησε ένα ίδρυμα στη μνήμη που ονομάζεται Εμιλία και Σπύρου Φλαμπουριάρη, ο οποίος είχε ξεκινήσει ήδη να χορηγεί στην αναγνωστική εταιρεία ένα αρκετά σοβαρό ποσό. Έτσι εγκαταστήσαμε έναν ανελκυστήρα. Γι' αυτό σας έλεγα πριν ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο ο πρόεδρός μας, ο κ. Θανάσης Μακρής, που είναι πολιτικός μηχανικός. Έχουμε εγκαταστήσει έναν ελκυστήρα, ο οποίος είναι πάρα πολύ ενταγμένος στο κτίριο. Και αυτό έγινε χάρη στη χορηγία Φλαμπουριάρη. Υπάρχουν και άλλοι χορηγοί. Έχουμε μια χορηγία τακτική από το Ίδρυμα Λάτσι, χάρη και στις ενέργειες του κυρίου Πέτρου Καλαντζή, ο οποίος είναι και κύριος και πρώην ήταν πρόεδρος του Ιδρύματος Λάτσι. Έχουμε υποστήριξη από ανθρώπους. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλιώς δεν θα τα βγάζαμε και πέρα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό θέλει πάρα πάρα πολύ δουλειά.
0: Πολύ κυνηγητό θα έλεγα.
1: Πώς? Ναι. Πολύ κυνηγητό.
0: Να το πω απλά και λαϊκά. Ναι, να πούμε, έτσι, κύριε Ζημάρη, ότι από το 1969 η αναγνωστική εταιρεία Κέρκυρας εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας, Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας, αν θέλετε να πείτε λίγα λόγια, και οργανώνει επιστημονικά συνέδρια, διαλέξει, συναυλίες, εκθέσεις, ενώ πραγματοποιεί και εκπαιδευτικά προγράμματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και πάλι σας παραπέμπω στο site μας που μπορείτε να δείτε.
0: Να επαναλάβουμε το site, ποιο είναι αυτό.
1: Αναγνωστική εταιρεία Κερκύρας, αν πληκτρολογήσει κανείς, βγαίνει απευθείας στο site. Μπορεί να το πατήσει και στα αγγλικά κόρτα.
0: Και βλέπει τα πάντα εκεί.
1: Και εκεί μπορεί να δει όλες τις πληροφορίες. Πράγματι έχουμε εκδόσεις. Στα δελτία μας υπάρχουν και πολλές ανακοινώσεις φίλων Ζακυθινών. Μάλιστα έχω τη χαρά να σας ανακοινώσω ότι μετά από διάφορες περιπέτειες θα παραλάβουμε σήμερα ένα βιβλίο όπου τιτλοφορείται «Επτανησιακός πατριωτισμός» και είναι τα πρακτικά ενός επαιδιακού συνεδρίου που είχαμε κάνει το 2021 για την συμβολή της επτανησιακής λογιοσύνης στον αγώνα της ανεξαρτησίας, όπου συμμετείχαν και Ζακυθινοί, Δημήτρης Αρβανιτάκης που είναι στο Μουσείο Μπερνάκη, ο Μακαρίτης ο Διονύσης ο Φλεμοτόμος, ο Νίκος ο Κουρκουμέλης και άλλοι. Στα δελτία μας έχει γράψει επανειλημμένος ο Νίκιας ο Λούντζης. Θέλω να πω ότι έχουμε σχέσεις πολύ ζεστές και ξέρετε, είναι πραγματικά, το πιστεύω και το πιστεύουμε όλοι εδώ η ομάδα της Αναγνωστικής, είναι κομβικός ο ρόλος της περιφέρειας την ενίσχυση αυτών των σωματείων, γιατί τα σωματεία αυτά, το δικό μας από εδώ, το δικό μας από εκεί, έχουν μια ισχυρή, μπορούν να έχουν εν δυνάμει μια ισχυρή επιρροή στη διατήρηση αυτού του πολιτισμικού πλούτου. Και οφείλω να ευχαριστήσω τον περιφερειάρχη μας κύριο Γιάννη Δεπεκλή, ο οποίος χρηματοδότησε μέσω του περιφερειακού ταμείου ανάπτυξης της περιφέρειας την έκδοση αυτού του τόμου, ο οποίος είναι 560 σελίδες και υπάρχουν ανακοινώσεις από όλα τα νησιά για τον επτανησιακό πατριωτισμό. Θα μπορούν όσοι φίλοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν μαζί μας το τηλέφωνο που είναι στο site μας, αλλά και μέσω του mail ή του διαδικτύου.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα, κύριε Ζημάρη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, η αναγνωστική εταιρεία Κέρκυρας να αποκεντρωθεί κάπως και να κάνει εκδηλώσεις και στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό ή έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο. Προφανώς για λόγους αυτονόητους, δεν χρειάζεται να τους εξηγήσω.
1: Ναι, εμείς είμαστε διαθέσιμοι στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Γιατί σας είπα ότι
0: έχετε δεχτεί τέτοιες προτάσεις ή έχετε πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες. Αυτό ενδιαφέρει.
1: Ναι. Οι πρωτοβουλίες που λάβαμε είχαμε κάνει καταρχάς μια ημερίδα το 2016 με την ευκαιρία των 180 χρόνων λειτουργίας μας, που είχαμε καλέσει όλες τις αδελφές εταιρείες της Επτανήσου για να...
0: Τις 7 αδελφές, αστείευουμε.
1: Είναι παραπάνω γιατί είναι παραπάνω τα σωματεία. Είναι η εταιρεία Παξινών Μελετών, η εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, είναι το Μουσείο Σολομού και Επιφανώς Ζακυθίων, οι Κεφαλινιακών, οι Κυθυραϊκών, της Ισάκης, και είναι και το Κέντρο Μελετών του Ιωνίου. Είμαστε 8.
0: Ναι.
1: Τότε είχαν προσκληθεί λοιπόν αυτά τα σωματεία, όπου είχαμε συζητήσει το μέλλον της επτανησιακής ταυτότητας και έχουν εκδοθεί τα πρακτικά στον 21ο τόμο. Τώρα σχεδιάζουμε κάτι άλλο, αλλά θα μου επιτρέψετε να μην σας το πω ακόμα. Όταν ανακοινωθεί επισήμως από την αναγνωστική εταιρεία, θα χαρούμε να το συζητήσουμε και μαζί. Και φυσικά, μακάρι να ευοδοθεί αυτή η δυνατότητα και να μπορούμε να ερχόμαστε και να συνεργαστούμε με το μουσείο, το οποίο επίσης κάνει πάρα πολύ
0: Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυθίων.
1: Δουλειά, ναι.
0: Πρόσφατα έλαβε χώρα μια πολύ σημαντική εκδήλωση επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοβουλία της αναγνωστικής εταιρείας Κέρκυρας, που αφορούσε στη θερμογραφική απεικόνιση της υπέρυθρης ακτινοβολίας με θερμικές κάμερες, που έχει καθιερωθεί διεθνώς σαν τεχνολογία με αυξανόμενη χρήση στην επιστήμη, μη καταστροφικών ελέγχων ακεραιότητας υλικών, βιομηχανικών κατασκευών, στη βιοιατρική, στη στρατιωτική άμυνα, την πυρόσβεση, στη συντήρηση κτηρίων και αρχαιοτήτων, όπου σε αυτή την ομιλία παρουσιάστηκε μια καινοτόμος μέθοδος θερμογραφίας με στόχο την πρόληψη των πυρκαγιών. Είναι ένα εξειδικευμένο θέμα, δεν σας ζητώ να μιλήσετε γι' αυτό, αλλά για την εκδήλωση.
1: Να σας πω, Πράγματι, ένας Κυρκυραίος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο μίλησε για αυτό το θέμα. Είχαμε τη χαρά να είναι εδώ
0: ο Ανδρέας Μανδέλης.
1: Ο Ανδρέας Μανδέλης, είχαμε τη χαρά
0: Κυρκυραίος.
1: Να είναι εδώ. Κυρκυραϊκής καταγωγής, ο οποίος ζει στο Τορόντο τώρα πάρα πολλά χρόνια. Έκανε αυτή την παρουσία. Καταλαβαίνω την ευαισθησία σας, γιατί η Ζάκη ίσως ταλαιπωρήθηκε από τις πυρκαγιές. Έκανε μια πρόταση ο άνθρωπος. Υπήρχαν και.
0: Και η Κέρκυρα έχει ταλαιπωρηθεί από τις πυρκαγιές.
1: Έχει και η Κέρκυρα ταλαιπωρηθεί.
0: Και η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά.
1: Ναι, ναι. Και έκανε μια ενδιαφέρουσα εισήγηση. Υπήρχαν και εκπρόσωποι της προσβεστικής υπηρεσίας. Έγινε ένας ενδιαφέρον διάλογος. Υπάρχουν όλες τα τελευταία χρόνια, από το 19 και μετά, λόγω του COVID, είχαμε αναγκαστεί να κάνουμε διαδικτυακά τις ομιλίες μας.
0: Τις εκδηλώσεις, ναι.
1: Οπότε είναι, ναι, τις εκδηλώσεις μας. Οπότε όλες οι ομιλίες που γίνονται εδώ έχουμε απευθείας διαδικτυακή σύνδεση. Οπότε μπορεί να μπει κανείς στο κανάλι της Αναγνωστικής Εταιρείας στο YouTube.
0: Και να παρακολουθήσει ζωντανά τις εκδηλώσεις, έτσι.
1: Αλλά είναι και online. Mm. Δηλαδή, κάποιος που ενδιαφέρεται, φίλος από τη Δάκη, μπορεί να μπει στο κανάλι μας, να βρει την ομιλία του κ. Μανδέλη ή οποιοδήποτε άλλου. Μπορεί να βρει τα πρακτικά του, τις συζητήσεις που έγιναν στο συνέδριο, παραδείγματος χάρη, το 2021 και να παρακολουθήσει τις.
0: Ναι, επαναλάβουμε τον τίτλο της εκδήλωσης για να διευκολύνουμε και τους φίλους που ενδεχομένως θέλουν να μπουν.
1: Θα το βρούνε πολύ εύκολα.
0: Επιστήμη και τεχνολογία προληπτικής υπέρυθρης θερμογραφίας, ευκαιρίες για ανάπτυξη καινοτόμου υψηλής τεχνολογίας στην Κέρκυρα για πρόληψη και αποφυγή δασικών πυρκαγιών. Γιατί μόνο στην Κέρκυρα, κύριε Ζημάρη?
1: Γιατί αυτό το πρότεινε ως ένα πιλωτικό πρόγραμμα, ναι, να συνεργαστεί εδώ με την πυροσβεστική υπηρεσία. Mm. Γιατί δεν είναι μια πιλωτική πρόταση αυτή που κάνει ο κ.
0: Εννοείται ότι είναι μια πιλωτική πρόταση
1: Μανδέλη,
0: που δεν έχει εφαρμοστεί.
1: Τώρα μακάρι να τον αναζητήσετε και να τον τσιμπήσετε εσείς.
0: Αν έχετε την καλοσύνη να μας φέρετε σε επαφή μαζί του, με τον κύριο Ανδρέα Μανδέλη.
1: Ναι, βέβαια, βεβαίως. Πολύ ευχαρίστως.
0: Ο οποίος είναι καθηγητής, όπως είπαμε, μηχανολόγων, ναι, μηχανικών και μηχανικών βιομηχανίας, ναι, και ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Ινστιτούτου Βιοειολικών της και Βιοιατρικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Ολόκληρο τρένο.
1: Είναι τρένο, όντως. Η αναγνωστική εταιρεία είναι μια πολύ συλλεκτική συλλογικότητα, υπό την έννοια ότι δεν κάνει μόνο κερκυραϊκού, επτανησιακού ενδιαφέροντος εκδηλώσεις ή ιστορικού, κάνει διάφορες συζητήσεις.
0: Αυτό διαπιστώνουμε κι εμείς.
1: Παραδείγματος χάρη, την επόμενη Τρίτη έχουμε μια συνδιοργάνωση με την
0: Ισπανική Πρεσβεία στην Αθήνα.
1: Ναι, για έναν Ισπανό ναύαρχο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτους. Στις 16 Οκτωβρίου θα μας μιλήσει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Βαρότσης, με θέμα στοχασμοί γύρω από ένα βέβαιο και επισφαλές μέλλον, που μιλάει για την ενεργειακή κρίση και για πολύ ενδιαφέροντα άλλα πράγματα, και αυτό θα είναι online, θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Στις 31 Οκτωβρίου παρουσιάζουμε ένα άλλο βιβλίο. Κάθε 15 μέρες σχεδόν, κάθε δεύτερη Παρασκευή του μήνα, έχουμε διάφορες εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Όλος ο μήνας. Και μάλιστα, να σας πω και το εξής.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε, επειδή το βλέμμα μας είναι αναγκαστικά στραμμένο στο μέλλον, γι' αυτό κάνουμε και τα εκτελεστικά προγράμματα. Έρχονται εδώ οι μαθητές από όλα τα σχολεία της Κέρκυρας και από άλλα σχολεία, δηλαδή αν κάνουν εκδρομή. Έρχονται και επισκέπτονται
0: από άλλες περιοχές της χώρας,
1: εννοείται. Βέβαια, από άλλες περιοχές της Ελλάδας και από όλα τα σχολεία της Κέρκυρας, και κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές.
0: Μάλιστα.
1: Και θα κάνουμε και μια διημερίδα με θέμα φιλαναγνωσία και τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα θέμα που συζητάμε.
0: Πολύ σημαντική και επίκαιρη εκδήλωση.
1: Και επίκαιρη εκδήλωση.
0: Ή αν θέλετε, θεματολογία.
1: Τέλη Νοεμβρίου θα είναι, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα.
0: Οπότε από εδώ και στο εξής ή από τούδο και στο εξής θα τα λέμε συχνά πυκνά, κύριε Ζημάρη, αν δεν έχετε και εσείς αντίρρηση. Απλά να υπενθυμίσουμε την αμέσως επόμενη εκδήλωση, που είναι την 3η 6 Οκτωβρίου στις 8 το απόγευμα στην Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι σε συνεργασία με την Ισπανική Πρεσβεία. Εδώ έχουμε έναν δραστήριο πρόξενο της Ισπανίας, τον κύριο Σπύρο Δραγωμάνοβιτς. Και η Ισπανική Πρεσβεία ενδιαφέρεται, γιατί εδώ υπάρχει μια εκκλησία, μάλλον τώρα είναι πια μόνο το καμπαναριό της, υπήρχε η εκκλησία της Ανουσιάτα.
0: Το καμπαναριό ή το καμπαναρίο?
1: Το καμπαναριό το λέμε εμείς.
0: Εμείς καμπαναριό.
1: Το καμπαναριό. Ένα και μια μικρή διαφορά. Εκεί λοιπόν θα μένει οι καθολικοί πεσόντες από την Ναυμαχία της Ναυπάκτου, ενώ στον Άι Νικόλα Ντεβέκη που έχουμε θα μένει οι Ορθόδοξοι πεσόντες. Και οι Ισπανοί, λόγω του Θερβάντες, ο οποίος συμμετείχε εκεί, έχουν τοποθετήσει μια επιγραφή και έρχονται κάθε χρόνο και μάλιστα κάνει και η περιφέρεια από τη διάβαση.
0: Ποιος είναι αυτός ο θρηλυκός ναυτικός ηγέτης στην ναυμαχία της Ναυπάκτου?
1: Ήταν ο επικεφαλής του Ισπανικού στόλου στην ναυμαχία της Ναυπάκτου.
0: Αλβάρο ντε Μπαζάν. Αυτός. Η διάλεξη θα δοθεί και στα αγγλικά ή μάλλον μόνο στα αγγλικά?
1: Στα αγγλικά θα δοθεί. Ναι, θα υπάρχει μια περίληψη του κειμένου στα ελληνικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζημάρη, δεν έχετε παράπονο, μιλήσαμε αρκετή ώρα. Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς για τον πολύτιμο χρόνο σας.
1: Ελπίζω να μην έχετε κι εσείς.
0: Γιατί δεν είμαστε μόνο τοπικό ραδιόφωνο, αλλά και περιφερειακό.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη στη δουλειά.
0: Και καλημέρα επί τη ευκαιρία και στους καλούς συναδέλφους στην ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Βέβαια, βέβαια. Να έχετε δώσει πολλούς χαιρετισμούς και ναι. Σε όλους τις φίλες και τους φίλους του Ακυνθινούς. Και να ευχηθούμε πολλές καλές αντάμωσες και σύσφυξη των σχέσεων των νησιών.
0: Πολλές καλές αντάμωσες.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Ζημάρης Δημήτρης, ιστορικός και διευθυντής της αναγνωστικής εταιρείας Κέρκυρας, του παλιότερου πνευματικού ιδρύματος της χώρας από το 1836. Πολύ πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά.

Και ξαφνικά ξυπνάς και ανάβει ο καραγκιός μπερντές. Και ξαφνικά ξυπνάς και ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Mercedes. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό

και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ. Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, τι απέγινε το όχημα. Και από μέσα μιλάει μια φωνή, πού είναι το σπιτάκι μου, πού είναι το παχνί. Και μετά ξαναλέει η φωνή,

0: Ήθατη, υδάτων η καταπώντησης, υδάτων και η πλοήγησης, πολλών υδάτων γέμει ο ωκεανός, βάθινε τον ωκεανό σου, απλώς σου, απλώς σου, απλώς σου.
1: Ο καιρός περνάει και η ώρα περνάει και σε ό,τι αφορά το ραδιοφωνικό χρόνο ακόμα χειρότερα και η κλεψίδρα του χρόνου αδειάζει και γι' αυτό το λόγο να μην περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η καλεσμένη μας, η οποία άλλωστε για πρώτη φορά θα μιλήσει στον αέρα μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι η κυρία Γαρμπή Αγγελική, μέλος του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Συλλόγων και Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αργοστολίου. Πάμε στην Κεφαλονιά. Κυρία Γαρμπή, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Νέγκα.
1: Είστε και φιλολόγος.
2: Και σε όσους μας ακούν. Ναι, είμαι, ναι.
1: Λοιπόν, και εμένα είχα ακολουθήσει τρίτη δέσμη, έτσι.
2: Ωραία. Ναι, ευχαριστώ πολύ βασικά για το βήμα που μας δίνετε σήμερα.
1: Μακριά από μαθηματικά, φυσικοχημία και τα λοιπά.
2: Ναι, εντάξει.
1: Σε ό,τι αφορά εμένα
2: όλα
1: προσωπικά.
2: Όλα χρειάζονται.
1: Δηλαδή, όλα αγαπημένη χρειάζονται. Μου καθηγήτρια, καλή της ώρα. Ήταν φιλόλογος.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, όλα χρειάζονται.
1: Όλα χρειάζονται.
2: Για τα παιδιά μας να κάνουμε.
1: Στη Ζάκυνθο, λοιπόν, υπάρχει μια έτσι ενιαία ένωση συλλόγων γονέων και εκδαιμόνων σε επίπεδο Δήμου Ζακύνθου που καλύπτει ολόκληρο το νησί. Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τρεις οι Δήμοι, Λιξούρη, Αργοστόλη, Σάμι. Και γίνεται τώρα μια προσπάθεια επανασύστασης της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Εκδαιμόνων Δήμου Αργοστολίου. Γι' αυτό υπάρχει και προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, του οποίου είστε και μέλος, κυρία. Και, ναι. Και εκπαιδευτικός μαζί, και έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Και γονιός και εκπαιδευτικός.
2: Έτσι, ναι. Κοιτάξτε, υπήρχε παλιά Ένωση Γονέων και εδώ στο ναι. Δήμο Κεφαλονιάς, τότε που ήταν ενιαίος Δήμος.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά όταν χωρίστηκε, όπως είπατε και εσείς, στους τρεις Δήμους, υπήρξε και η ανάγκη να επανασυσταθεί Ένωση Γονέων για το Δήμο Αργοστολίου, γιατί υπάρχει και στο Δήμο Λιξουρίου η οποία λειτουργεί.
1: Υπάρχει και αντίστοιχη ένωση για το Δήμο Σάμις, ξέρετε.
2: Δεν υπάρχει, είναι βέβαια λίγοι και μαθητές εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Καλό θα ήταν βέβαια να συσταθεί και εκεί, αλλά τουλάχιστον ό,τι αφορά εμάς, ας πούμε, από το Δήμο του Αργοστολίου, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί έχει περίπου 3.000 μαθητές ο Δήμος Αργοστολίου.
1: Ναι, ναι. Τους περισσότερους στην Κεφαλονιά σε σχέση με τους υπόλοιπους δύο Δήμους, Λιξούρη και Σάμι.
2: Ναι, ακριβώς. Και αρκετά σχολεία, ας πούμε, και μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει ο Δήμος. Και νομίζουμε ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη να συντονιστούν οι γονείς, να συντονιστούν τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων γονέων, γιατί και τα προβλήματα είναι πολλά.
1: Και να συντονιστούν, αν αυτό γίνεται, θέλει προσπάθεια βέβαια και με τις υπόλοιπες ενώσεις γονέων. Είτε είναι στην Κεφαλονιά και στο Λιξούρη, είτε στη Ζάκυνθο, την Λευκάδα, στην Κέρκυρα.
2: Και πανελλαδικά μετά υπάρχει, γιατί είναι και κάποια προβλήματα.
1: Υπάρχει και η Πανελλαδική Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τις ενώσεις γονέων μαθητών Ζάκυνθου. Τις ενώσεις γονέων συλλόγων μαθητών.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι και κάποια προβλήματα, ας πούμε, που είναι γενικά και πανελλαδικά, όπως είναι το περιεχόμενο των σπουδών, οι ελλείψεις, ας πούμε, σε καθηγητές, που κάθε χρόνο είναι τα ίδια και χειρότερα και τα γνωρίζουμε, αλλά είναι και κάποια ζητήματα που αφορούν, ας πούμε, και πιο τοπικά θέματα με τα σχολεία που, ας πούμε, εδώ στην Κεφαλονιά έχουμε 13 χρόνια μετά τους σεισμούς.
1: Το 2014 ήταν, λέτε.
2: Ναι, που ήταν προσωρινά, συστεγάστηκαν προσωρινά κάποια σχολεία σε κοντέινερ και ακόμη αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν τα ίδια χωρίς να έχει γίνει καμία αλλαγή από τότε. Και βέβαια αυτά τα κοντέινερ.
1: Για παράδειγμα, γιατί αυτό συμβαίνει και στο Λιξούρι και στο Αργοστόλι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και είναι η πιαγωγία είναι που στεγάζονται σε κοντέινερ και δημοτικά και γυμνάσια. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό.
1: Και, εντάξει, είναι πολλά τον αριθμό.
2: Είναι αρκετά, ναι. Και μετά από τόσο καιρό είναι και ανθυγιεινά πλέον αυτοί οι χώροι για τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Εντάξει, υπάρχουν μετά προβλήματα, ας πούμε.
1: Αν έχετε την καλοσύνη, τα σημαντικότερα προβλήματα σε ποια σχολεία εντοπίζονται σε σχέση με τη στέγασή τους και την υλικοτεχνική υποδομή?
2: Κοιτάξτε,
1: έχει να κάνει μετά την πιαγωγία, από ό,τι ξέρω.
2: Έχει να κάνει την πιαγωγία και μάλιστα και τώρα και στον τοπικό τύπο σήμερα διάβαζα μια ανακοίνωση που έχουν βγάλει οι γονείς
1: του δεύτερου
2: νηπιαγωγείου, ναι, που καταγγέλνουν, ας πούμε, ότι λειτουργεί το ολοήμερο σχολείο με 29 παιδάκια και με μία εκπαιδευτικό.
1: Α, μάλιστα.
2: Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι τώρα, αν όχι εγκληματικό, σπίτι, να χτυπήσω ξύλο, κάτι συμβαίνει στην γυναίκα που είναι εκεί, κάτι συμβαίνει σε κάποιο παιδάκι.
1: Αν νόμι γέννητο.
2: Ένα, ναι. Ναι, δηλαδή δεν, μπορεί να, δεν πρέπει αυτά να τα δεχόμαστε εμείς και να συνεχίσουμε να λέμε ότι είναι φυσιολογικά και λογικά. Γιατί και εκεί οι γονείς σας με ζητάνε, λένε είναι 29 τα άτομα, ενώ θα πρέπει να είναι 26. Γιατί σας λέω εγώ με 26 άτομα, ας πούμε, στην τάξη και μία εκπαιδευτικό μπορεί να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις και περιπτώσεις. Δεν γίνονται αυτά.
1: Ούτε καν υποκανονικές, λέμε τώρα, συνθήκες δεν μπορεί να λειτουργήσει.
2: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή δεν είναι μόνο, ας πούμε, να πάμε σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αλλά και εκεί υπάρχουν ζητήματα και προβλήματα. Όταν τηρείται και ο νόμος. Ή, ας πούμε, γιατί να σας πω, εντάξει, τώρα είναι και ζητήματα, ας πούμε, τα βλέπουμε. Και οι μαθητές ζορίζονται και οι γονείς ζορίζονται και οι τσέπες μας ζορίζονται με τα φροντιστήρια, με τα ιδιαίτερα και όλα αυτά.
1: Γι' αυτό πολλές φορές λέω καλή φροντιστηριακή χρονιά και όχι καλή σχολική χρονιά.
2: Ναι. Και φτάνουμε, ας πούμε, και στο τέλος, να σας πω και όλα, και φτάνουμε στο τέλος να δίνουν εξετάσεις τα παιδιά, να τρώνε όλη αυτή την πίεση, το άγχος κτλ. Και στο τέλος 400 παιδιά να μην εγγράφονται καν στο πανεπιστήμιο στην Πάτρα.
1: Από την Κεφαλονιά εννοείται?
2: Όχι, πανελλαδικά. 400 παιδιά που περάσαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν γραφτήκανε, γιατί προφανώς δεν έχουν τη δυνατότητα οι γονείς τους να τα στείλουν.
1: Δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, καταβολή του ενοικίου.
2: Άρα μιλάμε δηλαδή για μια πανάκριβη παιδεία που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι σε καμία περίπτωση. Που αντί να μορφώνει τα παιδιά μας, τα φέρνει σε δύσκολη θέση, τα εξοντώνει με φροντιστήρια, με μαθήματα, με το ένα με το άλλο, με ελλείψεις
1: και με μια σειρά παράλληλες δραστηριότητες.
2: Ναι, και που εν τέλει όλα αυτά γίνονται γιατί.
1: Πολύ συχνά για το τίποτα.
2: Για να μην περάσουν εν τέλει τα παιδιά στο πανεπιστήμιο ή για το αν περάσουν, χιλιάδες είναι αυτοί που δεν θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα.
1: Ναι. Μετά αρχίζει η οδύσσια της αναζήτησης στέγης, που είναι ακριβή η στέγη επί το πλήστον,
2: ναι,
1: κτλ.
2: Άρα λοιπόν εμείς τώρα τι λέμε, ότι θα πρέπει να ενωθούν, ας πούμε, όλοι οι σύλλογοι γονέων, θα πρέπει να παλέψουμε για όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
2: Μπροστά. Ακριβώς. Δεν μπορεί να το δεχόμαστε, ας πούμε, ως φυσιολογικά όλα αυτά τα ζητήματα. Ως φυσιολογικό 13 χρόνια μετά τους σεισμούς να ισχύουν τα ίδια προβλήματα και οι ίδιες καταστάσεις και να είναι και κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Ποια σχολεία είναι, αν έχετε την καλοσύνη, επιγραμματικά να μας πείτε πώς στεγάζονται σε κοντέινερ σε ό,τι αφορά τα δημοτικά, γιατί δεν αναφερθήκαμε, ή τα γυμνάσια και τα λύκια. Αν θυμάστε και είστε πρόχειροι να μας πείτε.
2: Τώρα δεν τα έχω ακριβώς.
1: Ή τα πιο σοβαρά προβλήματα, ή τα πιο ενδεικτικά παραδείγματα.
2: Κοιτάξτε, είναι ένα νηπιαγωγείο που στεγάζεται μέσα, ας πούμε, στο χώρο του. Το τρίτο, νομίζω, νηπιαγωγείο που στεγάζεται στο χώρο του πρώην ΤΕΗ.
1: Ναι, Ιωνίων Νήσων.
2: Το πανεπιστημίο τώρα, ναι. Το οποίο μάλιστα ζητάνε και να φύγει από εκεί, γιατί χρειάζεται να αξιοποιήσει το χώρο του πανεπιστήμιου.
1: Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
2: Ναι, και το διώχνει. Είναι ουσιαστικά δεν έχει στέγη. Δεν έχει στέγη το ειδικό σχολείο.
1: Μάλιστα.
2: Η προσωρινά στεγάζεται στο χώρο του Κικικαμέα,
1: ναι,
2: ο οποίος δεν είναι και κατάλληλος, ας πούμε, για ένα ειδικό σχολείο. Είναι κατάλληλος για Κικικαμέα, για αυτό που έχει φτιαχτεί.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί, να μην πιάσουμε, ας πούμε, και τα προβλήματα στην ειδική αγωγή μετά εκεί, που ότι υπάρχουν ελλείψεις, ας πούμε, είναι ελάχιστη η παράλληλη στήριξη. Οι καθηγητές, ας πούμε, προσλαμβάνονται ως παράλληλη στήριξη τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Τα τμήματα ένταξης που δεν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία. Δηλαδή είναι και τέτοια ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να μας αφήνουν αμέτωχους.
1: Και εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικοτεχνικές υποδομές και έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού.
2: Σίγουρα. Ας πούμε, εφαρμόζεται φέτος για πρώτη χρονιά το πολλαπλό βιβλίο.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή αυτό που ουσιαστικά ενισχύει τις διακρίσεις τις κοινωνικοταξικές ανάμεσα στους μαθητές. Επιλέγει ο καθηγητής ποιο βιβλίο ανάλογα με τους μαθητές, ας πούμε, που έχει κάνει και τι μαθαίνει ουσιαστικά στα παιδιά. Θέλω να πω, είναι διάφορα τα προβλήματα. Και από την άλλη, βλέπουμε, ας πούμε, ότι όλη αυτή την αναλγησία του κράτους όσον αφορά τα μαθησιακά ζητήματα, και από την άλλη, βλέπουμε εξοπλισμούς και εκατομμύρια σε πολεμικούς εξοπλισμούς.
1: Μάλιστα.
2: Τα οποία, άμα θέλετε κιόλας, θα τα δώσουμε, ας πούμε, τα δίνουμε και για να χρησιμοποιηθούν για να γκρεμίσουν τα όνειρα και άλλων παιδιών σε άλλες χώρες γειτονικές από εμάς.
1: Να ρωτήσω,
2: δεν μπορούμε να τα δεχτούμε.
1: Πολλές φορές γίνεται λόγος για το σχολικό συγκρότημα στη θέση Πάστρα. Είναι στο Δήμο Αργοστολίου.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι και η γυμνάσια και λύκειο εκεί.
2: Ναι, είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα και εκεί, πολύ έντονα τα, τα κτηριακά ζητήματα. Δηλαδή,
1: για τα κτηριακά ζητήματα, το λέω, ναι.
2: Ναι. Μάλιστα και οι καθηγητές, ας πούμε, συνεχώς έχουν, αναφέρονται σε αυτό και στα προβλήματα που υπάρχουν και ζητάνε τη στήριξη του κράτους. Βέβαια, σας είπα, είναι προσανατολισμένο.
1: Υπάρχει και προφανώς και ανάγκη για ανέκερση νέων σχολικών μονάδων. Δεν ξέρω σε τι βαθμό και αν αυτό περισσότερο έχει να κάνει με τη πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια ή και τις δύο βαθμίδες μαζί.
2: Και
1: θα το δούμε Αργοστολίου, για παράδειγμα.
2: Ας πούμε το δεύτερο και το τρίτο γυμνάσιο στο Αργοστόλι, τα οποία υποτίθεται ότι ξαναφτιάχνουν ένα παλιό κτίριο. Ανακοινίζουν τέλος πάντων ένα παλιό κτίριο το οποίο στεγαζόταν προ των σεισμών πίσω από το θέατρο εκεί, το οποίο είχε κρυθεί παντελώς ακατάλληλο και είναι και γενικώς, ας πούμε, οι μελέτες που έχουν
1: γίνει. Όταν λέτε
2: εκεί,
1: το θέατρο, εννοείται το Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου, ο κέφαλος. Γιατί αυτό είναι στο κέντρο του Αργοστολίου.
2: Ναι, από πίσω, ας πούμε, και χωμένο, ας πούμε, μέσα στην πόλη, χωρίς εξόδους διαφυγής, χωρίς τέτοια πράγματα, είναι ένα παλιό σχολικό κτίριο το οποίο το ανακοινίζουν για να φέρουν τα παιδιά από το κοντέινερ του δευτέρου γυμνασίου να στεγαστούν εκεί.
1: Άρα μπαίνουν και θέματα σωματικής ασφάλειας και ακεραιότητας εκπαιδευτικών και μαθητών.
2: Βέβαια.
1: Και δημόσιας υγείας σε σχέση με τα κοντέινερ, τις συνθήκες υγιεινής και.
2: Επίσης, μιας και τώρα το πιάσαμε και για τους σεισμούς και αυτά, δεν ξέρουμε, ας πούμε, δεν υπάρχει ενημέρωση για το αν έχουν γίνει αντισεισμικές μελέτες για τα υπάρχοντα κτίρια.
1: Για τη στατικότητα και τα λοιπά.
2: Και ναι,
1: αφήστε
2: και
1: που
2: άλλες...
1: πολλά δημόσια κτίρια και σχολεία ακόμα και σήμερα δεν έχουν οικοδομικές άδειες. Ειδικά τα παλιότερα δεν είχαν οικοδομικές άδειες.
2: Ηλεκτρολογική έλεγχη, έλεγχη στους... πώς το λένε, τώρα που θα ξεκινήσουμε να βάζουμε και θέρμανση στους λέβητες και στα καλοριφέρ. Εντάξει, επειδή και τέλος πάντων, να μην είμαστε και...
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλη γκάμα των προβλημάτων, δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε.
2: Αλλά να σας πω, είναι και άλλα ζητήματα. Σχολικοί νοσηλευτές, ας πούμε, που δεν υπάρχουν σε κανένα σχολείο.
1: Σχολικοί νοσηλευτές, είπατε.
2: Μεγάλη ανάγκη, ναι, να υπάρχουν και να και λύνουν προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν.
1: Να έρθουν σε σχολική φύλακη, σχολική τροχονόμη, σχολική νοσηλευτές.
2: Ναι. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε δηλαδή να μάθουμε, ας πούμε, ότι να δεχτούμε την παρούσα κατάσταση ως μια κανονικότητα και να σταματήσουμε να διεκδικούμε και να απαιτούμε για τα παιδιά τα δικά μας, έτσι, για τα παιδιά μας, για τη νέα γενιά. Και δεν μπορούμε να μάθουμε και στα παιδιά μας ότι αυτό είναι μια κανονικότητα και πρέπει να το δεχτούν και να συνεχίσουν και να ζουν έτσι. Να μην μορφώνονται ουσιαστικά.
1: Και επειδή υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο ανάγλυφο του εδάφους της Κεφαλονιάς που κατά εξοχήν είναι ορεινή και μεγάλες οι αποστάσεις, ήθελα να ρωτήσω αν έχετε εικόνα φυσικά, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα σε σχέση με τη μεταφορά των παθητών από και προς τα σχολεία, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νησιού και δε του Δήμου Αργοστολίου. Αν έχετε εικόνα, κυρία Γαρμπή.
2: Υπάρχουν. Εντάξει, γίνεται.
1: Αυτό βέβαια είναι ευθύνη της περιφέρειας. Τα υπόλοιπα είναι.
2: Ναι, γίνεται μεταφορά μαθητών. Ας πούμε, ξέρω ότι υπήρχαν προβλήματα και, για τη μεταφορά μαθητών, ας πούμε, από το, και διεκδικήσαν οι γονείς, ας πούμε, και μπήκαν λεωφορεία για να μεταφέρουν τους μαθητές του Δημοτικού από τα Φαρακλάτα, από ένα χωριό έξω από το Αργοστόλι, που πρέπει να έρχονται προς το Αργοστόλι για να φοιτήσουν, ας πούμε, στο δεύτερο Δημοτικό. Θέλω να πω ότι πάντοτε υπάρχουν τέτοια και πάντοτε χρειάζονται οι ενώσεις γονέων να στέκονται στο πλευρό των παιδιών και των καθηγητών, αν θέλετε, γιατί είναι κοινά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Δεν μπορούμε να δεν διαχωριζόμαστε, ας πούμε, από.
1: Ναι, είναι και σύλλογοι διδασκόντων.
2: Ναι, και του σύλλογου διδασκόντων.
1: Δεν ξέρω αν έχετε κάποια συνεργασία ή κάποια επαφή κάνει με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κεφαλονιά. Ή και με την τοπική ΕΛΜΕΚΗ, την ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης,
2: ναι,
1: ή και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νησί, στο νομό.
2: Εμείς, σαν Ένωση Γονέων, εντάξει, βέβαια, τώρα σας είπα, εγώ είμαι στο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, όταν γίνουν και οι εκλογές
1: για την
2: κανονικά προς το τέλος του χρόνου, ναι, για το κανονικό δοσμό,
1: νέο Διοικητικό
2: θα
1: Συμβουλίου.
2: Θα έχει και περισσότερη, ας πούμε, και συνεργασία και τα λοιπά και δραστηριότητα, αλλά ο στόχος μας αυτός είναι να έχουμε μια κοινή συμπόρευση και των καθηγητών και των γονιών και των μαθητών για τα προβλήματα αυτά που αφορούν όλους μας.
1: Μάλιστα.
2: Και αφορούν όλη την τοπική κοινωνία.
1: Μάλιστα. Κύριε Γαρμπίνα, σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Δεν ξέρω αυτό, οπότε, συγγνώμη, αυτό να πω ότι ζητάμε δηλαδή τώρα από τους συλλόγους γονέων που θα κάνουν εκλογές, γιατί είναι και μια χρονιά που οι περισσότεροι συλλόγοι γονέων έχουν εκλογές, ναι, να βάλουν αντιπροσώπους, να εκλέξουν αντιπροσώπους για την Ένωση Γονέων. Ή να έρθουν και μια επαφή μαζί μας. Προσπαθούμε και εμείς να έρθουμε σε επαφή με τους περισσότερους που γνωρίζουμε και να έχουμε έτσι μια συνεννόηση.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, κυρία Γαρμπή.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Αγγελική Γαρμπή, και εκπαιδευτικός και γονιός μαζί,
2: ναι,
1: και μέλος,
2: ναι,
1: του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αργοστολίου. Ναι. Θα τα λέμε πιο τακτικά από εδώ και στο εξής, μιας και κάναμε την αρχή σήμερα.
2: Ωραία,
1: αλλά θα μιλήσουμε και με την Ελμέκη, το έχουμε ξανακάνει, και με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονίας και Ιθάκης, αλλά και με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον νομό.
2: Ωραία. Εντάξει.
1: Είναι και διαφορετικά, αλλά και κοινά τα προβλήματα.
2: Ναι, ναι,
1: σε σχέση, σίγουρα, με τα Ιόνια νησιά και όχι μόνο. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.

Και εγώ εδώ είμαι. Για πολύ λίγο όμως. Θα μιλήσουμε την πρώτη ευκαιρία και με την κυρία Μαρία Τσανάκα, η οποία είναι πρόεδρος της Ένωσης Γονιών Μαθητών Ζακύνθου. Λοιπόν, μια ματιά στην επικαιρότητα όπως αυτή αποτυπώνεται στην ημέρα Ζακύνθου ή αλλιώς στο site imerazante.gr. Αγωγός ορεινών, για να επανέλθουμε εδώ στα δικά μας, στα ύψη ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αναφερθήκαμε εκτενώς ή όσο μπορούσαμε στη χθεσινή εκπομπή. Επιστροφή στην κανονικότητα για το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα. Χωρίς ψήλους και προβλήματα γύρισαν στις τάξεις μαθητές. Είναι να γελάμε και να κλαίμε. Κόντρα για τον νέο κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Περιορίζεται ο λόγος των παρατάξεων, της αντιπολίτευσης εννοείται, υποστηρίζει αντιπολίτευση και μάλιστα ο νέος κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου στην τελευταία συνεδρίαση πέρασε όπως ήταν αναμενόμενο κατά πλειοψηφία. Πάνω από 20 διασώστες στις παραλίες της Ζακύνθου. Δεν μου φαίνεται εκεί πάρα πολύ. Ενοικιαζόμενα σκάφη και αλκοόλ αυξάνουν τους κινδύνους στη θάλασσα. Νέα χωροθέτηση για τους κάδους στην πόλη, 35 με 40 σημεία έχουν ήδη οριοθετηθεί. Ζάκυνθος ξανά αλλοδαπή πήγαν να ταξιδέψουν παράνομα στο αεροδρόμιο και συνελήφθησαν. Στο κόκκινο η ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Αγωγό στα ορεινά, το είπαμε. Κεφαλονιά, προβλήματα με το δεύτερο νηπιαγωγείο εργοστολίου καταγγέλνουν οι γονείς, αναφερθήκαμε και νωρίτερα, με αφορμή τη συνέντευξη που είχαμε πριν από λίγο. ΕΠΣ Ζακύνθου, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου, προς μέσα Νοέμβρη οι εκλογές για νέα διοίκηση, καθώς το έχει κηρυχτεί έκπτωτο το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο. Για πρώτη φορά στην ιστορία οι Ολυμπιακοί αγώνες στην Αφρική. Σήμερα η άφιξη της Ολυμπιακής Φλόγας στη Λουκάσα. Η Νορβηγία λέει πατά φρένο στο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη για τα παιδιά και καλά κάνει, λέω εγώ. Εμείς πατάμε γκάζι, ερωτηματικό, γράφει Τάνια Πέτα. Πατάμε άλλο γκάζι εμείς και όποιον πάρει ο χάρος. Όριο ηλικία στα social media. Η απαγόρευση αρκεί, ερωτηματικό. Πεζό στη διάβαση, καλή τύχη. Ή αν έχει τύχη, διάβαινε. Κατά τα άλλα, αποκτήσαμε 11 έξυπνες διαβάσεις στην πόλη της Ζακύνθου. Τι θα γίνει επιτέλους με τις βυθιζόμενες μπάρες? Έξι στους 10 Έλληνες καταφεύγουν σε πιστωτικές κάρτες. Βέβαια. Και δανεικά για τους λογαριασμούς. Παλιά μου τεχνικό σκηνό σε αυτή τη χώρα. Κεφαλονιά, σημαντική δωρεάν για την παρασκευή χημειοθεραπείων στο Γενικό Νοσοκομείο, εκεί στο Αργοστόλι. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα προπτυχιακά και 10 εκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό και υποδομές. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Με την πρώτη ευκαιρία προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Πρίτανη Ανδρέα Φλόρο και με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε μαζί του στον αέρα. Οι πληρωμές του Σεπτεμβρίου της ΔΥΠΑ, αναλυτικά στοιχεία, ΟΠΑ, ανακατηγορία ωφελούμενων. Εδώ έχουμε μια εξέλιξη. Παρετήθηκε από τη θέση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς στο Αργοστόλιο, Δημήτρης Μαρτίνης. Θα το ξαναδούμε το θέμα αυτό. Θετική γνωμοδότηση για υδάτινο πεδίο στη Ζάκυνθο. Τι απάντησε το Υπουργείο Ναυτιλίας για τις πτήσεις με υδροπλάνα. Ξέρετε πόσα χρόνια ακούμε για υδροπλάνα στο Ιόνιο και δει στη Ζάκυνθο. Τίποτα δεν έχει γίνει και προφανώς υπάρχουν και συμφέροντα που δεν θέλουν τα υδροπλάνα και πολλά άλλα. Μην νομίζετε. Ακριβότερο το ταξίδι, μεγαλύτερη η πίεση στον τουρισμό, κατά 16,3% αυξήθηκαν οι αεροπορικές μεταφορές επιβατών τον Αύγουστο. 3 ξεχωριστά εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές της Ζακύνθου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Χέλμη, εκεί στην Αγία Μαρίνα Ζακύνθου. Ο Οκτώβριος γεμίζει τη Ζακύνθου με εκδηλώσεις. Θα μιλήσουμε τη Δευτέρα, καλώς εγώ, των πραγμάτων με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτισμού Τάκη Βριώνη. Με μεγάλη επιτυχία ο λογοτεχνικός περίπατος στα μονοπάτια της Ελισάβετ Μουτσάν Μαρτινέγκου. Βλέπω σε μια σχετική φωτογραφία τον φιλόλογο Γιώργο Φιορεντίνο, την Κατερίνα Δεμέτα από το Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων και. Η Ζάκυνθος θυμά την επέτειο των 455 χρόνων από την ναυμαχία των Εχινάδων Νήσων, το πρόγραμμα των διήμερων εκδηλώσεων. Τέλος, ήταν να έρθει ο Γουάρντα στην ομάδα της Ζακύνθου, αλλά δεν. Μάλλον ναυαγή μεταγραφή. Έκλεισαν Λόλης και Κρυπαράκος. Στην ουρά της βαθμολογίας στη Super League 2 η Ζάκυνθος μόνο ένα βαθμό έχει, μια ισοπαλία από εκεί και πέρα ήτες. Παίζει εκτός έδρας όλα τα παιχνίδια. Συνεχίζει αίτητη η πρωτοπόρος Μαρκό. Σπουδαία παρουσία Ζακυνθινών δρομέων σε αγώνα δρόμου στα Ιωάννινα. Άνω τελεία.
Σύνδεση με το Earth News Radio 104,8 για το δελτίο ειδήσεων. Γεια και χαρά, καλή δύναμη, καλό κουραγιο, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο και πάντα συντονισμένοι με την Earth News. Αν και θα μείνετε συντονισμένοι, εμείς τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Γεια και χαρά.

0: Ertza Kinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
0: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: ανδίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Erzakinfo. Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. Never know how much I love you. Παρασκευή σήμερα, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Άκου τώρα είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Λιβέρης και στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε ή μπορείτε να μας ακούτε αν δεν το έχετε κάνει ήδη μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας ή σε κάποια άλλη έξυπνη συσκευή εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί κάποιες αποδεικνύονται ξυπνότερες και τους ανθρώπους. Στην εφαρμογή αυτή AirTeco μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα, είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, και μεταξύ αυτών βέβαια στην ενότητα περιφερειακή και η ΕΡΤ Ζακίνθου. Τα τηλέφωνα για να επικοινωνείτε μαζί μας είναι 26950-33022 και 26950-37114. Τα email μας είναι το βασικό μας ertzakinthu@ert.gr και το δευτερεύον erazak1@yahoo.gr.

Στα social μας βρίσκεται ως Ερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και ο νέος τρόπος επικοινωνίας μας είναι μέσω Viber, όπου στην αναζήτηση γράφετε Ερτζακίνθου και μας στέλνετε τα μηνύματά σας.

Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι λοιπόν σήμερα, 2 Οκτωβρίου. Και γιορτάζει ο Κυπριανός, η Κυπριανή, η Ιουστίνη, η Ιουστίνα, η Ιουστίνα. Και χρόνια πολλά να πούμε σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Είναι Διεθνής ημέρα μη βίας, είναι παγκόσμια γιορτή πουλιών και είναι και παγκόσμια ημέρα χαμόγελου.

Ήταν 2 Οκτωβρίου του 1869 όταν γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Ινδός πολιτικός, ο οποίος τελικά ειρηνιστής, με μια απίστευτη πορεία στη ζωή του. Και υπάρχει και μια πολύ καλή ταινία την οποία μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος, ο οποίος τελικά δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές το 1948. Επίσης, 2 Οκτωβρίου του 1988 φεύγει από τη ζωή ο Άλεκ Ισηγόνης. Ποιος είναι ο Άλεκ, ποιος ήταν ο Άλεκ Ισηγόνης? Ήταν ελληνικής καταγωγής Βρετανός και ήταν αυτός ο οποίος σχεδίασε το αυτοκίνητο Mini Cooper. Κάτι ελληνική πινελιά λοιπόν.

Στην επικαιρότητα είναι τα πρώτα θέματα, είναι βέβαια η κακοκαιρία στην Κρήτη, όπου εκφράζονται φόβοι για νέα πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι πολύ μεγάλες οι καταστροφές σε διάφορα σημεία, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Είχαμε και ένα νεκρό δυστυχώς. Είναι σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός και η πολιτική προστασία. Φαίνεται ότι επιδεινώνει το καιρός στην Κρήτη από το μεσημέρι και μετά, και κυρίως το απόγευμα, και αυτή τη φορά θα χτυπήσουν στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού, και αυτή τη φορά μάλλον. Υπάρχει ανησυχία στο Ηράκλειο κυρίως γιατί το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Μιλάμε τώρα σε μία-δύο μέρες πρόλαβε το έδαφος και έχει κορεστεί από το νερό που έχει πέσει. Είναι τώρα και πρέπει να γίνει και μια έρευνα για το κατά πόσο ήταν καθαρισμένα τα ρέματα, τα ποτάμια, τα φρεάτια, όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι θα γίνει μια έρευνα και παράλληλα γίνονται και καθαρισμοί, γιατί και όπου ήταν, αν ήταν και εφόσον ήταν, μπορεί να ήταν και όλα, δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε αυτό αργότερα. Καθαρισμένα με τα φερτά υλικά είναι σαν να μην καθαρίστηκαν ποτέ.

Έχουμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, όπου ένας 32χρονος Ρουμάνος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην γυναίκα του και τον σύντροφό της. Ήταν μπροστά στο περιστατικό, στην επίθεση ήταν και τα παιδιά του δράστη. Είχε συλληφθεί ξανά αυτός ένα μήνα πριν για ενδοοικογενειακή απειλή. Εισέβαλε λοιπόν με βαριοπούλα στο σπίτι και μαχαίρωσε και την πρώην σύζυγό του και τον νυν σύντροφό της μέσα στο σπίτι τους.

Στην Ισπανία συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το στεγαστικό πρόβλημα και έχει ένα απίστευτο βίντεο, παιδιά, το πρώτο θέμα, με έναν διάλογο ο οποίος είναι, έχει κατέβει και διαδηλώνει για το στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία ένας ο οποίος δηλώνει Ισπανός κομμουνιστής, είναι ιδιοκτήτης δύο διαμερισμάτων τα οποία τα νοικιάζει σε μετανάστες. Δηλαδή έχουν ξεσηκωθεί οι Ισπανοί γιατί δεν βρίσκουν σπίτια στη χώρα τους για να μείνουν, γιατί λέει τα νοικιάζουν αυτό σε μετανάστες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, και έχει κατέβει. Δείτε τώρα το οξύμορο, έτσι, είναι για γέλια απίστευτα αυτό το πράγμα. Ή είναι απίστευτο σκέτο. Ή για γέλια σκέτο. Έχει κατέβει ένας ο οποίος φοράει, έχει και ένα μενταγιόν εδώ, βλέπουμε το Λένιν κλπ. Είναι κομμουνιστής, λέει, στην Ισπανία, Ισπανός κομμουνιστής, ο οποίος έχει δύο διαμερίσματα. Τα νοικιάζει σε μετανάστες και έχει κατέβει στη διαδήλωση να διαμαρτυρηθεί απέναντι σε αυτούς που κάνουν ό,τι κάνει αυτός. Πού να βρω μια αγωνία, είχα μια αγωνία αιχμηρή εδώ να αντιδράσω με τον κιόλας. Δεν υπάρχει λογική, ρε φίλε, σε αυτόν τον τόπο. Αλήθεια. Τι κατέβηκες να κάνεις, ρε φίλε. Αλήθεια τώρα. Τι να πω.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Σοκ στις αγορές ομολόγων. Εκρηκτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Στην αυλαία του Athens Democracy Forum, ο αρθρογράφος των New York Times, Thomas Friedman, ο βοηθός διευθυντής σύνταξης Patrick Healy και η διακεκριμένη δημοσιογράφος Liz Adelman συζητούν για τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια φωτογραφία που έχει στο πρωτοσέλιδο η Καθημερινή. Τα social media βλάπτουν τη δημοκρατία. Τα συμπεράσματα έρευνας του Πίου, όχι του το μαύρο πιστόλι, του Πίου, του Ινστιτούτου. Φεύγει από την καλδέρα η χωματερή. Πτυχίο ξένων γλωσσών για το ΑΣΕΠ σε τρεις μέρες. Βιομηχανία πιστοποιήσεων. Η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για το καλώδιο. Τουρκική Ναύτεξ για το Ουρούτς Ρέις. 5 χρόνια ενεργειακής κρίσης από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στο σήμερα της Καθημερινής, στην ενότητα σήμερα, Μήλος απορρίφθηκε η προσφυγή για το ξενοδοχείο στον Μίτακα. Τούνελ στο ελληνικό, ο λογαριασμός στο δημόσιο. Περνάμε στα νέα. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο, μια παρέλαση με μηνύματα. Ιστορική από πολλές απόψεις η φετινή εκδήλωση για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί έδωσαν το παρόν στρατιωτικές μονάδες ξένων χωρών. Αιγυπτιακό άγγιγμα παρελάμβνει στο κέντρο της Λευκωσίας. Είναι μια φωτογραφία από την παρέλαση. Δεύτερο θέμα, διέξοδος σωτηρίας για δασικά ακίνητα. Οδηγός με 15 ερωτήσεις, απαντήσεις. Όλα τα δικαιολογητικά, τα απαραίτητα στοιχεία και οι αιτήσεις. Κυριάκος Πιερακάκης, παράθυρο ευελιξίας για το κόστος ενέργειας. Θα αναζητηθεί στο επόμενο Eurogroup. Στα διεθνή της εφημερίδας Τα Νέα, τα πρόσωπα του δράματος των 80 λεπτών. 1763 προσαγωγές μαθητών στη Γαλλία. Είναι σε εξέλιξη εκεί μια οι διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών. Διπλό τελεσίγραφο από Τραμπ σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλληλεγγύη, κινητό πλυντήριο για τους αστέγους. Απογευματινή. 5 δισεκατομμύρια ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νέα προγράμματα για εργαλεία στήριξης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Όλες οι λεπτομέρειες. Δεύτερο θέμα, η Κρήτη τρέμει γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμα. Έχει τα ύψη βροχής αναπεριοχής, τα οποία είναι, ξεκινάνε από 130 μιλιμέτρ που είναι στα Σταυράκια Ηρακλείου. Με τα ανώγια να δέχονται 361 μιλιμέτρα νερού. Ανακαινίζω προκαταβολή 50% εντός Οκτωβρίου. Εθνικό πρότυπο κέντρο για την άνοια στο Περιστέρι από το 2027. Μήνυμα δένδια. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου. ΔΥΠΑ 15.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για άνεργες γυναίκες. Παρατείνεται η παρουσία των Patriot στην Σαουδική Αραβία. Άρχισε ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Ποιοι πρέπει και πότε για τις ευπαθείς ομάδες. Αναισθησιολόγος και διασώστρια του ΕΚΑΒ καίνε τη γιατρό που άλλαξε πάλι δικηγόρο. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ακροδεξιές προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη. Εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκλησης στο μεταναστευτικό. Αναστολή της διαδικασίας ασύλου σε περιπτώσεις αθρώασης εις ροής μεταναστών πρότεινε η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιφυλακτική η Κομισιόν στην πρόταση. Καλά, άμα το δείτε να περνάει, το ξανασυζητάμε. Τι περιλαμβάνει ο κανονισμός επιστροφών που εγκρίθηκε. Γιατί έχει εγκριθεί. Άρα, αφού εγκρίθηκε το πρώτο, φαντάζομαι θα περάσει από κόσκινο και μάλλον θα εγκριθεί και το δεύτερο, χωρίς να θέλω να γίνω μάντης, ας πούμε. Απλά, εντάξει, ακροδεξιές προτάσεις, όταν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο η κατάσταση. Μέτρα για τα καύσιμα, άλλο θέμα. Πίσω από την άρνηση της Κομισιόν κρύβεται ο Μητσοτάκης. Δεν εγκρίθηκε η πρόταση της κυβέρνησης για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία. Κυβέρνηση με την Κάσο στην πλάτη.
Διέψευσε Μητσοτάκη Μαρινάκη ο γαλάζιος βουλευτής Συρίγος, τονίζοντας ότι η Ελλάδα υποχώρησε δις για το καλώδιο. Σάμος, συλλήψεις μαθητών γυμνασίου και των γονέων τους επειδή έκαναν κατάληψη. Υπάρχει νόμος, δεν ξέρω αν το ξέρετε πια. Δεν είναι όπως ήμασταν εμείς που πηγαίναμε, βάζαμε ένα λουκέτο την κουβέρτα στον νόμο και φεύγαμε από το σχολείο τρεις μήνες μετά. Έχει νόμο τώρα. Πρέπει να υπάρχει λόγος για να γίνει κατάληψη. Πάμε παρακάτω. Κρήτη. Πλημμύρες με δραματικό απολογισμό. Πρόεδρος ΑΣΕΠ βέλει αμφισβήτησης στο πρόσωπό του. Φλωρίδης, αιμονή για τα μπάζα, επιμένει να προκαλεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Γερμανία, πόλεμο στα συνδικάτα κηρύζει η Volkswagen. Nations League, η πρόκριση στα χέρια της, 2-2 η εθνική χθες με την Ολλανδία. Ευρωλίγκα, ήττα Ολυμπιακού στην Πολώνια. Ριζοσπάστης. Παρέμβαση του ΚΚΕ Μετροπολογία στη Βουλή. Στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Δημήτρης Κουτσούμπας. Ποτέ και πουθενά δεν είναι δυνατόν να συναντηθούν τα κέρδη των ομίλων με τα συμφέροντα και τις ανάγκες της πλειοψηφίας των εργαζομένων και του λαού. Η ανακούφιση του λαού προϋποθέτει σύγκρουση με τη μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου. Καταστροφική κακοκαιρία στην Κρήτη με έναν νεκρό, απροστάτευτος ο λαός στο νησί του τουριστικού θαύματος και των εμβληματικών αναπτυξιακών έργων. Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο, διευρύνεται η συμμετοχή στη Διεθνή Μέρα Δράσης στις 30 Οκτώβρη. Ένα ακόμα θέμα από το ριζοσπάστη, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις, σε όλη τη χώρα απλώνεται το μήνυμα ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο. ΚΝΕ, σύγχρονες ασφαλείς αθλητικές υποδομές με ευθύνη του κράτους. Μαζική διαμαρτυρία χθες στο Σύνταγμα με αφορμή τον θάνατο 16χρονου σε γήπεδο της Θάσου. Ελεύθερος τύπος. Αναλυτικοί πίνακες με τιμές για 243 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα. Ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την Άνοια, το πρώτο στο Περιστέρι το 2027, μετά σε Ιωάννινα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία, Ροδόπη και δεύτερο στην Αττική. Διπλή απάντηση στην Άγκυρα για καλώδιο και όρου Τρέις. Ρεκόρ βροχής και καταστροφές στην Κρήτη σε κόκκινο συναγερμό έως την Κυριακή. Άλλα θέματα από τον Ελεύθερο Τύπο. Στοιχεία σοκ της Ελστάτ. Μόλις 65.618 γεννήσεις πέρσι, μειώθηκε κατά 56.223 ο πληθυσμός. Οι λύκοι της Πάρνηθας μεταφέρονται στον Αρκτούρο της Φλόρινας γιατί έχει αυξηθεί ο αριθμός τους. Γιατί δεν τους κυνηγάει κανείς, γιατί είναι κυρίαρχοι, γι' αυτό. Πάμε στο μανιφέστο. Στεγαστική ασφυξία για αμαία. 4 στους 10 πολίτες με αναπηρία δυσκολεύονται να πληρώσουν ενίκιο και δάνειο. Κρίσιμη διάσταση η μη προσβασιμότητα της κατοικίας. Τα στοιχεία δείχνουν όξυνση της επισφάλειας και της ανισότητας. Δεύτερο θέμα, Σοφία Βούλτεψη, κερδίζει το κράτος, όχι οι πολίτες. Η αλήθεια για το ιταλικό κόλπο γκρόσο που ανακάλυψε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο μηχανισμός του δυναμικού ΦΠΑ υφίσταται στην Ιταλία από το 2007 και δημιουργήθηκε για να προφυλάσσονται τα ταμεία του κράτους και κάθε φορά που εφαρμόστηκε αποδείχθηκε δώρον άδωρον. Δυστύχημα στα Τέμπη, η ξυλολιάδα επιστρέφει δυναμικά από την τοξική αντιπολίτευση. Μάτι, σύλλογος συγγενών, η λογοδοσία να μην σταματά εκεί όπου αρχίζει η εξουσία. Αντισημιτικό μίσος οι ήρωες της πτήσης Fly Dubai που απέτρεψαν την Ισραηλινή 11η Σεπτεμβρίου. Σαρωτικό πέρασμα έπνιξε την Κρήτη κακοκαιρία νεκρός 80χρονος βοσκός. Κυριάκος Πιερακάκης βάζει τέλος στην ασυδοσία και στα ληστρικά πανωτόκια των servicers. Κόντρα. Νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά, 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο στην ακρίβεια και τους κερδοσκόπους. Δεύτερο θέμα, η κακοκαιρία χτύπησε άγρια την Κρήτη. Ένας νεκρός, καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.
Τρίτο θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Ανησυχούν 8 στους 10 Έλληνες. Τσουχτερός χειμώνας για τους Ευρωπαίους. Κόβουν ακόμη και από τις δαπάνες υγείας. Συνεχίζουμε με την Κόντρα. Πρόκληση εθνοπατέρων. Εξετάζεται διπλασιασμός της βουλευτικής αποζημίωσης για συμμετοχή στις επιτροπές. Τουρκική πρόκληση εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας. Θεσσαλονίκη, γνωστή επιχειρηματική οικογένεια της Θεσσαλίας διαχειρίζεται τις κλινικές που έκλεισαν. Στεγαστικό, φουντώνουν στην Ευρώπη τα κινήματα. Ο Λόγος. Εντοπίστηκε νεκρός κτηνοτρόφος, εικόνες βιβλικής καταστροφής από την κακοκαιρία, στο μάτι του κυκλώνα η Κρήτη. Λοιπόν, παιδιά, μισό λεπτό. Δεν υπάρχει πιο λάθος έκφραση, και μου κάνει εντύπωση που το γράφει ο Λόγος, γιατί συνήθως δεν υπάρχει πιο λάθος έκφραση να λες από το μάτι του κυκλώνα. Στο μάτι του κυκλώνα έχει ησυχία, δεν κουνιέται φύλλο. Στη δίνη του κυκλώνα είναι που γίνεται ο χαμός. Το μάτι του κυκλώνα, αν βρίσκεσαι στο μάτι του κυκλώνα, δεν παθαίνεις τίποτα. Θεωρητικά έχει ησυχία. Στη δίνη του κυκλώνα υπάρχει το πρόβλημα. Αλλά όταν στραβομαθαίνουμε κάτι. Λοιπόν, δεύτερο θέμα της εφημερίδας Ο Λόγος. Ο γιατρός δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο. Τι κατέθεσε διασώστρια του ΕΚΑΒ για τον θάνατο Μανζονάκη. Τρίτος δικηγόρος αναλαμβάνει την υπεράσπιση ΓΑΚΑ. Στρατιωτική παρέλαση στην Κύπρο με ελληνικά F-16 Viper και ξένα αγήματα για τα 66 χρόνια ανεξαρτησίας. Συνεχίζουμε με το Λόγο. 10 κρίσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις. Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση των social για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Ανατιμήσεις 7 έως 12% στα γαλακτοκομικά. Η ενέργεια απειλεί τις μειώσεις στα ράφια. Η Ισπανία πάτησε φρένο, η Πορτογαλία πατάει γκάζι στις εξώσεις, ψηφίστηκε νομοσχέδιο που τις επισπεύδει. Σταύρος Παπασταύρου, βρισκόμαστε σε ενεργειακή καταιγίδα, να αφυπνιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Political. Τουρκικές νάρκες στο Αιγαίο. Ο Σουλτάνος τραβάει το σκηνί. Βγάζουν Σεριάνη το Ούρουτς Ρέις και απειλούν για καλώδιο και Κύπρο. Ένας μήνας παράταση για τους Πάτριοτς στη Σαουδική Αραβία. Ηχηρό μήνυμα δένδια στην Άγκυρα. Η κυριαρχία και η ασφάλεια απαιτούν αμυντική ισχύ και δυνατότητα αποτροπής. Καμπανάκι κινδύνου, πώς το δημογραφικό πιέζει για νέα μέτρα στο συνταξιοδοτικό. Η Ευρώπη παίζει άμυνα, ο χάρτης των μέτρων στήριξης απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ. Τάκης Θεοδωρικάκος, οι άμεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν πέρυσι περίπου στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Πλεύρη στο Λουξεμβούργο, πράσινο φως από Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρόταση Μητσοτάκη για μεταναστευτικό. Δημοκρατία. Όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Πακτολός κρατικού χρήματος για παροχή συμβουλών. Υπουργεία, κρατική φορείς και πανεπιστήμια σε ανοιχτή γραμμή από το 2019 με την εταιρεία The Crystal Blue, που με τον ίδιο αφημί προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες και σωματικής ευεξίας. Και 1,9 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας στη φίλη της Μαρέβας, σύζυγο του Περιφερειάρχη Τοψίδη. Ο μεγάλος εμπεγμός με τις 120 δόσεις τιμωρούνται για άλλη μια φορά οι συνεπείς. Αναλυτικά οι 4 συν 1 παγίδες που αν δεν διορθωθούν θα μετατρέψουν σε φιάσκο και αυτή την πολυδιαφημισμένη ρύθμιση. Νέος θαλάσσιος Ατύλλας στην Κύπρο και από την Άγκυρα στα λόγια η Αθήνα επανέρχεται και στις απειλές για το καλώδιο. Πρόκληση, διπλασιάζουν οι βουλευτές τα επιδόματά τους. Πόρτα στον Μητσοτάκη για χαλάρωση λόγω ενεργειακής κρίσης από την Ούρσουλα.

Ναυτεμπορική. Δίκοπο μαχαίρι το υψηλό χρέος των εισηγμένων. Πρώτο εξάμηνο τα αυξημένα δάνεια οδήγησαν σε ανάπτυξη, εκτείναξη κερδών αλλά και διόγκωση ρίσκου. Standard & Poor's αχίλιος πτέρνα για τις τράπεζες, η συγκέντρωση των επιχειρηματικών δανείων. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι κόκκινες γραμμές για παρέμβαση στα ομόλογα παραμένουν στα ύψη αποδόσεις. Αναπτυξιακός, 100 εκατομμύρια για επιχειρηματική εξωστρέφεια. ΕΣΠΑ 2021-2027, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 17 εκατομμύρια ευρώ σε SDIT και R&D. Χρέη προς εφορία, ελάχιστες οι ρυθμίσεις πριν από τις 120 δόσεις. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε μετά στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με τη Sport Day. Άγγιξε το όνειρο. Η υπέροχη εθνική του Γιοβάνοβιτς μετά τα εκοφαντικά διπλά σε Σερβία-Γερμανία κρατούσε μέχρι την τελευταία φάση τη νίκη και κόντρα στους υπτάμενους Ολλανδούς. Ακούμπησε και άξιζε το 3-3 στο Nations League και το απόλυτο στη συγκομιδή με σκόρερ Ιωαννίδη στο 23 και Μασούρα στο 45-2. Η Ελλαδάρα αλλά δεν άντεξε ως το φινάλε και δέχτηκε την ισοφάριση από γκολ των Φαντάικ το 59 και Ρέιντερ στο 89. Παραμένει πρώτη στον όμιλο με 7 βαθμούς η ομάδα του Ιβάν που είδε τους παίκτες του να κάνουν μαγικό πρώτο ημίχρονο αλλά δεν άντεξαν στην πίεση του δεύτερου μέρους. Άλλο θέμα από τη Sport Day, εθνική με κόκκινες ρίζες. Παγκόσμιες διαστάσεις πήρε η τροφοδοσία της Ακαδημίας του Ολυμπιακού στα γαλανόλευκα συγκροτήματα που ανέδειξε η Sport Day. Εκτενές αφιέρωμα της κορυφαίας ισπανικής εφημερίδας Μάρτσα στους διεθνείς ανδρών και ελπίδων που ανδρώθηκαν στη μεγάλη του θρύλου σχολή. Πρωταθλητής. Αριθμίες τον έκοψε στα δύο η κούραση για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Πάλεψε σκληρά ο Ντάνστον, πετούσε ο Εντιαγέ. Ο Ολυμπιακός με τρίποντο μαχαιριά στο τελευταίο δευτερόλεπτο έχασε 96-94 από την Virtus στην Ιταλία. Ο Μπράιαν Ντάνστον έπαιξε για 18 λεπτά. Για την εθνική νέα μεγάλη εμφάνιση την ατυχία μου είναι ο τίτλος. Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0, κρατούσε την νίκη μέχρι το 89, αλλά ισοφαρίστηκε στο φινάλε από την Ολλανδία. Βάθκεθ μέσω Φουστέρ. Στον θρύλο στέλνουν ισπανικά μήνυμα τον 23χρονο αριστερό μπακ. Τον είχε προωθήσει ο Νταβίδ στην πρώτη ομάδα των νυχτερίδων. Το καρέ της εκτόξευσης. Κάρμο, Πόποβιτς, Μαΐλοβιτς και Πέντερσεν είδαν τις μετοχές τους να ανεβαίνουν στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Ένα ακόμα θέμα από τον πρωταθλητή. Διεθνής αναγνώριση για θρύλο και μαρινάκι μέσω της Μάρτσα. Η Νέα Ελλάδα έχει τις ρίζες της στον Πειραιά. Το ισπανικό μέσο αναφέρθηκε στην ερυθρόλευκη ραχοκοκαλιά της εθνικής ομάδας. Αποθέωσε τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού για τη σπουδαία δουλειά που γίνεται στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Φως. Και πάλι κερδισμένη, πρώτη παρά το 2-2 η εθνική. Δεύτερο θέμα, πικρό φινάλε, πρώτη απώλεια του Ολυμπιακού στη φετινή Ευρωλίγκα με ήττα στην Πολώνια από την Virtus με 96-94. Ζωντανή για την πρωτιά, η Εθνική Ελπίδων 4-2 τη Λετωνία στη Λιβαδιά για τα προκριματικά του Euro 2027 και συνεχίζει το κυνήγι της Γερμανίας. Τζόκερ με τζολάκι, ήδη το όνομά του συνδέεται με μεγαλύτερους συλλόγους Tottenham, Liverpool και άλλες και ο Ολυμπιακός, λόγω του ποσοστού που έχει κρατήσει, θα γεμίσει κι άλλο τα ταμεία του. Ώρα των σπορ. Ελλάδα στην κορυφή με τρομερό πρώτο ημίχρονο 2-0 και γκολάρες από Ιωαννίδη Μασούρα με ασφιχτική πίεση στο δεύτερο ημίχρονο από τους Ολλανδούς που ισοφάρισαν, η εθνική μας είναι η πρώτη στον όμιλο μετά από 3 μάτς. Στη βαθμολογία είναι πρώτη η Ελλάδα με 7, ακολουθεί η Ολλανδία με 5, η Γερμανία με 4 και η Σερβία που δεν έχει ακόμα βαθμούς. Μάκης Αγγελόπουλος, υπήρξε σοβαρό ενδιαφέρον από ξένο φαντ, η σύμβαση μας υποχρεώνει να δώσουμε το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Live Sport. Αξίζει τη λατρεία. Η εθνική στάθηκε όρθια απέναντι και στην πολυδιαφημισμένη Ολλανδία και έχασε την νίκη στις λεπτομέρειες 2-2 θυμίζουμε το σκορ με γκολ στο 89. Πόρωση και στην Τούμπα για τους μάγκες με τα γαλανόλευκα. Το πιο μεγάλο κέρδος ήταν ότι οι διεθνείς απογοητεύτηκαν επειδή πήραν μόνο έναν βαθμό. Αγωνία για Τζόλι σήμερα οι εξετάσεις. Σε άλλα θέματα από τη Live Sport, μπαμ και κάτω για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Πατάει τον γκάζι για το 3-3 ο Παναθηναϊκός, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός. Και μέτρο σπορ. κράτησε την πρωτιά, υπτάμενη στο πρώτο με κορυφαίους και σκόρερ στους Ιωαννίδη Μασούρα, κακή στο δεύτερο και δίκαιη ισοπαλία για την Εθνική με τους Οράνιες στην κατάμεστη Τούμπα. Τσιμίκας, πρέπει να μείνουμε ταπεινοί και να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Βούρκωσε ο άτυχος Τζόλης που έγινε αναγκαστική αλλαγή λίγα λεπτά μετά την έναρξη. Ζωντανή για πρόκριση με... Τι λέει, Δαμυρά Κοστούλα για τους κάτω των 21 η Εθνική. Ήρθε και ανακοινώνεται ο Μοντεγιούνας στον ΠΑΟΚ. Μάρτσα κατέθεσε φάκελο για EuroLeague ο Άρης. Αυτά ήταν και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Πάμε σε μουσική ανάσα.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Παντελής Τουτουντζής. Η Άννα Βύση δεν είχε καμία απέτηση για το μακιγιάζ της στο ΆΚΑ.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Στη συνεργασία του με την Άννα Βύση και το look που επιμελήθηκε για τη μεγάλη συναυλία της στο ΆΚΑ αναφέρθηκε ο Παντελής Τουτουντζής.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ο γνωστός make-up artist μίλησε στην κάμερα του Happy Bay την Πέμπτη και περιέγραψε... Παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Ναι, εδώ θα μας τα πει όλα ο Αλέξανδρος. Έχει απαιτήσει το μακιγιάζ η Άννα Βύση. Έχει, άρα λέει ψέματα ο Τουτουντζής. Το διαψεύδεις επίσημα. Άρα έχει απαιτήσεις. Όχι, δεν έχει λοιπόν. Καλά τα λέει ο Παντελής. Λοιπόν, η Άννα Βύση λέει έδωσε στο Ολυμπιακό Στάδιο μια μεγάλη συναυλία με τον Παντελή Τουτουντζή να βρίσκεται ανάμεσα στους συνεργάτες που φρόντισαν για την εικόνα της στη σκηνή.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Όπως εξήγησε, πριν από κάθε εμφάνιση συζητούν το τελικό αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη το styling, το ρούχο, τον φωτισμό, αλλά και τη γενικότερη διάθεση που θέλουν να αποπλέει η εμφάνιση.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Δεν είχε καμία απέτηση η Άννα. Είναι πάρα πολύ μπροστά η Άννα. Πάρα πολύ μοντέρνα και μοδάτη.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παντελής Τουτουντζής. Όπως εξήγησε, παιδιά, για να μαθαίνετε τώρα, δεν τα λέμε, να προσέχουμε όμως όταν μιλάμε, έτσι. Μιλάμε τώρα, μιλάει ο Παντελής ο Τουτουντζής για το μακιγιάζ της Άννας Βύση. Έλα. Όπως εξήγησε. Τι είναι χρόνια. Να το χαίρετε το συνεργάτη. Λοιπόν, όπως εξήγησε, το μακιγιάζ δεν αποφασίζεται, λέει, απομονωμένα. Σαφέστατα και συζητάμε πριν τι θα κάνουμε, γιατί είναι μια ολόκληρη ιεραρχία. Είναι το ρούχο, είναι η συνθήκη, καινούρια λέξη που χρησιμοποιούν όλοι. Η συνθήκη, η διάθεση και τι θέλουμε να πετύχουμε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Και πάμε στην αποκάλυψη. Αποκάλυψε ο ίδιος, όχι άλλος, ο ίδιος. Αποκάλυψε πως για τη συγκεκριμένη εμφάνιση δεν χρειάστηκε, λέει, να προηγηθεί μεγάλο διάστημα δοκιμών. Αντίθετα, πραγματοποιήθηκε μία γενική πρόβα, κυρίως ώστε να προσαρμοστεί το μακιγιάζ στις ιδιαίτερες συνθήκες του θεάματος και του φωτισμού του ΟΑΚΑ.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Πήγα, τώρα μπαίνουμε σε λεπτομέρειες ανατριχιαστικές, προσέξτε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Πήγα σε πάρα πολύ ελαφρύ μακιγιάζ για μια τέτοια σκηνή και νομίζω ότι πέτυχε.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Δεν κάναμε αρκετό καιρό πριν πρόβες. Κάναμε μια τζενεράλε, όπως όλοι οι άνθρωποι, με ένα make-up της στιγμής, πιο πολύ για να ρυθμίσουμε τα φώτα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Σημείωσε ο Παντελής ο Τουτουντζής, παιδιά. Δεν είναι, είναι σοβαρό τώρα αυτό. Πήγε ο άνθρωπος και έβαψε την Άννα Βύση, τραγουδίστρια δεν είναι. Άμα δεν πετύχει το μακιγιάζ, μπορεί να τραγουδήσεις. Δεν μπορείς τώρα, είναι σοβαρά τα πράγματα. Εδώ έχω αρχίσει εγώ να το σκέφτομαι. Δηλαδή να φοράω ένα μακιγιάζ, γιατί πρέπει να... πώς θα μιλάμε. Προβλέπετε να είμαι στα ζωντανά στα στούντιο. Βάφανε παλιά, τώρα δεν ξέρω αν βάφονται.

0: είπα και εγώ, είχαμε καιρό. Αθηνά Οικονομάκου. Γιατί αρνείται διαφημίσεις με τα παιδιά της?
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η ηθοποιός εξήγησε μέσα από ένα βίντεο. Σκέτο ηθοποιός, δεν είναι influencer, επιχειρηματίας, μοντέλο. Η ηθοποιός εξήγησε, λέει, μέσα από ένα βίντεο στα social media γιατί έχει επιλέξει να κρατά τα πρόσωπα των δύο παιδιών της, του Μάξιμου και της Σιένα, μακριά από τη δημοσιότητα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αφορμή στάθηκε μια τοποθέτηση της ψυχολόγου Άννας Κανδαράκη για την έκθεση των ανηλίκων στο διαδίκτυο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Γιατί θεωρώ ότι δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω σε ένα λογαριασμό που έχει τόσο μεγάλη δυναμική.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Όταν μεγαλώσετε και είστε όριμα παιδιά και το επιλέξετε, θα είναι δική σας απόφαση. Εγώ δεν έχω κανένα δικαίωμα να το κάνω αυτό, γιατί για εμένα είναι ενός είδους εμπορευματοποίηση, ανέφερε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δηλαδή το ότι δεν δείχνει τη φάτσα τους, το ότι δείχνει όλα τα άλλα, δεν είναι εμπορευματοποίηση? Είναι καλά για το, πώς τον είπαμε, Μπρούνο. Και το αυτό που, αλλά δεν θέλει την προσωπική της ζωή. Σταματήστε το πια αυτό το πράγμα. Μάλιστα αποκάλυψε η Οικονομάκου η Αθηνά ότι έχει δεχτεί επανειλημμένα προτάσεις για διαφημίσεις στις οποίες θα συμμετείχαν τα παιδιά της με σημαντικά οικονομικά ανταλλάγματα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Παρά το γεγονός ότι τέτοιες συνεργασίες, λέει, θα μπορούσαν να της αποφέρουν χρήματα και μεγαλύτερη προβολή, επέλεξε να τις απορρίψει.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Γιατί πάνω απ' όλα είναι μπαν. Και δεν θα εκμεταλλευτεί τα παιδιά της η Αθηνά Οικονομάκου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μου έχουν προτείνει άπειρες φορές διαφημιστικά με τα παιδιά, με πάρα πολλά χρήματα που θα μπορούσα να βγάλω και να κερδίσω και likes και views και προβολή.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Να χρησιμοποιήσω τα παιδιά μου για εμπορικούς λόγους που μου το έχουν ζητήσει πάμπολες φορές και δεν το κάνω πολύ συνειδητά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Καλά λέει και φάτσα, δεν το συζητώ.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δεν τα βγάζει μόνη της στη σέντρα αυτή τα παιδιά της, εκτός από βάζει κάτι καρδούλες και αυτά στα μούτρα τους. Τι είναι? Όχι Παναγία. Α, γιατί, απαντάει, ορίστε, μ' άκουσε. Γιατί ακόμα, λέει, και όταν είμαστε έξω και έρχεστε και μου ζητάτε φωτογραφίες, τα παιδιά μου τα γυρνάω πλάτη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τους γυρνάω την πλάτη για να μην φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους, ανέφερε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πολλές φορές έχω κατηγορηθεί, λέει, ότι δεν ασχολούμαι με τα παιδιά μου. Σώπα. Επειδή, λέει, δεν τα δείχνω ότι τα παραμελώ, ότι είμαι όλη μέρα στη δουλειά ή στα ταξίδια. Είναι, λέει, για να τα προστατεύσω.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Καταλάβατε τώρα, κατηγορείτε τη γυναίκα ότι δείχνει μόνο την προσωπική της ζωή με τον Μπρούνο και το και είναι δυνατόν. Έχει κατηγορηθεί, λέει, ότι δεν ασχολείται με τα παιδιά της. Επειδή άλλα τσακάλια αυτή την κατηγορούν ότι δεν ασχολείται με τα παιδιά της γιατί δεν τα παρουσιάζει στο Instagram και στο TikTok και αυτά.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Ertzakinfo.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε, γυρίσαμε εδώ. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου τώρα είναι ο Αλέξανδρος Λάσης, στα ΕΦΕ ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες και σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά σας, άνοιξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας ή μπήκατε στην εφαρμογή Ερτέκο. Ιδιαίτερη καλημέρα στην Καστοριά που μας έστειλε. Καλημέρα και από τη Ζάκυνθο στην όμορφη Καστοριά. Ερτζακίνθου λοιπόν, 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας σε δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα και κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και στον υπόλοιπο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο. Και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthu@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. ertzakinthu@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας.

Παρασκευή σήμερα, να τα πάμε λίγο πιο χαλαρά, ρε παιδί μου. Έλεδα. Λοιπόν, αν το πιάσουμε εδώ από τα τοπικά, να το γελάσουμε λίγο, θα προσπαθήσουμε, γιατί δεν είναι για γέλια, είναι πολλά έτσι που... Είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει γίνει εκεί ο κακός χαμός, φωνές, ένταση σχετικά με τον αγωγό των ορεινών. Ρε παιδιά, γιατί δεν περιμένετε να έρθει το πόρισμα να τελειώνει αυτή η ιστορία? Για αυτό με τις εντυπώσεις και τι γίνεται, γιατί καθυστέρησε, ποιος πήρε τα λεφτά, αν τα πήρε τα λεφτά. Εδώ βγαίνει ο άλλος που είχε δώσει το έργο, ο Αρετάκης είχε δώσει το έργο, και βγαίνει και λέει τώρα έχει και μια άποψη ότι αυτό και ξέρω εγώ και πώς και τι γίνεται και αν... Δηλαδή, κάτσε να δούμε τι έχει γίνει. Γίνεται ένα συμπούρμπουλο.

εκεί μέσα. Ο Αρετάκης λέει γιατί ποιος ενέκρινε την αλλαγή της μελέτης. Ντε και καλά ότι ήταν η σωστή μελέτη. Η αντιπολίτευση πολύ σωστά ρωτάει πού πήγαν τα λεφτά και γιατί αφού το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Συζητάμε τώρα, η συμπολίτευση απάντησε ότι θα πάρετε οριστική απάντηση όταν τελειώσει και το πόρισμα. Εάν έχουν γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα οι πληρωμές και σύμφωνα με τις διαδικασίες, ότι το έργο έχει ελεγχθεί θεσμικά, ότι όλα είναι σύνομα και ένα πράγμα τώρα γυρνάει γύρω γύρω γιατί είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς απασχολεί ή νομίζουν ότι απασχολεί. Δηλαδή σας έχω νέα, κανείς δεν συζητά έξω για το έργο Λούχα Γύρι. Συζητά άλλα που αφορούν στην καθημερινότητα, δηλαδή όπως έχουν ανοίξει τα σχολεία. Ωραία. Έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και την είπαμε και χθες, που μπήκαν 11 διαβάσεις σε σημεία σε σχολεία και σε σημεία που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία. Το έχει ξεκινήσει ο Δήμος. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ποιο? Ότι υπάρχουν και σχολεία, και είναι και αρκετά, τα οποία είναι πάνω σε δρόμους που είναι χαρακτηρισμένοι οι δρόμοι αυτοί ως εθνικές οδοί, παραδείγματος χάρη χώρα Κερί, όπου είναι 4-5 σχολεία σε αυτή τη διαδρομή και δεν υπάρχει η σήμανση, φαίνεται δεν φαίνεται, είναι ευθύνη της αντιπεριφέρειας Ζακύνθου, έτσι. Λοιπόν, η σήμανση υπάρχει δεν υπάρχει? Είχαν μπει παλιά αυτές οι ταμπέλες που έγραφε την ταχύτητα που ακολουθεί και ότι θα τραπώ, ας πούμε, αν γράφει 62 θα πατήσω φρένο να πέσω στο 59, αφού δεν με καταγράφει έτσι κι αλλιώς. Ήταν ένα και αυτό, εντάξει, το βλέπει ο άλλος και σου λέει όπα πάω πολύ, μπορεί να κόψω, πρέπει να κόψω. Πρέπει να γίνει σωστή δουλειά με τη σήμανση. Δεν γίνεται να υπάρχει κίνδυνο στα σχολεία να μην μπορούν τα παιδιά να περάσουν. Γιατί ο Ζακυνθινός είναι ηλίθιος. Όχι όλοι, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει την οδήγηση δεν κόβουν, ενώ ξέρουν ότι υπάρχει σχολείο, ξέρουν ότι μπορεί να είναι παιδιά που θα περνάνε απέναντι εκείνη την ώρα, ξέρουν, δεν κόβουν ή σε επικίνδυνα σημεία των δρόμων των λεγόμενων εθνικών οδών του νησιού, παρακορνάρουν. Ότι τύρε που κορνάρεις, θα κόψει ο άλλος ή θα πηδήξει το παιδί πάνω από τα μάξη ή όποιος περνάει απέναντι. Είναι ελιπέστατη η σήμανση στις χαρακτηρισμένες ως εθνικές οδούς στο νησί, ειδικά στα σημεία που υπάρχουν σχολεία. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί να είναι, όταν είναι ένα σχολείο ας πούμε και έχει μία στροφή στα 200 μέτρα πίσω, είναι δυνατόν να μπαίνει παλώμενο φανάρι ή σήμανση μετά τη στροφή? Δεν πρέπει να υπάρχει προειδοποίηση και πριν τη στροφή που είναι τυφλή, δεν βλέπει ο άλλος τι γίνεται? Και δεν μιλάω για τους ντόπιους που ξέρουν ή αλλά περνάνε μαλλιοκούβαρα. Δηλαδή πρέπει να είναι ένας τροχονόμος έξω από κάθε σχολείο, κάθε φορά, κάθε μέρα. Και βιάζονται κιόλας. Περνάει, βλέπεις ότι σχολάνε παιδιά ρε. Να μην αρχίσω τώρα γιατί είναι Παρασκευή και δεν θέλω. Καλά, δεν με ζορίζει ότι είναι Παρασκευή. Τέλος πάντων, λέω. Λοιπόν, ξέρεις ότι περνάνε παιδιά στο σχολείο και περνάει ο άλλος σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν τον νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλήθεια. Πιθανόν να πρέπει η τροχέα να έχει έτσι, να βάλει κανένα περιπολικό ή κανένα δύο τροχονόμους στις συγκεκριμένους δρόμους που υπάρχουν τα σχολεία. Μιλάω για τους δρόμους που χαρακτηρίζονται εθνικές οδοί, που είναι αρμοδιότητα της αντιπεριφέρειας και που εκεί αναπτύσσονται υψηλότερες ταχύτητες από ό,τι στους δημοτικούς δρόμους που είναι στενά και στους αγροτικούς. Λέμε τώρα υψηλά, ότι όχι ότι πηγαίνουν νορμάλ στους άλλους, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, να μπουν δύο τροχονόμοι σε κάθε σχολείο και να τραβάνε πρόστιμα για μία εβδομάδα να τους αλλάξουν τα φώτα. Πρέπει να γίνουν οι διαγραμμίσεις σωστά, πρέπει να μπουν παλώμενα φανάρια, πρέπει να γίνει η σήμανση σωστά, πρέπει να κοπούν τα χόρτα. Δεν γίνεται κατά μήκος
αυτών των δρόμων των κεντρικών να είναι οι πικροδάφνες και τα χόρτα 2 μέτρα, και όπως όποιος μπαίνει ή βγαίνει ή από σχολείο, εμείς και εδώ στην ΕΡΤ εδώ δεν βλέπεις, γιατί δεν έχει περάσει για την περιφέρεια να κόψει τα χόρτα στους τράφους και θα γίνει ατύχημα. Δεν πρέπει να καθαριστούν αυτά. Τι, αυτή η αντιπεριφέρεια τι κάνει τελικά? Μειοκτονίες δεν έκανε, απεντομώσεις δεν έκανε. Το ναυάγιο το φτιάξανε και αφήσανε 4 μέτρα να περνάει ο κόσμος για να παίρνει. Δηλαδή, όπα κάπου ρε παιδιά, αλήθεια όμως. Ο Περιφερειάρχης Κέρκυρας, με συγχωρείτε, Ιωνίων Νήσων, θα ασχοληθεί καθόλου? Τι είναι αυτές οι σιρήνες τώρα πάλι? Ω Χριστέ μου. Είχε μια φωτιά σε χόρτα, δεν ήταν τίποτα στο Λαγανά, αλλά ξέρω εγώ, ακούω πάλι. Θα δούμε, θα το εξετάσουμε και θα σας πούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι πρέπει. Επίσης, άλλο τώρα, γιατί ένα-ένα μου έρχεται. Λοιπόν, υπάρχει μια σύμβαση, η Αντιπεριφέρεια Ζακύνθου είναι υποχρεωμένη από τον νόμο να μεριμνήσει για τη μεταφορά των παιδιών από και προς τα σχολεία όλων των περιοχών. Δεν σημαίνει κάτι το ότι, ας πούμε, μπορεί να είναι λίγα εκεί. Δεν απασχολεί κανέναν αυτό, ούτε μαθητή, ούτε γονέα, ούτε εκπαιδευτικό. Οφείλει να κάνει σχεδιασμό τέτοιο που να εξυπηρετούνται όλα τα παιδιά. Και να τον κάνει τώρα, όχι τα Χριστούγεννα. Και το ΚΤΕΛ επίσης οφείλει να ανταποκριθεί σε αυτό.

Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι έχει μπει άλλη φωτιά πάλι σε χόρτα. Ρε παιδιά, αλήθεια. Δηλαδή και σχόρτα δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική. Τελειώνει 31 Οκτωβρίου. Λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα? Βλέπεις έξω ότι φυσάει, έχει μποφόρ. Δηλαδή αλήθεια, πόσο να μην πω πρέπει να είσαι για να πας να βάλεις φωτιά στα χόρτα τέτοια μέρα? Θα φάει το πρόστιμο τώρα. Έφαγε μία πρόστιμο προχθές, πότε ήτανε? Εδώ πάλι στους αμπελόκηπους, γιατί δεν βάζουν μυαλό. Πήγε άλλη και να κάψει έναν καναπέ μέσα στο οικόπεδό της. Άλλη έξυπνη αυτή. Πήγε να βάλει λοιπόν καναπέ στο οικόπεδό της, πήρε φωτιά, πήγε η πυροσβεστική, έσβησε, πάρε 2.000 πρόστιμο. Να το χαίρεσε το καινούριο καναπέ τώρα. Που τον πλήρωσες λες και είναι το, πώς λένε τους δερμάτινους, τους Winchester. Λοιπόν, κάντε με γεια ο καναπές.

Λοιπόν, τώρα σοβαρά, έτσι. Δεν είναι μισή ώρα. Δεν έχει περάσει από το ένα περιστατικό στο άλλο. Πήγε ο άλλος και έκαψε χόρτα στο Λαγανά. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική και ευτυχώς, γιατί ειδικά φέτος η πυροσβεστική και τα προηγούμενα χρόνια, να μην είμαι άδικος, αλλά φέτος έχει προλάβει τα πάντα στο φτερό. Στο φτερό. Ήταν μια εξαιρετική χρονιά. Και μπράβο και στους πυροσβέστες και στο διοικητή και σε όλο το προσωπικό της πυροσβεστικής. Και στην πολιτική προστασία και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, πας ρε φίλε, πρώτα απ' όλα δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος. Τελειώνει 31 Οκτώβρη. Λοιπόν, και πας και βάζεις φωτιά σε ξερόχορτα. Με 6-7 μποφόρ έξω. Συγγνώμη που θα το πω έτσι. Πόσο ηλίθιος είσαι. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Σε κατοικημένη περιοχή. Δεν προλαβαίνει να γίνει το ένα περιστατικό στο Λαγανά. Πάνε και βάζουν τώρα σαν μπελόκηπους από πίσω να κάψουν χόρτα. Ρε παιδιά, δηλαδή αλήθεια τώρα. Τσιμπήστε τώρα το διχίλιαρο γιατί πέφτει το τσεκούρι σύννεφο και καλώς πέφτει και λίγα είναι. Κανονικά πρέπει να έχει προσωποκράτηση. Αλλά θα οθωθούν λόγω βλακείας. Απ' την άλλη. Αλλά πρέπει να έχει προσωποκράτηση. Έβαλες φωτιά με 7 μποφόρ εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Μέσα. Αλλά και το διχίλιαρο δεν είναι. Ψιλοπονάει κάποιους. Πολλούς φαντάζομαι. Σαν την άλλη πήγε λέει να κάψει τον καναπέ. Πήγε να κάψει τον καναπέ. Άκου. Της ήρθε να κάψει τον καναπέ στο χωράφι της. Μα είσαστε με τα καλά σας καθόλου. Και δεν πρέπει να είναι και Ελληνίδα από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Σου λέει άλλαξα καναπέ, δεν θα τον κάνω τον παλιό, θα τον κάψω. Δεν θα το δει κανείς. Είναι δυνατόν να δεις καναπέ να καίγεται τώρα, θα δεις τον καπνό πουθενά στον σαμπελόκηπους που είναι φλάτ όλο. Μιλάμε για τσακάλια. Όχι σαν τα τσακάλια αυτά που κατεβαίνουν από τα βουνά και τρώνε και κατηλίκη και τέτοια. Λοιπόν, είναι 2.000 το πρόστιμο, παιδιά. Σας έχω χαιρετίσματα. Φαντάζομαι ότι θα έχουν επιβληθεί και σε αυτόν που άναψε ή σε αυτήν που άναψε τώρα στο Λαγανά. Μεγάλη εξυπνάδα, με 7 μποφόρ έξω. Και στον άλλο που έχει ανοίξει, στην άλλη που άναψε τώρα πάλι στους αμπελόκηπους. Τη Δευτέρα θα τα ανακοινώσουμε και αυτά. Κανονικά πρέπει να βγαίνει σέντρα το όνομα εδώ. Με απόφαση εισαγγελέα, δεν ξέρω, να υπάρξει μια ρύθμιση νομοθετική. Έβαλες φωτιά εν μέσω αντιπυρικής περίοδου για να κάψεις χόρτα, για να κάνεις αυτό, για να κάνεις... Το πρόστιμο που είναι και το όνομά σου και τη φωτογραφία σου για να σε βλέπουν όλοι και να σε μουντζώνουν στον δρόμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αλήθεια δεν γίνεται. Δεν έχει λογική.

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Ένα κομμάτι της συζήτησης του Δημοτικού Συμβουλίου που πέρασε έτσι στα ψηλά, αβρόχης ποσή που λέγανε, γιατί άλλο σημαίνει το αβρόχης ποσή, αυτό που λέω τώρα και άλλο το... Λοιπόν, είναι ποιο, είναι η κουβέντα που έγινε για την κυκλοφοριακή μελέτη στους χώρους και στους δρόμους ευθύνης του Δήμου και μέσα στην πόλη προφανώς, αλλά και για την, το τι γίνεται με τις θέσεις στάθμευσης. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει μία... τις θέσεις οι οποίες είναι ήδη αγραμμισμένες ή κρατάνε κάποιοι, βάζουν, δεν ξέρω εγώ τι βάζουν, για κάποιο, γράφει ας πούμε ιατρείο, βαρμακείο, αυτό, είναι με απόφαση που είναι καμιά κοσαριά χρόνια πίσω. Δεν έχει υπάρξει ανανέωση αυτής της απόφασης ή εκ νέου εξέταση το εάν δικαιούνται ή όχι και ποιοι δικαιούνται. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, φαίνεται ότι όχι φαίνεται, είναι ξεκάθαρο ότι θα επανεξεταστούν όλες αυτές οι θέσεις οι οποίες έχουν παραχωρηθεί σε ιατρία, κλινικές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Για τα φαρμακεία, αν θυμάμαι καλά, δίνεται μια παράταση 2 μηνών και θα εξεταστούν μετά. Αν με ρωτάτε, εκεί που πρέπει να υπάρχουν θέσεις είναι στα φαρμακεία. Τώρα, σε ιατρία, όπως υπόθηκε και μέσα στη συνεδρίαση, τα ιατρία τα οποία έχουν θέσεις, πρώτον δεν είναι για να βάζει ο γιατρός το αυτοκίνητό του. Έχω 2-3 περιπτώσεις τέτοιες να σας πω, τις ξέρετε όλοι. Ωραία, για να μην το κουράζουμε και πολύ δηλαδή. Είναι για να πηγαίνουν ασθενείς και να πηγαίνουν ασθενείς οι οποίοι είτε έχουν πρόβλημα μετακίνησης, είτε είναι κάτι έκτακτο και πρέπει να του, βέβαια το έκτακτο θα πάει στο νοσοκομείο, δεν ξέρω αν θα πάει στο γιατρό, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα γίνει, από ό,τι υπόθηκε πάλι, μας το είπε και ο αγαπητός ο Βίτσος εδώ χθες που τον είχαμε στην εκπομπή, ότι θα ξεκινήσει νέα τώρα πάλι προσπάθεια απομάκρυνσης αντικειμένων ή ακόμα και πινακίδες. Βάζει ο άλλος μόνος του πινακίδα γιατί έτσι γουστάρει και λέει εδώ παρκάρει το τάδε γιατί έτσι γουστάρω εγώ. Είμαι απόφαση η οποία είναι καμιά κοσαριά χρόνια πίσω. Λοιπόν, και εξετάζεται και το σε ποιους γιατρούς, σε ποια ιατρία θα δοθεί θέση στάθμευσης μπροστά από το ιατρείο. Και είναι πάρα πολύ λογικό να δοθεί, ας πούμε, σε κάποιους οι οποίοι έχουν πρόβλημα κίνησης, ας πούμε, ορθοπαιδικούς ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οκ, το ακούω. Ο ψυχολόγος τι, ότι δεν μπορώ τώρα, δεν προλαβαίνω, είναι έκτακτη ανάγκη, έχω τα ψυχολογικά μου και θέλω να παρκάρω μπροστά στον ψυχολόγο. Ή στον ψυχίατρο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή τέτοιες αντίστοιχες ειδικότητες. Όχι. Γιατί αρκετοί χρησιμοποιούν αυτή την αυτό το, τέλος πάντων, δεν είναι δικαίωμα, γιατί δεν είναι σε καμία περίπτωση δικαίωμα που τους δίνει ο Δήμος ή που έχει η απόφαση, την απόφαση χρησιμοποιούν που υπάρχει εδώ και 20 χρόνια και έχουν τραβήξει και μια γραμμή κίτρινη, την έχουν βάψει και σου λέει «Ω, ιατρείο» και παρκάρει το αυτοκίνητό του. Τι λέτε ρε παιδιά. Και δεν είναι μία, είναι κάποιοι που έχουν 2 και 3 θέσεις. Γιατί λέει είναι κλινική, είναι ιατρείο, είναι και... Όπως επίσης δεν ξέρω αν τα μικροβιολογικά δικαιούνται. Εάν δεν υπήρχε πρόβλημα πάρκινγκ, το καταλαβαίνω, το ακούω. Αλλά τώρα στο μικροβιολογικό, ας πούμε, τι το έκτακτο μπορεί να έχει συμβεί και πρέπει να πας να σου πάρουν την επιγόντως αίμα και δεν προλαβαίνεις, αφού είναι όλα τα ραντεβού. Δηλαδή τι θέλω να πω, σε ειδικότητες τέτοιες που λειτουργούν μόνο με ραντεβού και δεν υπάρχει κάτι έκτακτο, προφανώς και δεν πρέπει να υπάρχει θέση πάρκινγκ. Ξεκάθαρα. Εάν υπήρχε πληθώρα θέσεων και μπορούσαν να παρκάρουν, μπορούσε να παρκάρει ο κόσμος, ναι, okay. Αλλά τώρα από τη στιγμή που υπάρχει όλη αυτή η ιστορία και το μεγάλο, το τεράστιο ζόρι με το πάρκινγκ, δεν υπάρχει λόγος. Ή στα φαρμακεία, δεν μπορεί, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, γιατί ένα φαρμακείο να έχει 3 θέσεις πάρκινγκ και ο άλλος να μην έχει κανένα το άλλο φαρμακείο. Πόσο λογικό δηλαδή το βρίσκεται. Μπορεί να είναι, λέω, βλακίες. Μπορεί. Μπορεί να είναι άμεση ψυχολογική ανάγκη και να κατέβει να πάρει γρήγορα τα ψυχοφάρμακά του ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάθε ένας. Δεν είναι όμως έτσι. Δηλαδή πρέπει να μπουν προτεραιότητες. Εγώ θα ξαναπώ για τη βάρκα, εκεί μου έχει κάτσει στο στομάχι. Στο στομάχι μου έχει κάτσει και μου κάνει φοβερή εντύπωση πως δεν έχει ακόμα κανένας πάει να βγάλει από εκεί τη βάρκα. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Αλήθεια. Είναι απίστευτο. Κρατάει ο άλλος δύο θέσεις πάρκινγκ και έχει τρέιλερ με βάρκα σε κεντρικό δρόμο της Ζακύνθου. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αλήθεια δεν ξέρω. Και βάζει και 3-4 μηχανάκια και κρατάει πάλι επίσης θέσεις πάρκινγκ. Με το πρόσχημα ότι είναι κάτι ρημάδια μηχανάκια, είναι ασφαλισμένα, δίνει 10 ευρώ το χρόνο και κρατάνε θέσεις πάρκινγκ. Λοιπόν, αυτό το παραμύθι πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι κανενός ιδιοκτησία ο δρόμος, επειδή είναι μπροστά από το σπίτι σου. Δεν είναι ιδιοκτησία σου. Ή κάτι τραπεζάκια με κάτι καρέκλες εκεί γύρω από τη Μητρόπολη. Δεν μπορεί να τα βλέπουν όλοι οι Ζακυνθινοί και να μην τα βλέπουν αυτοί που πρέπει να επιβάλλουν τον νόμο ή τα πρόστιμα. Είτε είναι δημοτική αστυνομία είτε είναι τροχέα. Δεν γίνεται. Παίρνω και εγώ θα πάρω. Ή ξέρω εγώ είναι, λέει, το τάδε είναι πολιτιστικός χώρος, τσαπ, γραμμή, το βάφει κάτω, πάρκινγκ. Τι λέτε ρε παιδιά, αλήθεια, από πού και ως πού? Ποιος σας είπε ότι οι πολιτιστικοί χώροι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δικαιούνται θέση πάρκινγκ μπροστά? Από πού και ως πού? Το λέμε, το ξαναλέμε, το ξαναλέμε. Βγάλανε 100 τόσα αυτοκίνητα, το θυμάστε, παρατημένα. Και η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη τώρα. Παρά το ότι έφυγαν τα παρατημένα αυτοκίνητα. Παίρνει ο καθένας μισό κιλό λαδομπογιά, κίτρινη, κάνει ένα απίστο δρόμο δικό μου. Σώπα ρε φίλε, αλήθεια. Γιατί δεν πάει κανείς να του πει, Ελλάδα αγόρι μου, όταν είναι μπροστά στο σπίτι, σε κάποιο σπίτι, σε ένα κτίριο, ποιος θα το έχει κάνει, ο απέναντι, για να καβατζώσει θέση ή για να κάνει κακό στο γείτονα? Πάρ τον, κατέβασέ τον, ρίχτου το πρόστιμο, υποχρέωσέ τον να επανορθώσει το δρόμο όπως ήτανε. Και πρόστιμο. Δεν καταλαβαίνω αυτό το. Τι και πάλι το πολιτικό κόστος μπροστά σε αυτό. Το μαζεύω και τα ξαναβάζουν. Ξαναπέταξέ τα, ξαναμάζεψέ τα. Όταν έχεις τέτοια προηγούμενα, αυτό με το σκάφος και το τρέιλερ δεν μπορεί να το χωρέσει το κεφάλι μου. Αλήθεια. Δεν το χωράει το κεφάλι μου. Σε κεντρικό δρόμο της πόλης να είναι παρκαρισμένο πάνω σε τρέιλερ σκάφος. Δεν το χωράει το κεφάλι μου. Και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Δεν έχει πάει κανείς να του πει να το μαζέψει. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει.

Επίσης, όταν υπάρχει, υποτίθεται ότι η θέση πάρκινγκ είναι για να πηγαίνει ο ασθενής, δεν μπορείς να έχεις πι και κόνους και μπάρες. Υποτίθεται ότι η θέση είναι εκεί για να μπορεί με ευκολία να κατέβει ο ασθενής, αν συμβαίνει κάτι. Εάν του έχεις εσύ τα πι, τα βιδωμένα κάτω και τις μπάρες και τους κόνους, πού ακριβώς θα παρκάρει? Άρα το έχεις για ίδια χρήση, για να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Άρα ξύλωμα και γεια σου. Είναι τόσο απλό, ρε παιδιά. Πώς εξυπηρετείται δηλαδή ο ασθενής όταν δεν μπορεί ούτε αυτός να παρκάρει, αφού έχει μπάρα και δεν μπορεί να βάλει το αυτοκίνητό του εκεί που υποτίθεται ότι είναι χώρος ιατρίου για να παρκάρουν οι ασθενείς? Ο χώρος δεν παραχωρείται στο γιατρό, σε κανένα γιατρό. Είναι για τους ασθενείς, για να εξυπηρετούνται οι ασθενείς. Αν ο γιατρός πηγαίνει και βάζει μπάρα μπροστά ή κάγκελο ή δεν ξέρω τι, ποια είναι η ευκολία που υπάρχει για τον ασθενή? Καμία. Δυσκολία είναι. Γιατί πρέπει να κατέβει η μπάρα, αν δεν είναι βιδωμένη και βγαίνει, έτσι. Ή δεν ξέρω ότι ο κόνος και αυτά. Υπάρχει μπάρα που είναι με κλειδί και υποτίθεται ότι είναι σε γιατρός που πρέπει να για κάτσε. Όπα, παιδιά. Δηλαδή, έλεος, πονάνε τα μάτια μας. Είναι εξόφθαλμα όσα συμβαίνουν και δεν ασχολείται κανένα σοβαρά. Βγαίνει ο Βίτσος, μαζεύει καρέκλες, τραπέζια, λες και είναι δεν ξέρω εγώ τι, σακούλες, μπάζα. Ο άλλος έχει μηχανάκια και έχει πιάσει ένα δεν ξέρω πόσους χώρους γύρω γύρω. Ποιος σας είπε ότι επιτρέπεται, επειδή νοικιάζεις εσύ μηχανάκια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να εκμεταλλεύεσαι το χώρο γύρω από το γραφείο σου? Αυτά που τα έχετε δει ακριβώς? Και πάει να παρκάρει ο άλλος και βγαίνει έξω και λέει, σώπα ρε, παρκάρεις εσύ. Από πού και ως πού? Ή τα πατίνια.

Είναι αυτοί που γκρινιάζουν γιατί ο άλλος πιάνει χώρο, γιατί έχει το ένα βέβαια. Και είναι και αυτοί και βάζουν τίποτα, ξέρω εγώ, παγκάκια, αυτά, σημαίες, λάβαρα, δεν ξέρω εγώ τι βάζουν μπροστά από μαγαζιά, για να μην παρκάρει κανένας. Αυτά που πώς ακριβώς προκύπτουν. Οποιοδήποτε είδος κατάστημα και να είναι. Είναι, δεν υπάρχει κατάστημα στη χώρα, όποιος περάσει, δεν υπάρχει κατάστημα στη χώρα που να μην έχει καβατζωμένη θέση. Είτε βάζει το μηχανάκι γιατί περιμένει να έρθει όταν θα πάει να αφήσει το αυτοκίνητό του ή το φορτηγάκι του ή δεν ξέρω εγώ τι, ή θα έχει βάλει την πραμάτια του σε σημεία τέτοια που να μην μπορεί να παρκάρει ο άλλος, ή θα έχει βάλει ένα λάβαρο διαφημιστικό ή μια πινακίδα ή. Από πού και ως πού αυτό δηλαδή, το καταλαβαίνω. Και δεν μπορεί να παρκάρει ο άλλος. Γιατί εσύ έχεις το τάδε μαγαζί και μπορεί να σου κόβει τη θέα ή... Και...

Και το χειρότερο, γιατί εδώ κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί να αυξάνονται τα τέλη σε περιοχές τάχα μου τουριστικές, που επειδή γειτονεύουν με τουριστικές περιοχές, να έχουν αυξηθεί τα τέλη, να έχουν πάει, ξέρω εγώ, 7 πόσο έχει πάει, δεν θυμάμαι τώρα, θα τα πούμε τη Δευτέρα γι' αυτό. Και να έχεις τον άλλον μέσα στην πόλη, να μην του έχεις αυξήσει τα τέλη, να σου παίρνει όλο το πεζοδρόμιο και να παίρνει και το δρόμο και να πληρώνει λιγότερα από τον άλλον που είναι έξω στο τάδε χωριό που θεωρείται τουριστικό ή τουριστική περιοχή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και έχει δικό του χώρο και δεν ενοχλεί και κανέναν. Δηλαδή, παιδιά, όπα κάπου, έτσι, για να μην τρελαθούμε και τελείως. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Και επίσης, είναι που δεν θα φούντονα. Και επίσης, το λέω συνέχεια, θα το κάνουμε όμως, γιατί δεν γίνεται. Η θέση αμαία στα σούπερ μάρκετ είναι για τους αμαία. Δεν είναι για σένα που βαριέσαι να περπατήσεις, να πας να μπεις στο σούπερ μάρκετ, να πας να πιάσεις τη θέση γιατί είναι πιο κοντά στην πόρτα. Έχει συγκεκριμένο λόγο που είναι οι θέσεις αμαία, έχουν συγκεκριμένο λόγο που είναι εκεί που είναι. Και ακόμα περισσότερο, εκείνοι οι ανεκδίγητοι, οι οποίοι πάνε και βάζουν το αυτοκίνητο και πιάνουν και τις δύο θέσεις αμαία. Και τις δύο. Γιατί βαριέται να κουνήσει το πόδι της να μπει μέσα η κυρία ή ο κύριος. Είναι συγκεκριμένα, δεν τα βάλανε εκεί γιατί εντάξει τι θα κάνουμε, βάλε εδώ μπλε που μας περίσεψε χρώμα και φτιάξε και το σήμα των αμαία. Υπάρχει λόγος. Ειλικρινά το λέω, αυτή τη γαϊδουριά που υπάρχει στη Ζάκυνθο, ειδικά στα σούπερ μάρκετ που πάνε και παρκάρουν στη θέση της αμαία, δεν την έχω συναντήσει πουθενά. Πουθενά. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Ή πάνε, ξέρω εγώ, και παρκάρουν σε θέσεις που δεν έχει διαγράμμιση, για να μην περπατήσει 3 μέτρα. Έλεος ρε παιδιά, αλήθεια έλεος. Έλεος. Αυτός ο χαδελφισμός και αυτό το δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Πουθενά. Και μετά ποιος θέλει, το κράτος. Που είσαι εσύ γαϊδούρη και πας και παρκάρεις εκεί. Αν έρθει λοιπόν και σου τραβήξει το πρόστιμο που είναι ένα 500 άρικο, πόσο είναι, μετά θα σου φταίει το κράτος. Θα φταίει το κράτος μετά πάλι. Αλίμονο.

ό,τι βλέπεις τις γραμμές, είμαι ψυχαναγκαστικός και εγώ, δεν το λέω. Αλλά τις γραμμές, τις ρημάδες κάτω, τις έχει για να μπεις ανάμεσα. Δεν τις έχει για να τις βάλεις από κάτω και να πιάσεις δύο θέσεις. Στα πάρκινγκ, στα σούπερ μάρκετ και στα καταστήματα τα μεγάλα. Δηλαδή πόσο μυαλό θέλει.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9. Να περάσετε όλοι ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Φθινοπορεινός ο καιρός, επιτέλους. Να προσέχετε όλες και όλοι εκεί έξω. Μην κάνετε εσείς αυτό που δεν θα θέλατε να σας κάνουν. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Όπου έχει παρέμβαση της Ρόδης Κράτσα για την Ιθάκη, δεν προλαβαίνουμε, κρίμα. Γιατί είναι και μία κάθε ποτέ η παρέμβαση, γι' αυτό το λέω για ανακοινώσεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας σκεφτόμαστε λίγο και τους άλλους, δεν είναι κακό. Μην κοιτάμε μόνο την πάρτη μας. Λοιπόν, το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω, γεια και χαρά σας.

ρούχο φορούσες κάτασπρο μικρός και κολαρίνα ναυτάκι του γλυκού νερού. Σε πιάνει μη το πεις αλλού σαν γάτα η λαμαρίνα και σε σαστίζει ξαφνικό προβέτσο του καιρού. Σε πιάνει μη το πεις αλλού σαν γάτα η λαμαρίνα και σε σαστίζει ξαφνικό προβέτσο του καιρού.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσρέντιο.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε παντού, όπου και αν βρίσκεστε. Μαρή Φρός. Μια βόλτα μέχρι τη Βραζιλία.

Καλύτερη επιτυχία της Angie Stone από τα τόσα τραγούδια που είχε γράψει στην καριέρα της. Και αυτή είναι η Μισελ Γκούρεβιτς. Μισελ Γκούρεβιτς που έχει επιστρέψει και με καινούργια τραγούδια. Αυτό είναι το Here's the Part από τα παλιά.

Διάβασα σήμερα μία είδηση και είναι και είδηση σε όλα τα δίκτυα αυτή τη στιγμή μεγάλα και στη Μεγάλη Βρετανία και στα μουσικά περιοδικά όσον αφορά την Ολίβια Ντίν. Η Ολίβια Ντίν θα μηνυθεί ή μηνύθηκε, δεν έχω καταλάβει ακόμα ακριβώς τι έχει γίνει, από τον άνθρωπο που διαχειρίζεται τα δικαιώματα του Bill Withers. Γιατί η Ολίβια Ντίν στο καινούριο της άλμπουμ, στο The Art of Loving, το άλμπουμ το οποίο ούτως ή άλλως είχε κερδίσει και Brit Award, είχε κερδίσει και New Entry στα Grammy, έχει ένα τραγούδι το οποίο θυμίζει πάρα πολύ ένα κομμάτι του Bill Withers. Τα σχόλια δικά σας. Στο Αυσίνιτς.

Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι, το γνωστό σε όλους μας, σε όλους μας τραγούδι που μας θυμίζει ιδιαίτερα το Just of Two of Us, που ούτως ή άλλως είχε αποτελέσει επιτυχία για το Withers το 1981. Τώρα, οι εκδότες του μουσικού καταλόγου του Εκλειπώντος χαρακτηρίζουν ότι τα δύο τραγούδια είναι τόσο έντονα ώστε μοιάζουν τόσο πολύ μουσικά χαρακτηριστικά ώστε αποκλείεται να προέκυψαν από καθαρή σύμπτωση. Και η αγωγή δεν στρέφεται απέναντι στην Ολίβια Ντίν ή στον Μπάστιαν και το Μάξ που έγραψε το κομμάτι, όσο κυρίως στη δισκογραφική εταιρεία και στην διανομή της εταιρείας, στη μητρική εταιρεία που διαχειρίζεται τα δικαιώματα της Ολίβια Ντίν, διότι όπως είχαν πει, τα έργα παρουσιάζουν ομοιότητες με το Just the Two of Us. Καλά, αυτό φαίνεται από χιλιόμετρα μακριά. Από την άλλη, οι εκδότες ισχυρίζονται ότι ενημέρωσαν τη δισκογραφική εταιρεία για παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων τον Αύγουστο. Ωστόσο, το κομμάτι δεν αποσύρθηκε από την κυκλοφορία. Τώρα, τι θα γίνει? Almost heaven.

Από τις πιο μεγάλες επιτυχίες που είχε ηχογραφήσει η Katie Lang, το Miss Chatelaine, εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6, είναι 34 λεπτά μετά τις 9, πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να ακούσουμε και ένα Cosmos Classic.

Without You. Αυτή είναι η Γιακότο. Η Γιακότο τη θυμάστε από την Γκάνα, αν και η ίδια έχει γεννηθεί στο Αμβούργο στην Γερμανία. Έχουμε ακούσουμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της που είχε γράψει και πάνε και πολλά χρόνια, έτσι, από το 2012. Και αυτή είναι μία φωνή που μας έρχεται από το Μάντσεστερ. Το έχουμε πει, το Μάντσεστερ είναι μια πόλη που ούτως ή άλλως βγάζει εξαιρετικές τραγουδίστριες, τραγουδιστές εδώ και 70 και πλέον χρόνια. Oh,

Εγώ την αίσθηση πια ότι ο ήχος του Ιμπραήμ Αλούφ είναι τόσο χαρακτηριστικός που ακόμα και το κομμάτι να μην ξέρεις, ακόμα και το καλλιτέχνη να μην ξέρεις, ακόμα και αν δεν ξέρεις ποιος τραγουδάει ή που βρίσκεται ή πότε έχει γίνει αυτή η ηχογράφηση, όταν ακούς σίγουρα αυτή την τροπέτα καταλαβαίνεις πια ότι ανήκει στον Ιμπραήμ Αλούφ από τη δισκογραφική δουλειά που είχε κάνει με τον Καλοζερό τη συνεργασία το 2024. Και ένα κομμάτι που εμένα προσωπικά μου θυμίζει καλοκαίρι. Δεν ξέρω γιατί, έτσι το έχω μέσα στο μυαλό μου. Είναι τόσο δροσερό, τόσο ωραίο. Εμείς εδώ στον κόσμο θα το λέγαμε παντός καιρού. Loaded Honey.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια, την αγαπημένη σας χρόνια. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Να προσέχετε λίγο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί ο καιρός δεν θα είναι και ο καλύτερος. Αυτό λένε αν μη τι άλλο. Ο κόσμος όμως είναι ζωντανός. Ο κόσμος είναι ζωντανός και το Σαββατοκύριακο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Χαμογέλα μου, ψυχή μου, μόνο αυτό ζητώ. Χαμογέλα μου, γιατί τούτη τη στιγμή να ζήσω. Αυτή θέλω, κι άσε με να χαθώ. Χαμογέλα.

τι ωραία βροχή ήταν αυτή σήμερα. Εγώ είχα βγει έξω με καμπαρντίνα, με ομπρέλα. Τι άλλο είχα. Είχα διάβροχο. Ποια διάβροχο είχα. Άμα αφήσα για κλειδόν την ομπρέλα, βάζω το αδιάβροχο. Αλλά κάποια στιγμή εντάξει, έριξε πολύ νερό. Δύσκολη μέρα λίγο, αλλά εντάξει. Αλλά θα πούμε το νερό νεράκι έχουμε πει. Όταν όμως εγώ συνάντησα την Ιόλη, Ιόλη που σημαίνει νερό, εκεί όλα πήγαν μια χαρά, στέγνωσα. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου. Τι είναι σήμερα? Καλά, είναι φανταστική μέρα σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός ο Ιουστίνος. Έχω φίλους που τους λένε και τους δύο. Έχω φίλο Κυπριανό και φίλο Ιουστίνο. Παγκόσμια μέρα χαμόγελου. Χαμογελάτε σήμερα, χαμογελάσατε σήμερα. Να χαμογελάμε. Δηλαδή είναι αυτό που λέει, μια καλημέρα είναι αυτή και άστε να πέσει κάτω. Ένα χαμόγελο είναι αυτό και άστε να πέσει κάτω. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και σας έχω και μια έκπληξη σήμερα εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, μέχρι να σας πω για την έκπληξη. Σήμερα γιορτάζουμε όλη μέρα. Καλά, ο Προκόπης Δούκας έκανε εξαιρετική εκπομπή, βεβαίως, γιατί είναι αγαπημένος του. Ο Gordon, Matthew, Thomas, Sumner ή αλλιώς Sting, αυτός ο Άγγλος μουσικός, τον γνωρίζουμε βεβαίως από την μπάντα The Police και από πολλά άλλα, κλείνει τα 75.

0: Λοιπόν, σας έλεγα από την προηγούμενη εβδομάδα για μια... κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή την Κυριακή, σε έναν χώρο στην Κυψέλη, θα σας πω ποιον, ένας Ιρλανδός συνθέτης, ο οποίος βρίσκεται δίπλα μου, ο Σάιμον Πόμερι, παίζει πιάνο. Θα παρουσιάσει συνθέσεις από το τελευταίο του άλμπουμ που έχει τίτλο Skin, String, Sign. Είναι ένα άλμπουμ που γεννήθηκε μέσα από χαρά. Συνυπάρχουν αγαπημένοι άνθρωποι. Και το Κέτ λοιπόν συνδέεται μαζί με τον Σάιμον, ο οποίος είναι πολυοργανίστας, παραγωγός με καταγωγή από την Ιρλανδία, μένει στο Λονδίνο. Και ένα project το ονομάζει Blood Music. Το σκέφτηκε στο Λονδίνο με μια εξίσωση στο μυαλό του. Το ρίσουν τα μαθηματικά και το ρίσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ μουσική. Σε αυτή τη συναυλία λοιπόν ανοίγει ο Γιάννης Αράπης, που παίζει και γράφει και αυτοσχεδιάζει πειραματική rock και jazz μουσική. Και εδώ είναι ο Σάιμον δίπλα μου και θα μιλήσουμε λίγο στα αγγλικά, θα μεταφράσω στα ελληνικά βεβαίως. Ένα άλμπουμ το οποίο γράφτηκε και ηχογραφήθηκε στο Blood Music Studios, ολοκληρώθηκε στη Στοκχόλμη, φιλοξενήθηκε εκεί. Και η μουσική αυτή η οποία παίζει είναι μουσική για την καρδιά. Και εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η καρδιά. Σάιμον, thank you for coming to the studio. I think I'm like Giles Peterson in BBC 6. I feel like this. I'm not Giles Peterson.
1: I think it's more classic.
0: But Giles,
1: it's newer and it's
0: so
1: different.
0: So let's talk about this Sunday and tell to the audience, because I only in Greek said who are you and what are you doing, but in your own words, what are you going to play on Sunday?
1: Okay, so in my own words, it's an album launch of an album that's called Skin String Sign, which was released in September 2025. The album, what I was playing on it is Eurorack Surge modular synthesizer, Fender Jaguar guitar, and a whole Dorophone, which is a type of feedback cello. It's a feedback cello. And my dad once famously, a number of years ago, said that Simon's sense of time is delusional. So what better way to do an album launch in Athens 1 year after the album was released? Obviously, I'm going to play new tunes as well.
0: So let me translate. Simon, λοιπόν, το άλμπουμ αυτό το κυκλοφόρησε πέρυσι, αλλά η επίσημη παρουσίαση του άλμπουμ κάνει στην Αθήνα ένα χρόνο μετά. Και αυτό γιατί είχε ξαναυπάρξει στην Αθήνα πριν από 2 χρόνια, το 2024. Αυτό δεν το είπε, το ξέρω εγώ. Και πρώτον αγαπάει πολύ την Αθήνα, βεβαίως τον Αττικό Ουρανό. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκεται στην πόλη αυτή και να παρουσιάζει τη μουσική του. So, it's going to be piano. You're a piano player.
1: So,
0: you play the piano?
1: Yes, I do. And but I'm self-taught. I've never learned it. I've played piano since I was a child because my parents inspired me with music and they had a piano. And I never had any lessons. And on Sunday, it's basically the set's in 3 parts. The first bit is synth, and then it's synth and piano, and then it's piano and voice, and then it's guitar and laptop.
0: Λοιπόν, έχουμε πιάνο, έχουμε κιθάρες, έχουμε λάπτοπ, έχουμε φωνή. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά, εγώ σας καλώ πάρα πολύ να έρθετε εκεί. Είναι αυτή την Κυριακή, θα δώσουμε και προσκλήσεις. Δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για αυτή την Κυριακή. Είναι στο κέντρο, πώς λέγεται αυτό το κέντρο τηλεοράσεως εκεί στην Κυψέλη, αυτό το καταπληκτικό μέρος. Θα σας πω τη διεύθυνση ακριβώς. 8 η ώρα ξεκινάει.
1: I don't think you're ready for Kipsale.
0: Οι πόρτες ανοίγουν στις
1: 7.30. I don't think you're ready for Kipsale. That's one of mine, sorry.
0: Okay.
1: Good tune.
0: Και θα δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Θα σας πω πώς. So, why are you, did you decide to do the launch in Athens?
1: Well, because,
0: but why Athens and not
1: because
0: London?
1: Because I have friends here. They love me and I love them. But also, most importantly, in 2024, when I first played the music of the album, and no one had heard it before, all of these people in Ket TV Control Center came up to me touching their hearts. And all of these people were like, oh, this has affected my heart, so all these physiological effects on me. And from that day forth, from Blood Music, which is my artist name, I developed into a new concept of heart music, and it began in Athens. So for me, it's very, very important for me to have that relationship. I have friends here, but it's also the Athenian way of listening means a lot to me as an Irish person and also as an English person, because we listen, and that's what we do. And also my name is Simon, Shimeon, Simeon, Hebrew, Greek, the listener. So I'm here to hear, which is why I'm on the earth, and I'm going to listen until the blood music doth run dry. That's why I'm here.
0: Λοιπόν, ο Σάιμον αποφάσισε λοιπόν να κάνει την παρουσίαση του άλμπουμ του στην Αθήνα, διότι έχει φίλους εδώ, οι οποίοι είναι και Έλληνες και ξένοι, και ήθελε πάρα πολύ να ακούσουν τη μουσική του, διότι όταν το έβγαλε το άλμπουμ πέρυσι, τους έστειλε τη μουσική και του πάνε καλά, είναι καταπληκτικό. Επίσης, εννοείται τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το αθηναϊκό κοινό, διότι κατάγεται την Ιρλανδία και την Αγγλία, και αυτοί λένε είναι ακουστικοί τύποι. Άρα και εμείς είμαστε ακουστικοί τύποι, άρα να ακούμε δηλαδή. Όχι να βλέπουμε. Είναι αυτό που λέω, τη μουσική την ακούμε, δεν τη βλέπουμε. Είπε και κάτι άλλο για το όνομά του και μπορεί να νιώθει και ότι είναι Έλληνας, όπως πάρα πολλοί ξένοι νιώθουν ότι είναι Έλληνες. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, Κύπρου 91 Α στην Κυψέλη, TV Control. Αλλιώς. Εκεί λοιπόν ο Σάιμον Πόμερ θα παρουσιάσει τη δουλειά του και εγώ. Θα βάλουμε ένα τραγούδι. Λοιπόν, πώς θα δώσουμε τις προσκλήσεις?
1: Ping Mem is a really good album on Super Pang. That's a really good album.
0: Simon,
1: though,
0: we're gonna give like how many invitations?
1: Five, with plus one.
0: Plus one. Πολύ ωραία.
1: Yeah, if you're interested in sort of a nuts Irish person, then come and hear Skin String Sign.
0: Λοιπόν, θα δώσουμε πέντε διπλές προσκλήσεις και πραγματικά. Κάντε τον κόπο, εγώ σίγουρα θα είμαι εκεί, γιατί είναι εξαιρετική μουσική. Ας ακούσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Σας αφήνω πραγματικά μέχρι τις 11 για περίπου 10 λεπτά.
1: Like traditional synthetic Athenry Irish music for the future of Oceans Colliding, if you're into.

Λοιπόν, 2-10-60-66-429, το τηλέφωνο στο στούντιο. Οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για αυτή την Κυριακή

τηλεφώνου 210-6066-429 για να κερδίσετε μία από αυτές τις διπλές προσκλήσεις για αυτή την Κυριακή στο TV Control στην Κυψέλη, Simon Pomery μαζί του. Ο Γιάννης Αράπης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις. Τις δίνω τώρα. Είναι, δηλαδή το ψωμί βγαίνει τώρα, καυτό.

string stretch between stars and we pluck it. Figures in the unbroken darkness. Time, domain, processes. Αυτός είναι ο τίτλος του track που μόλις ακούμε. Είναι ο τίτλος. Έχει ενδιαφέρον για μένα πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει η λογοτεχνία. Επαναλαμβάνω αυτή την Κυριακή στο TV Control. Κύπρο 91 Α στην Κυψέλη. Blood Music και Γιάννης Αράπης. Η παρουσίαση του άλμπουμ Skin String Sign. Έχω ακόμα 2 διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο να τις κερδίσετε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Όπερα επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.

Για όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευής 2 Οκτωβρίου γιορτάζει ο Ιουστίνος και η Ιουστίνα και ο Κυπριανός Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου, το έλεγα πριν, και είναι και η μέρα μη βίας. Γενικότερα να μην μπλακωνόμαστε. Δηλαδή να μην βρίζουμε. Γενικότερα να μην τσακωνόμαστε, γιατί γενικότερα δεν μ' αρέσει να τσακωνόμαι. Δηλαδή να τσακωθώ πού? Να τσακωθώ στο δρόμο με το αυτοκίνητο. Να τσακωθώ. Γενικότερα να μην τσακωνόμαστε. Και γενικότερα η βία, γιατί βλέπουμε πάρα πολύ βία τελευταία. Από πολλές απόψεις. Πέφτει ξύλο. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι για να πέσει ξύλο πρέπει να ξέρει πολεμική τέχνη. Ή γενικότερα. Τέλος πάντων, είναι η Παγκόσμια Μέρα Μη Βίας. Σαν σήμερα γίνεται ο Sting, το έλεγα νωρίτερα, κλείνει τα 75, και ακούσαμε μόλις τώρα Human League, διότι ο Phil O'Kay, που είναι ο τραγουδιστής των Human League, κλείνει τα 70. Γεννημένος στο Hinckley του Leicestershire, είναι Άγγλος. Με Ιρλανδική καταγωγή, Irish είναι ο άνθρωπος. Ο μπαμπάς του δούλευε στο ταχυδρομείο. Η οικογένεια μετακόμισε κάποια στιγμή στο Leeds. Και μετά όλα είναι μια ιστορία, γιατί η Human League λέγανε και το καταπληκτικό Don't You Want Me Baby. Μπάμπης Δουκάρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Τι άλλα, καλά, τι ωραία βροχή ήταν αυτή σήμερα. Η Κρήτη πνίγεται, η Κρήτη, και έχω στεναχωρηθεί. 10 μπουφόρ στην Κρήτη και πέθανε ένας βοσκός. Κτηνοτρόφος τον είπανε, και ήταν 80 και τον πήρε το ρέμα. Δεν μας νοιάζει, εμένα με νοιάζει, γιατί είμαι από την Κρήτη εγώ. Η Κρήτη κάνει πολλά ωραία πράγματα. Και θα ήθελα οι ακροατές μου που με ακούνε σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν θέλω από την Αθήνα, από την Ελλάδα, από την υπόλοιπη Ελλάδα θέλω. Θέλω μέλη. Μπορεί κάποιος ακροατής να μου στείλει μέλη? Δεν με νοιάζει αν θα είναι κονοφόρο, αν θα είναι ερικής, αν θα είναι έλατο. Ένα βαζάκι μέλη θα ήθελα, γιατί ξέρετε πόσο κάνει στην Αθήνα ένα βαζάκι μέλη, πολύ ακριβό.

αλλά και δίνουμε άπειρες προσκλήσεις. Μπαίνετε στα social media, δίνουμε προσκλήσεις για την κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής, τη Δευτέρα που μας έρχεται. Δίνουμε CD και βινίλια και δεν δίνουμε οτιδήποτε, είναι Beatles, Rubber Soul. Την Πέμπτη στον Καζάρτε έρχονται οι Pussy Riot. Δεν ξέρω αν τις ξέρετε, εγώ τις ξέρω. Τις ή τους. Ground Stage. Την επόμενη Κυριακή 11 Δεκάτου, Chico Pinheiro, Have No Jazz Club. Α, καλά, το Plisken. Το Plisken που το αγαπώ και κάνει πολύ ωραία πάρτι και θα κάνει Tunnel Party στον Καζάρτε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Σοφία Κουρτέσης, John Talabot. Δίνουμε προσκλήσεις μέσω Instagram.

εύθραστον. Στα αγγλικά είναι fragile, στα γαλλικά είναι fragile. Το να είσαι δηλαδή, το να είσαι εύθραστος. Από το δεύτερο άλμπουμ του Sting, Nothing Like The Sun. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Sting, tribute, δηλαδή αφιέρωμα, στον Ben Linden, Αμερικανό, ο οποίος σκοτώθηκε στην Νικαράγουα. Εκεί κάτι πως εκτοξεύθηκε με υδροελεκτρική ενέργεια. Ήταν φίλος του και του έγραψε αυτό το τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Είμαστε όλοι εύθραστοι. Να προσέχουμε τον εαυτό μας.

Και τώρα δύο πάρα πολύ σπουδαίοι ενώθηκαν. Ήταν ο Sting μαζί με τον Herbie Hancock. Και οι δύο εν ζωή βεβαίως. Ο Sting σήμερα κλείνει τα 75 και τραγουδάει Lawrence Hardy σύνθεση Richard Rodgers. Η στίχη τώρα, My Funny Valentine. Όλα αυτά βεβαίως εδώ στον κόσμο, στις 93,6. Χαμογελάσατε σήμερα, παγκόσμια μέρα χαμόγελου.

Αυτοί που λένε πως η θρησκεία δεν έχει σχέση με την πολιτική δεν ξέρουν τι είναι η θρησκεία. Γιατί αν και είμαι ο ηγέτης αυτής της χώρας, ταξιδεύω πάντα στην τρίτη θέση του τρένου. Γιατί δεν υπάρχει τέταρτη. Δεν μπορώ να έχω κανένα σεβασμό ή συγκατάβαση για μια κυβέρνηση που πηγαίνει από λάθος σε λάθος με σκοπό να διατηρείται στην αρχή. Δεν κάνω τον οπαδό καμίας θρησκείας, για να μην είμαι έτσι υποχρεωμένος να συγχωρώ το κακό στο Άγιο όνομά της. Ινδοί, Πέρσες, Χριστιανοί, Εβραίοι, αν θέλουμε να ζήσουμε σαν ένα έθνος, πρέπει το συμφέρον του καθενός να γίνει συμφέρον όλων. Η μοναδική σκέψη μας πρέπει να είναι η δικαιοσύνη για τον καθένα από εμάς. Και καλύτερα να γίνω χίλια κομμάτια παρά να αποκηρύξω τους αδερφούς μου των καταπιεζόμενων τάξεων. Και ο χριστιανισμός είναι καλός, μα δεν είναι καλοί και οι χριστιανοί. Το μεγαλείο ενός έθνους και η ηθική του πρόοδος μπορούν να κριθούν από τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα ζώα του. Όλα τα παραπάνω τα έχει πει ο Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε και γεννήθηκε σαν σήμερα.

Και σαν σήμερα γεννιέται ένας Άγγλος μυθιστοριογράφος, διηγηματογράφος, θεατρικός συγγραφέας, δημοσιογράφος, από τους πολυδιαβασμένους του 20ου αιώνα, Graham Greene. Υποψήφιος για Νόμπελ λογοτεχνίας που δεν έτυχε ποτέ αυτής της τιμής. Γεννιέται το 1904 στο Μπέρμσταλ της κομιτείας Χέρφορσάιρ της Νότιας Αγγλίας. Σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Απέκτησε 2 παιδιά. Παραιτήθηκε από τους Times. Τώρα τι έγραψε ο Graham Greene? Παραμύθια σίγουρα, τον τρίτο άνθρωπο σίγουρα, το τέλος μια σχέση σίγουρα, συλλογές διηγημάτων, βιβλία, δοκίμια. Εμένα το αγαπημένο μου είναι το Orient Express, Istanbul Train, 1932. Καλά, και ο ενήλικος δολοφόνος μου άρεσε. Και λάκη, δύναμη και δόξα. Graham Greene γεννιέται σαν σήμερα.

Πάμε μια βόλτα στη δεκαετία του 70, εκεί που γεννιέται στη Βρετανία το New Wave. Ο Gordon Sumner αναδύθηκε μέσα σε αυτό το μουσικό κίνημα και έγινε γνωστός ως επικεφαλής των The Police. Και μετά ακολούθησε μια άλλη καριέρα. Γεννιέται σαν σήμερα το 1951 στην Αγγλία, σε μια οικογένεια καθολικών. Πήγε σε καθολικά σχολεία, του άρεσε η μουσική, είχε θαυμασμό για συγκροτήματα όπως οι Beatles, ο John Coltrane, Thelonious Monk. Και το 71, μετά από το πανεπιστήμιο στο Warwick που ήταν, και κάτι παράξενες δουλειές έκανε, πήγε και σε ένα άλλο πανεπιστήμιο και σπούδασε δάσκαλος. Έπαιζε jazz όμως σε διάφορα κλαμπ της περιοχής, με σχήματα που είχαν τα ονόματα Phoenix Jazzmen, Last Exit. Και εκεί του δώσαν το προσωπικό κεντρί, The Sting, επειδή φόραγε κίτρινο-μαύρο ριγέ μπλουζάκι. Δεν ήταν Ike. Λοιπόν, και με αυτό το παρατσούκλι συστήθηκε στο μουσικόφιλο κοινό. Όταν αποφύτησε, εργάστηκε για 2 χρόνια δάσκαλος και το άφησε βεβαίως για τη μουσική. Μετακομίζει στο Λονδίνο, συναντάει τον κιθαρίστα, τον drummer, φτιάχνουν τους Πολίς. Εντάξει τώρα. Εποχή Πολίς. 2 Grammy. Ακολουθεί όμως προσωπική καριέρα με το Σάγκη που ξεκίνησε την εκπομπή Don't Make Me Wait to Love You. Είχαν κάνει και ένα άλμπουμ πολύ πιο παλιά. Με τον Eric Clapton, Nothing's Like the Sun. Και τελευταία δεκαετία 4 άλμπουμ. Ένας άνθρωπος τον οποίο αγαπάμε πάρα πολύ, τον έχουμε ακούσει βεβαίως live, έχει συνεισφέρει τα μάλα στη μουσική, soundtrack κινηματογραφικά. Ο Αυτοκράτορας έχει κέφια. Και ήταν Leopold, Cold Mountain. Αποψήφια για Όσκαρ η ταινία για τη μουσική της. Από το 70 εμφανίσεις και στο κινηματογράφο. Ο ίδιος δηλαδή, ηθοποιός, έπαιξε στο Live Aid το 85 και, με συγχωρείτε, το 1987, σε συνεργασία με την μέλουσα δεύτερη σύζυγό του, Trudy Styler, ίδρυσε το Rain Foster Foundation, μια οργάνωση για την προστασία των τροπικών δασών και των ηθαγενών. Αγαπάει εξαιρετικά το πράσινο ο Sting. Θα τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι με τη Melody Gardot. Θα ήθελα πάρα πολύ, αν σας αρέσει αυτό το τραγούδι, να δείτε το βίντεο κλιπ. Λέγεται Little Something. Είχαν ένα φλερτάκι μεταξύ τους, είμαι σίγουρη. Αν δείτε βίντεο κλιπ θα καταλάβετε. Ακούστε το τραγούδι. Το 2020, Sunset in the Blue, της Melody το άλμπουμ, ο Sting καλεσμένος.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκυριακό. Ελάτε την Κυριακή. Blood Music TV Control. Και ένα τραγούδι Herbie Hancock στο πιανάκι. Ο Sting τραγουδάει Sister Moon για τον Jay Glass Dub και τη Cici Ράντα. Ένα ζευγάρι από τα λίγα. Ένα ζευγάρι από τα άστρα. Καλό ξημέρωμα και καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stiefvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

ιστορία που έρχεται κάποιος να σε σώσει, αλλά τελικά σε πάει πιο βαθιά στο λάκκο. Coming to get you nowhere είναι το άσμα που φτιάχνει η Kate Stables, ή αλλιώς This is the Kid, η οποία έρχεται μέσα στο 2020 στην περίφημη Rough Trade Records να ηχογραφήσει το άλμπουμ Off Off On, και με αυτό να μας συστηθεί με περίφημη Rough Trade Records να ηχογραφήσει το άλμπουμ Off Off On, και με αυτό να μας συστηθεί

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φεύγω. Στο νούμερο 5 βρισκόμαστε με τον Λάκο Βάθρο, ο οποίος έρχεται από το UK μεριά. Μέσα στο 2021 φτιάχνει αυτό το A Time For. Και ο Λάκο Βάθρο υπογράφει το νούμερο 5.

με περισσότερο ρεαλισμό προσεγγίζουν αυτή την Jazz Nut Remix Realistic Version, τον Time Warp, αλλά και του Ζωζ Περέν, ο οποίος φτιάχνει αυτό το ρεαλισμό.

Οι Fun Loving Criminals είναι μια παλιά ιστορία, κράτησαν χρόνια με τις μουσικές τους, Βασιλείς στη Νέα Υόρκη και η Sonic Funk Foundry μεταμορφώνουν γενικός και αορίστος.

Run Around. Ναι, ο Άντωνι Τζόζεφ εδώ πλέκει την ιστορία του με τον Μοπ Μοπ ή αλλιώς Αντρέα Μπενίνη. Παρεμβάλλονται οι Renegade of Jazz που ρημιξάρουν το άσμα Run Around.

Exotic μουσικές. Για πάντα θα τις υπογράφει ο Quantic. Εδώ η πέμπτη version του Exotic. Ο Quantic παραμένει ακέραιος.

Για τα μεγάλα ζητήματα που μας απασχολούν βρίσκεται ο Σέρτζιο Κουάρτεμαν εδώ για να μας συστήσει τη δική του Free Soul. Ο Σέρτζιο μαζί με το I got so much trouble in

Η Jacqueline Jones υπογράφει αυτό το One Monkey Don't Stop No Show, και αυτή η ακριβή συλλογή που κρύβονται τα διαμάντια με τίτλο

στην alternative take πλευρά της ζωής κάποιοι ευχαριστούνται στο Harlem. Sex in the Harlem είναι το κομμάτι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Check one.

Ελεύθερη Ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Εδώ είμαστε. B-side players υπογράφουν Spill the Wine για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ωρίτσα, για την παρέα μας εδώ στον Νίκο. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου και εγώ φεύγω με τους War, φεύγω για αυτό το γκέτο, το ανυπέρβλητο. The world is a ghetto.

Cosmic Disco Remix, η Sonic Funk Foundry πάλι βάζουν το χεράκι τους, η Sound Experience Devil in the Dust και όλα αυτά μαζί δημιουργούν τη μελωδία που έρχεται.

οι δρόμοι οδηγούν στον Φέλα, γιατί στο σήμερα ο Μίτσα Μιακούμπ έρχεται να φτιάξει αυτό το μπαμία με τη συμμετοχή της Λούρντες και ηχογραφούν στη Βραζιλία Αφρο.

Κάπως έτσι σκέφτηκε και ο Peter Power που τα ρεμιξάρει όλα, να ασχοληθεί με αυτό το παλιό κλασικό κομμάτι από την Κούβα. Σαν Σαν Ντάμπα είναι ο τίτλος.

στα δύσκολα, στις μάνες, στα βουνά. Εκεί που η ζωή είναι όμορφη, απλή και λιτή. Η Ρόζα Χούλια ηχογραφεί για την ανταρέλα της.

κουτσά. Δεν αφήνει τον αγώνα. Δεν παραδίδει τα όπλα. Δεν σταματάει τις μουσικές. Εδώ οι νότες έχουν τη δική του σημασία.

Τους επίσης αντιφρονούντες, αντιδραστικούς και περιθωριακούς, νομίζω ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε και το κορίτσι που έρχεται με το όνομα Μαρίνα και το επίθετο Π. Μαζί συναντιόνται και οι Co-Operations και το Kick It. Έρχεται από αυτό το Know Nothing About που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026 στην Wongle Dance

παλιά τα κλασικά από αυτά που αγαπήσαμε πολύ είναι αυτό το Bonito του Χαράμπε De Palo. Bonito ή αλλιώς 50 Palos. Αυτή η διαφορετική version.

περίπτωση ο Ζακ Κόντομ, δεν το συζητώ. Γκαμπριέλς εδώ, με ένα τεράστιο τρισμέγιστο άσμα από τον Screaming Jay Hawkins, που θυμάμαι να τον φέρνει ο τεράστιος Τριανταφυλλίδης στο Κακάριν, εκεί στο κέντρο. Και βέβαια δεν ξεχνάμε και την ταινία που έφτιαξε με πρωταγωνιστή τον Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on Me. Ο μεγάλος αυτός δικός μας καλλιτέχνης, ο Νίκος Τριανταφυλλίδης, πίσω στο 2001 τα φτιάχνει.

διαφύγουμε και θα διαφύγουμε με τον ιδιαίτερο τροβαδούρο που με το ζόρι βγάζει τα γαλλικά. Λαβίον Ροζ και ο Ίγκη γοητεύει.

Να σε ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για τη διαδρομή. Να παραδώσω το κλειδί στον Θανάση Κώστα που ακολουθεί με τις μουσικές του. Να έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλό ξημέρωμα. Γεια και χαρά.

0: À bientôt.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
4: cosmosradio.gr. Cosmos Art Mix. Στα decks